υπάρχει μία μέρημνα για την αναγνώριση των λαθών. Αν οι πατέρες επιμένουν να μας περιγράφουν τα πάθη, δεν το κάνουν ούτε για να μας τρομάξουν, ούτε για να μας βάλουν σε μια ηθική διάσταση σωτηρίας. Το κάνουν για να μας βοηθήσουν στην αναγνώριση των λαθών ή των αμαρτιών. Και γι' αυτό μιλάμε για οδό μετανοίας, για μια ασκητική πορεία και όχι για μια στατική ή μια εφάπαξ κατάσταση, αφού η αναγνώριση συνεχίζεται μέσα στη ζωή. Κατ' ουσίαν η μετάνοια δεν είναι μόνο μια ξαφνική απόφαση του ανθρώπου να αλλάξει, αν και έχουμε περιγραφές τέτοιων ξαφνικών αποφάσεων αλλαγής. Ίσως εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Εάν όμως διαβάσουμε την ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, του μυστηρίου δηλαδή της μετανοίας, θα δούμε ότι στις τρεις μεγάλες ευχές που έχει, προσεύχεται ο ιερέας τον Θεό να δώσει στον άνθρωπο καιρόν μετανοίας. Δεν τον βεβαιώνει ότι άλλαξαν τα πράγματα με την εξομολόγηση. Το μόνο που δέεται είναι να του επιτρέψει ο Θεός να ζήσει εν μετανοία, ώστε να φτάσει σε ένα σημείο αναγνωρίσεως της παρουσίας του νυμφίου. Και μια που αναφέρθηκα στην ακολουθία της σειράς εξομολογήσεως, θα προσπαθήσω στο σημείο αυτό να περιγράψω πώς γινόταν στο παρελθόν και πώς δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα αυτή η ακολουθία. Πρόκειται για μια ακολουθία όπως είναι η ακολουθία του Εσπερινού, του βαπτίσματος του Ευχελαίου. Δηλαδή έχει έναρξη, διάρκεια και λύση, αυτό που λέμε απόλυση. Δεν γίνεται με προσαγωγή ατόμων. Γίνεται με παρουσία κοινότητας και γίνεται στο ναό. Οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι έχουν διακόψει την κοινωνία τους με την ευχαριστιακή κοινότητα, θέλουν να επανέλθουν σε αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτό μίλησα περί αναγνωρίσεως των λαθών. Όταν λέω αναγνώριση, δεν εννοώ να παραδεχτώ το λάθος μου, αλλά εννοώ να διαβάσω το λάθος μου, να το αναγνωρίσω, να μπορώ να το περιγράφω και να το κατανοώ ως λάθος. Αυτό σημαίνει αναγνώριση. Η αναγνώριση του λάθους με οδηγεί, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, στην απόφαση να επανενταχθώ στην ευχαριστιακή κοινότητα. Προσέρχομαι λοιπόν στην ακολουθία, την ακολουθία της εξομολογήσεως. Εγώ και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος και ο άλλος. Ο προεστός της κοινότητας, ο ιερέας, έχει ορίσει την ακολουθία. Παραδείγματος χάρη, το τάδε απόγευμα θα γίνει η ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ελάτε όσοι έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη να προσέλθετε σε αυτήν. Προσερχόμαστε, βάζει ο προεστός της κοινότητας ευλογητός, όπως λένε οι λειτουργικές φυλάδες, και ξεκινάει η ακολουθία. Η ακολουθία έχει στην αρχή προσευχές, αιτήματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, έναν διάλογο δηλαδή του ψάλτη ως εκπροσώπου του λαού με τον ιερέα, και στη συνέχεια διαβάζεται η πρώτη σημαντική ευχή. Μια ευχή συγχωρήσεως, δηλαδή αφέστεως αμαρτιών, σύμφωνα με τον καινο διαθητικό λόγο ότι ο επίσκοπος έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Προσέχτε, δεν έχει υπάρξει ακόμα εξομολόγηση. Η ίδια η κίνηση του ανθρώπου να προσέλθει στο μυστήριο σημαίνει την αλλαγή της προοπτικής. Έχει γίνει η αναγνώριση των λαθών αφού υπάρχει η κίνηση και επομένως γίνεται η υποδοχή. Αυτό σημαίνει άφεση αμαρτιών. Υποδοχή του μέλους της Εκκλησίας στον χώρο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολούθως, καθένας από όσους παρευρίσκονται στην ακολουθία της εξομολογήσεως προσέρχεται ενώπιον του ιερέως που έχει την άδεια από τον επίσκοπο να αποδέχεται τη μετάνοια των αμαρτωλών, έχει ασφαλώς συγχρόνως την πνευματική πείρα και μια ηλικία και μια οριμότητα,
Προσεύχεται λοιπόν ο καθένας ενώπιον του ιερέως και λέει τα λάθη του, χαμηλή τη φωνή, όπως σημειώνει το τυπικό. Εάν ο εξομολογούμενος είναι διστακτικός, ανώριμος ή φοβάται, θα τον ρωτήσει ο ιερέας. Είναι πολύ χαρακτηριστική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, η σημείωση στο τυπικό της Εκκλησίας. Τότε ο πνευματικός ηλαρά τη φωνή λέγει, δηλαδή ερωτά περί των αμαρτημάτων, με ηλαρή φωνή. Ο καθένας έλεγε την αμαρτία του, τα λάθη του, αυτά που είχε αναγνωρίσει στον ιερέα. Ο ιερέας ασφαλώς άκουγε τι του έλεγε ο εξομολογούμενος. Οι υπόλοιποι εξομολογούμενοι δεν άκουγαν αυτή την προσωπική εκφώνηση. Περίμεναν να φύγει ο ένας για να πάει ο άλλος, όπως εμείς σήμερα μεταλαβαίνουμε ένας-ένας στη Θεία Κοινωνία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε παλαιά χειρόγραφα υπάρχουν συμβουλές σε πνευματικούς που τους προτρέπουν να προσέχουν ώστε η εξομολόγηση να γίνεται με χαμηλή φωνή για να μην ακούνε οι άλλοι. Αυτό δηλαδή το δημόσια εξομολόγηση που ακούμε μερικές φορές δεν υπήρξε ποτέ στην Εκκλησία. Αν έχει κάποια έννοια να μιλάμε για δημόσια εξομολόγηση, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο από την ενώπιον λαού εξομολόγηση στο πλαίσιο της ακολουθίας. Η εξομολόγηση αυτή είναι η ομολογία προς τα έξω. Έξω ομολογώ. Ομολογία προς τα έξω των λαθών που ο καθένας έχει αναγνωρίσει. Δεν είναι πνευματική καθοδήγηση. Το υπογραμμίζω αυτό ιδιαίτερα. Ο ιερέας δεν καθοδηγεί στην ακολουθία της ιεράς εξομολογήσεως. Δεν δίνει συμβουλές. Μετά την ομολογία των λαθών, ο καθένας επιστρέφει στη θέση του. Όταν τελειώσει αυτή η εναλλαγή των προσώπων, η ακολουθία ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες ευχές. Με την προσευχή δηλαδή να δώσει ο Θεός δύναμη στους εξομολογηθέντες να ζήσουν για να μπορέσουν να μετανοήσουν.

τόσο ιδιαίτερα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην εξομολόγηση ο ιερέας δεν καθοδηγεί και δεν δίνει συμβουλές. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο ιερή εξομολόγηση και άλλο καθοδήγηση. Την καθοδήγηση δεν την κάνει αναγκαίος ιερέας. Μπορεί να την κάνει και ένας που δεν είναι ιερέας. Αλλά αναγνωρίζεται η πνευματική του αυτή ικανότητα από την κοινότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η κοινότητα είχε στο παρελθόν, και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει και σήμερα, τη δυνατότητα να αναγνωρίζει χαρίσματα σε έναν πιστό. Αυτός ονομάζεται πνευματικός πατέρας. Σήμερα συνηθίζουμε να το λέμε ο γέροντας. Ο γέροντας έχει χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένο χάρισμα. Αν και όχι όλα τα χαρίσματα. Μπορεί να έχει το διορατικό χάρισμα και να μην έχει το προορατικό. Ή μπορεί να έχει το προορατικό και να μην έχει το διορατικό. Ή μπορεί να έχει το θεραπευτικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Παύλου του Απλού, του μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Πήγαν, λέει η αφήγηση, στον Άγιο Αντώνιο έναν δαιμονισμένο για να του βγάλει το δαιμόνιο. Ο Άγιος Αντώνιος αναγνώρισε το δαιμόνιο, αλλά είδε ότι δεν είχε το χάρισμα να το βγάλει. Και τους έστειλε στον Παύλο τον μοναχό, έναν καλόγερο απλοϊκό που ζούσε εκεί κοντά σε Ευαγγελή. Όταν τον πήγαν εκεί τον δαιμονισμένο, ο απλοϊκός ασκητής τους είπε πως δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Εγώ τους λέει, δεν βγάζω δαιμόνια, ούτε έχω κανένα χάρισμα, εγώ μετανοώ εδώ. Μα, του λένε, είπε ο Αντώνιος ότι εσύ θα το βγάλεις. Επειδή λοιπόν το είχε πει ο Αντώνιος, ο Παύλος έπρεπε να κάνει υπακοή στον Άγιο Αντώνιο και προσπάθησε να βγάλει το δαιμόνιο. Αλλά το δαιμόνιο δεν έβγαινε, ήταν πολύ ισχυρό. Και τότε, για να μην εκθέσει τον γέροντά του, τον Μέγα Αντώνιο, ο Παύλος ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και μέσα στο καύμα του ηλίου κάθισε εκεί και είπε, «Εάν δεν το βγάλεις, Κύριε, το δαιμόνιο, θα κάτσω εδώ μέχρι να πεθάνω». Και έτσι βγήκε το δαιμόνιο. Είναι μια ιστορία με πολλές προεκτάσεις, λέει πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά εγώ την ανέφερα για να σας δείξω τη διαφορά των χαρισμάτων. Επαναλαμβάνω ότι το χάρισμα της καθοδήγησης, το χάρισμα του πνευματικού, είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέμε εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση μπορεί να προσέρχομαι, αν μου επιτρέπετε την υπερβολή, και καθημερινώς, εάν είμαι τόσο αδύναμος χαρακτήρας και κάθε μέρα πέφτω, για να μπορώ να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Η καθοδήγηση μπορεί να γίνει, ως παράδειγμα το λέω, μόνο μια φορά στη ζωή, ή και περισσότερες βέβαια. Κάνω αυτή τη διάκριση για να δείξω ότι αν ακολουθήσω τις οδηγίες του πνευματικού μου και δεν αλλάξω στον δρόμο από εγωισμό, δεν ξαναπάω στον πνευματικό. Και σας θυμίζω εδώ αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη» με τον απλό άνθρωπο που πήγε στον πνευματικό και του είπε «Τι να κάνω γέροντα για να πάω στον παράδεισο» και του λέει ο πνευματικός «Να ακολουθείς τον ίσιο δρόμο» και παίρνοντας αυτός κατά γράμμα την εντολή βρήκε έναν ίσιο δρόμο και άρχισε να περπατάει και έφτασε σε ένα μοναστήρι και είπε «Α, εδώ είναι ο παράδεισος». «Τι θέλεις», του λέει ο θυρωρός. «Μου είπε ο πνευματικός», απάντησε, «να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο και έφτασα μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν που βρήκα τον παράδεισο, θέλω να

άλλο στοιχείο σχετικό με τη μετάνοια είναι το θέμα των επιτιμίων. Τα επιτίμια στη δική μας παράδοση δεν είναι ποινές. Δεν έχουν να κάνουν με εξηλαιώσεις επειδή δεν υπάρχουν παραβάσεις. Η αμαρτία δεν είναι παράβαση εντολής. Η αμαρτία είναι υποτροπή ασθένειας. Ασθενή η φύση. Και ενώ πάω να την θεραπεύσω, από λάθος μου υποτροπιάζω. Και ξαναμένω στην ασθένεια και θέλω να θεραπευτώ. Για να θεραπευτώ χρειάζομαι μια αγωγή. Μπορείτε να την πείτε ιατρική ή μπορείτε να την πείτε φαρμακευτική, μια τέτοια αγωγή. Τα επιτήμια είναι αυτή η αγωγή. Τα επιτήμια δεν δίδονται και η άσκηση των επιτημίων δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε κάποιο που προσβάλαμε. Πολύ περισσότερο δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε τον Θεό, επειδή δήθεν προσβάλαμε τη δικαιοσύνη Του. Τα επιτήμια είναι άσκηση απέναντι στο εγώ. Η πείρα των πνευματικών πατέρων μέσα στους αιώνες καταθέτει επιτήμια, ανερεί επιτήμια και διαμορφώνει έναν εμπειρικό δρόμο θεραπείας των ανθρώπων. Τα επιτήμια δεν είναι θεσμός. Ούτε μπορούν να λειτουργήσουν αυτονόμως. Ο εξομολόγος κατά την εξομολόγηση ή ο πνευματικός πατέρας κατά την πνευματική καθοδήγηση και μόνον αυτοί έχουν τη δυνατότητα διάκρισης των επιτημίων ανάλογα με τον εξομολογούμενο, ανάλογα με το πνευματικό τους παιδί. Σε κάποιον θα βάλουν επιτήμιο και για το ίδιο λάθος σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν. Σε κάποιον θα βάλουν, επιτρέψτε μου το σχήμα ως εικόνα, χίλιες μετάνοιες για μια αμαρτία και σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν καμιά μετάνοια για την ίδια αμαρτία. Υπάρχει το χάρισμα της διακρίσεως στους πνευματικούς και κανονικά οι πνευματικοί χαρακτηρίζονται από αυτά τα χαρίσματα. Τη σημασία άλλωστε αυτής της διακρίσεως ως προς τους κανόνες της Εκκλησίας καταγράφει και το ακροτελεύθερο άρθρο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 691 μετά Χριστόν και θέσπισε τους περισσότερους κανόνες της Εκκλησίας. Διαβάζουμε εκεί ότι η τήρηση των κανόνων και η κατάλληλη παιδαγωγία των μετανοούντων επαφίεται στη διάκριση του επισκόπου ή του ιερέα που έχει την άδεια από τον επίσκοπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο αυτό, το ζητούμενο είναι η επαναφορά του αμαρτήσαντος πίστου στο ποίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό, μήτε κατακριμνών οθήσε της απογνώσεως, να μην τον οδηγήσουμε στην απόγνωση εφαρμόζοντας κατά αυτονομημένο και απόλυτο τρόπο κανόνες μετανοίας, μήτε των χαλινών υπενδούμε προς την του βίου έκκλησήντε και καταφρόνηση, ούτε να τον αφήσουμε έρμεο στην έκκληση του βίου υποτιμώντας ή αγνοώντας το ενδεχόμενο λάθος. Διάκριση λοιπόν, διάκριση για την έκβαση της θεραπείας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ένα λάθος κατά τη γνώμη μου που έγινε όταν δυστυχώς οι κανόνες και τα επιτήμια κωδικοποιήθηκαν κατά το σύστημα της Δυτικής Εκκλησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η πράξη αυτή επετέλεσε την απαρχή μιας θεσμοποίησης και ιδεολογικοποίησης ως προς την εγγραφή μιας αμαρτίας και της τιμωρίας που συνεπάγεται. Αναφέρομαι καταρχήν στη συλλογή πιδάλιων αλλά και σε άλλα έργα που ακολούθησαν. Το πρόβλημα με τα βιβλία αυτά δεν είναι το αν λένε σωστά ή λάθος πράγματα, αν καταγράφουν τις πολλές και ποικίλες συλλογές κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τους εκκλησιαστικούς ποιμένες σε διάφορες εποχές και σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Το πρόβλημα είναι ότι κωδικοποιούνται οι λεγόμενοι κανόνες. Οπότε σιγά σιγά γλιστράμε σε μια ιδεολογικοποίηση μέσω αυτής της κωδικοποίησης και τα επιτήμια παύουν, όπως είπα και πριν, να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποκτούν χαρακτήρα εξηλαιωτικό. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε
γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία ανθρώπων μέσα στα όρια του κτιστού και του θνητού. Η Εκκλησία θέλει να δώσει ζωή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

αυτή την περιήγηση στον Άρθικα με ένα ακόμα σχήμα, μίλησα για τον Άρθικα ως τόπο μετανοούντων και θα τελειώσω με τον Άρθικα ως εικόνα του οίκου μας. Μπορούμε νομίζω να πούμε ότι ο Άρθικας εικονίζει την καθημερινή μας ζωή, δηλαδή το σπίτι μας, και την προσπάθεια που συνεχώς κάνουμε να το μετατρέψουμε σε εκκλησία. Όμως ξέρουμε ότι ο οίκος μας είναι ατελής, ότι η ζωή μας είναι φθαρτή και ότι το εγώ μας είναι ασταθές. Το ατελές, το φθαρτό και το ασταθές, και διάλεξα επίτηδες αυτές τις τρεις λέξεις, δηλώνουν ουσιαστικά τι σημαίνει οδός σωτηρίας δια της ασκήσεως. Η οδός σωτηρίας σημαίνει συνεχή θεραπεία. Η μετάνοια είναι συνεχής προσπάθεια που αποβλέπει όμως σε τέλος, στη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του νυμφίου όταν μας αποκαλυφθεί και να υπάρξουμε ως εγχριστωμένοι άνθρωποι. Ας θέσουμε τώρα ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα αυτών των πράξεων που καλούμαστε να ενεργήσουμε. Γιατί διαρκής μετάνοια και γιατί συνεχής θεραπεία? Μια πρώτη και ουσιώδης νομίζω απάντηση είναι για να υπερβούμε τον θάνατό μας, σχετιζόμενοι με τον Θεό, να εκκεντρήσουμε στην κτιστή και φθαρτή μας φύση ενέργειες, δυνάμεις αν θέλετε, της θεότητας. Για να το επιτύχουμε αυτό, καλούμαστε να γνωρίσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ας περάσουμε λοιπόν σήμερα στο εσωτερικό του ναού, όπου θα προσεγγίσουμε τις απαντήσεις

0: στον κυρίως ναό, αυτό που δεσπόζει ενός ορθοδόξου ναού, είναι η εικόνα του Παντοκράτορος στο κέντρο της οροφής. Επομένως, σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο λόγος είναι περί Παντοκράτορος. Ή, για να το πω με σχολαστική ορολογία, ο λόγος σήμερα είναι περί θεολογίας, λόγος περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Παντοκράτορος? Συνήθως πρόκειται εμφανώς για το πρόσωπο του Χριστού. Μερικές φορές όμως είναι ένας γέρος με λευκά γένια και με την επιγραφή «Ο παλαιός των ημερών». Και σε αυτή την περίπτωση πάλι περί του προσώπου του Χριστού πρόκειται. Επομένως ο Παντοκράτορος είναι πάντα ο Χριστός, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Πατρός, ο σαρκωθής Λόγος. Ας ξεκινήσουμε μια επίσκεψη στη λέξη. Τι θα πει Παντοκράτορ? Παντοκράτορ δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού. Αφού ο Θεός δεν έχει ιδιότητες που μπορούμε να τις περιγράψουμε. Παντοκράτορ είναι αυτός που κρατεί τα πάντα εν τες αγκάλες αυτού. Μια εικόνα αυτής της παντοκρατορικής καταστάσεως μας δίνει η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο δίκαιος Λάζαρος βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ. Παντοκράτορ είναι λοιπόν αυτός που συνέχει τα πάντα και η λέξη παραπέμπει σε αυτό που είναι ο Θεός για να μπορεί να συνέχει τα πάντα, στην αγάπη του. Η παντοκρατορική δύναμη, η ενέργεια του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του. Δεσπόζει λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η εικόνα της Οικουμένης, ο σαρκωθής Λόγος, επειδή είναι αυτός που αγκάλιασε αυτή την Οικουμένη, αγκάλιασε όλο το κτιστόν και το έκανε σάρκα δική του. Είπαμε ότι ο Παντοκράτορ φέρει μερικές φορές την επιγραφή «Ο παλαιός των ημερών». Αυτή η έκφραση στηρίζεται σε ένα όραμα του Δανιήλ, ο οποίος είδε το Χριστό να σαρκώνεται και υπογραμμίζω τη λέξη «είδε». Το χωρίο του Δανιήλ είναι το εξής. «Και ειδού επί των νεφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο και ως παλαιός ημερών παρήν». Ο προφήτης είδε τον Υιό του Πατρός να έρχεται ως άνθρωπος και να παρίσταται, να παρευρίσκεται στο παρόν ως παλαιός ημερών, ως προϋπάρχον. Αυτός είναι λοιπόν ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, η δύναμη του Πατέρα που υπήρχε και πριν γίνει άνθρωπος. Σε όλη την προϋστορία, από τον Αδάμ μέχρι τη σάρκος του Λόγου, μέχρι θα λέγαμε τον νέο Αδάμ, είναι ο Υιός παρόν. Όλες οι θεοφάνειες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερώσεις του Υιού. Τον Λόγο του Θεού βλέπουν οι προφήτες, οι ειδικοί της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν συνομιλεί ο Θεός επάνω στο όρος Σινά, συνομιλεί με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Υιό του. Όταν βλέπει την παρουσία του ακτίστου στην καιόμενη βάτο, συνομιλεί πάλι με τον Υιό. Όταν οι προφήτες δέχονται να γίνουν στόματα του Θεού, δέχονται να γίνουν στόματα που θα εκφράσουν τον Λόγο του Πατρός. Ήδη από την πρώτη συνάντηση του Θεού με το πρόσωπο του ανθρώπου, όπως μας αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Γενέσεως, αυτός που ενεργεί είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός ενεργεί και το Πνεύμα τελεί, δηλαδή συντηρεί. Αυτός λοιπόν ο Υιός προσημαίνεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στη νομική ορολογία των Ιουδαίων ορίζεται ως ο Σωτήρ, ο Μεσσίας. Ο ίδιος ο νόμος διαμορφώνεται ως προπαίδεια και προεισαγωγή στην προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Πρέπει να έρθει ο Μεσσίας για να φανερωθεί ποιος είναι αυτός ο Λόγος.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Σας ακούτε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

ιδέες, για προεικονίσεις, προτυπώσεις, προγεύσεις, παρακολουθώντας τα σημεία των θεοφανιών στην Παλαιά Διαθήκη. Κατ' ουσίαν πρόκειται για παρουσία, δεν πρόκειται για μια πρόγευση του μέλλοντος, αφού το μέλλον πάντα γίνεται παρόν μέσα στην Ιερά Ιστορία. Το μέλλον υπάρχει ως μέλλον μόνο εκτός της Ιεράς Ιστορίας, σε μια κοσμική ιστορία, σε μια ιστορία του κόσμου. Στην Ιερά Ιστορία το μέλλον είναι πάντα παρόν, αλλά επειδή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η παρουσία, αφού δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το πρόσωπο του Λόγου, του Υιού δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για εικονολογικά, για προγεύσεις και για προεικονίσεις. Στην ιστορία βέβαια εμφανίζεται ως ο λόγος που έγινε σάρκα. Ήδη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλο το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτή την κίνηση του λόγου μέσα στην ιστορία, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ανθρώπινη φύση. Να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Κατά τη φράση του Αγίου Αθανασίου, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ποιο είναι όμως αυτό το πρόσωπο του Θεού Λόγου για το οποίο μιλάει η Εκκλησία μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο πορεύεται μέσα στην ιστορία? Υπάρχει κάποια δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού, ή, να το κάνω γενικότερο το ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό? Οι πατέρες μιλούν για μια τέτοια δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ήδη από την Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτή η βεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, από τον ίδιο τον Υιό. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Έχει όμως διευκρινίσει ότι η αλήθεια είναι υποστατική, έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και πάλι ο Υιός μας λέει ότι ο ίδιος είναι η εξήγηση του Πατρός. Δια του Υιού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Επομένως από τον Χριστό μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος και μία δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά μόνον γνωρίζοντας τον Υιό Του ως σαρκοθέντα λόγο, ως Ιησού Χριστό. Ωστόσο, οι πατέρες είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δυνατότητα καταλήψεως, στο να κατανοήσω, να καταλάβω τον Θεό. Κάνω λοιπόν διάκριση μεταξύ γνώσεως και κατανοήσεως του Θεού. Η διάκριση αυτή υπάρχει ήδη στην Καινή Διαθήκη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στους πρώτους αιώνες είναι κάπως συγκεχημένη. Ξεκλειδώνεται σιγά σιγά, ιδίως από τον 4ο αιώνα και μετά, μέχρι να γίνει πολύ καθαρή στις μεγάλες έρηδες που ξέσπασαν τον 14ο αιώνα. Τότε πλέον αποσαφηνίζεται πλήρως τι σημαίνει κατανόηση και τι σημαίνει γνώση του Θεού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Θεό, εννοώντας ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις τη φύση του Θεού. Ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι «Θεός ουδείς εώρα και όποτε». Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, ούτε τον έχει δει ποτέ. Αν λοιπόν η γνώση ή η κατανόηση είναι εμπειρία σχέσης και μόνο ως εμπειρία μπορεί να νοηθεί, όχι ως νοητική ενέργεια, τότε πράγματι, κατά μία έννοια, είναι αδύνατη αυτή η γνώση του Θεού ή αυτή η κατανόηση του Θεού. Ωστόσο, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο χωρίο, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Υπάρχει λοιπόν μία εξήγηση, μία φανέρωση του τι είναι ο Θεός, στην προκειμένη περίπτωση τι είναι ο Πατήρ. Γι' αυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι ο Θεός και ποιος είναι. Διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούμε να μάθουμε το τι του Θεού ως προς την ουσία του, αλλά μπορούμε να μάθουμε το πώς του Θεού ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς.
προς τον τρόπο δηλαδή που υπάρχει ο Θεός. Ας γυρίσουμε όμως και πάλι στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος υποστηρίζει ότι το θείον είναι ακατάληπτον και ότι το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από τη θεότητα είναι ότι είναι ακατάληπτη και ακατανόητη. Άπειρον το θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και ακαταληψία. Εάν μέναμε σε αυτήν την προοπτική, θα φτάναμε σε ένα αγνωστικισμό, όπως έχουν φτάσει πολλοί μέσα στην ιστορία. Σε έναν αγνωστικισμό που οδηγεί ουσιαστικά σε μια κατάσταση θανάτου. Εάν είναι αδύνατη η κατανόηση του Θεού, τότε μπορούμε να μιλάμε μόνο με πλατωνικούς όρους ή με από ανατολικούς όρους περί του Θεού ή με όρους της λαϊκής αγνωστικιστικής τάσεως, όπου όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα ανώτατο «ον», μια ανωτέρα δύναμης. Αυτές είναι οι δυνατότητες που μας μένουν εάν μείνουμε σε αυτή τη διάσταση και δεν κάνουμε, όπως είπα πιο πριν, τη διάκριση μεταξύ κατανοήσεως και γνώσεως.

επισημά μου πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι ότι όταν μιλάμε περί γνώσεως του Θεού, μιλάμε περί γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας φανερώνει και το ποιος είναι ο Θεός. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φανέρωση του Λόγου του Πατρός μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον Λόγο γνωρίζει. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φανέρωση του Λόγου του Πατρός μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον Λόγο γνωρίζουμε, αυτό

φράση μάλιστα που διέπει την ορθόδοξη θεολογία, η φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον», παραπέμπει σε μία ανάγκη να βρούμε ποια οδό γνώσεως μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μία γνωσιολογική, θα λέγαμε, προσέγγιση της θεότητας, όπως παραδείγματος χάρη η αρχαιοελληνική, ούτε λογική, ούτε φυσιοκρατική πολύ περισσότερο. Ας εξετάσουμε λοιπόν και πάλι από την αρχή ποια είναι αυτή η γνώση του Θεού. Έχουμε ήδη πει ότι η γνώση του Θεού επιτυχάνεται μόνο δια του Υιού. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται περί γνώσεως μια σχέσεως Πατρός και Υιού. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει ο Πατήρ, ο οποίος Πατήρ έχει έναν Υιό, μονάκριβο Υιό. Αυτός ο Υιός μας φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Γίνεται ένας σαν και εμάς, ένας από εμάς. Λαμβάνει σάρκα, ολόκληρη τη σάρκα, με τη θέλησή της και με τη δύναμή της, την ενέργειά της. Αυτόν τον Υιό ο Πατήρ τον αγαπά. Θα χρησιμοποιήσω μία εικόνα, μόνο και μόνο για να διασαφηνίσουμε τη στενή σχέση Πατρός και Υιού. Εάν πάψει να υπάρχει ο Υιός, υποθετικά το λέω μόνο, δεν μπορεί να υπάρχει ο Πατήρ. Ο Πατήρ υπάρχει επειδή υπάρχει ο Υιός και ο Υιός υπάρχει επειδή υπάρχει ο Πατήρ. Ο δε τρόπος υπάρξεως αυτών των δύο προσώπων είναι η σχέση τους. Η σχέση γεννήτερος και γενωμένου, αυτού που γεννάται. Υπάρχει μια συνεχής αναφορά του Υιού προς τον Πατέρα και μια συνεχής αναφορά του Πατρός προς τον Υιό. Θυμηθείτε ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό που αποκαλύπτει ως έργο του είναι η αναγωγή των ανθρώπων στον Πατέρα. Όλο το έργο της δημιουργίας το λαμβάνει εκ του Πατρός. Ο Πατήρ δίνει στον Υιό τους μαθητές, ο Υιός στηρεί τους μαθητές και τους ξαναπροσφέρει στον Πατέρα. Το έργο του που του προσφέρει ο Πατέρας το τελειώνει, το έργο να τελείωσα, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό το τελειωμένο έργο το ξαναπροσφέρει στον Πατέρα.

θέμα της γνώσης του Θεού απασχόλησε πολύ την Εκκλησία για να αντιμετωπίσει όλα τα ρεύματα της ιστορίας που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το θέμα της γνώσης. Ήδη ο Ευάγριος ο Ποντικός, από τον Πόντο δηλαδή, ένας από τους πρώτους νυκτικούς θεολόγους που εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας, πρωτομίλησε για μία γνώση διά του νόος, ότι ο νους μπορεί να γνωρίσει το άκτιστο εφόσον ο νους καθαρθεί. Και έτσι με τον Ευάγριο έχουμε την πρώτη είσοδο της ορολογίας περί καθάρσεως του νόος. Υπήρξε όμως μεγάλος κίνδυνος σε αυτή την πρώτη περί γνώσεως θεολογία, γιατί ακόμα και καθαρμένος ο νους μπορεί να παραμένει αυτονομημένος και περιορισμένος στα όρια της ανθρώπινης φύσης, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος. Ένας τέτοιος νους μπορεί να ακολουθήσει δύο επικίνδυνες για την Εκκλησία οδούς. Η μία είναι η οδός της θεωρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Πλάτωνα και συνεχίστηκε με τον Νεοπλατωνισμό, κυριότερος εκπρόσωπος του οποίου θεωρείται ο Πλοτίνος,

της εμπειρίας την οποία ακολούθησε η αρχαιολογική σκέψη με τον Αριστοτέλη. Και οι δύο έχουν μία αναλογία. Παραμένουν μέσα στα όρια και στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, της κτιστής ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, ήδη από την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος μιλάει για μία γνώση που ξεπερνάει και τη θεωρητική οδό και την εμπειρική οδό, και αυτή η γνώση εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία την έννοια της σχέσης. Είναι μια άλλη στάξεως γνώση. Ακριβώς για να διαφυλαχθεί αυτή η προτεραιότητα της σχέσης, έπρεπε κάπως να διορθωθεί ο ορισμός του Ευαγρίου. Και αυτή τη διόρθωση την αποδίδουμε στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος μιλάει για μια γνώση δια της καρδίας. Ποια ήταν η σημασία της καινοτομίας του Αγίου Μακαρίου? Εάν στο νου εδράζεται η εμπειρική γνώση όλων των κτιστών, η γνώση αυτή έχει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα. Όταν καλούμε να γνωρίσω κάτι από τον κτιστό κόσμο, είμαι αναγκασμένος να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτό είναι τραπέζι. Είμαι αναγκασμένος να υποταχθώ στη γνώση που μου προβάλλει ένα κτιστό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη γνώση, ο Μακάριος θέλησε να διαφυλάξει ένα είδος γνώσης εσωτερικής που προϋποθέτει μια ελευθερία. Υπάρχουν όντα που ενδεχομένως δεν με αναγκάζουν να τα αποδεχθώ, αλλά εγώ θέλω και αποδέχομαι την παρουσία τους. Ωστόσο, και η θέση του Ευαγρίου και η θέση του Μακαρίου, σωστές κατά βάση για την Εκκλησία, εμπεριείχαν έναν κίνδυνο αν τις απομόνωνε κανείς. Γι' αυτό χρειάστηκε μια σύνθεση αυτών των δύο θέσεων, στην οποία επιχείρησε τον 6ο αιώνα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η οποία πλέον επετράτησε στην Εκκλησία. Αυτό, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ότι τους προηγούμενους 6 αιώνες οι χριστιανοί πάλευαν μεταξύ γνώσεως και αγνίας ή ότι δεν ήξεραν τι σημαίνει η γνώση του Θεού. Ασφαλώς και ζούσαν αυτή την αλήθεια μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή το βεβαιώνει αυτό, μιλώντας για το τι σημαίνει να ζεις αυτή τη γνώση του Θεού δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εντός σου. Αυτό οι χριστιανοί το ζούσαν, ανεξάρτητα με το αν το διατύπωναν και πώς το διατύπωναν. Έπρεπε να έρθουν οι αμφισβητήσεις και οι παρερμηνίες των αιρέσεων για να επιχειρηθεί μια συστηματική διασάφιση των όρων. Και όπως είπα, η πλήρης διασάφιση έγινε τον 6ο αιώνα με τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος κάνει την τελική σύνθεση και μας μιλάει για γνώση δια του λόγου. Όχι γνώση δια του νόμου, όχι γνώση δια της καρδίας, αλλά γνώση δια του λόγου. Και σημειώνω ότι το λόγο εδώ πρέπει να βάλουμε κεφαλαίο το λάμδα. Σε αυτή τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου ενυπάρχει και ο νους και η καρδιά, ενυπάρχει επίσης όλη η ασκητική πορεία της καθάρσεως και του νοός και της καρδίας. Αλλά χωρίς σχέση με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, κάθε περί Θεού γνώση εγκλωβίζεται είτε στα όρια της λογικής, είτε στα όρια της συναισθηματικής προσέγγισης. Αν μπορούσα να συνοψίσω όλα τα προηγούμενα κάπως σχηματικά, θα έλεγα ότι ενώ η νόηση νοεί και η καρδία αγαπά, με τη σύνθεση του Αγίου Μαξίμου συμβαίνει τρόπον κοινά μια αντιστροφή, σαν η καρδιά να νοεί και ο νους να αγαπά. Ή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, ναι μεν ο νους νοεί, αλλά πλέον ο νους μπορεί και να αγαπά. Ναι μεν η καρδία αγαπά, αλλά η καρδία μπορεί επίσης και να νοεί. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση εκ των παθών, των φυσικών παθών. Το σημαντικότερο όμως είναι σε αυτές τις διατυπώσεις και διαπιστώσεις εν
υπάρχει η αγωνία για την έβρεση μιας οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι μια ψηλή θεωρητική ενασχόληση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ευάγριο και μακάριο από τη μια και μάξιμο από την άλλη είναι ουσιώδης. Η πρώτη αντιλαμβάνονται τη σωτηρία ως επιστροφή σε παραδείσια κατάσταση, στην καθαρότητα του πρώτου ανθρώπου πριν από την πτώση του, ενώ ο Άγιος Μάξιμος την αντιλαμβάνεται ως άνοιγμα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, στον τόπο του Ιησού Χριστού. Ή, για να το πω με διαφορετικό τρόπο, ο πρώτος δρόμος είναι επιστροφή στο αρχήθεν, στο απότερο παρελθόν, ενώ ο δεύτερος είναι άνοιγμα στο ερχόμενο, στο μέλλον, αυτό που στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζουμε

δώσε αυτή τη γνώση ως σχέση, τη σχέση του Πατρός και του Υιού, που είναι μια σχέση αγαπήσεως, μια σχέση αγαπητική. Αλλά επίσης η σχέση του Υιού και των μαθητών του, δηλαδή των ανθρώπων, των μελών του σώματός του, είναι επίσης αγαπητική. Και έτσι φτάνουμε στον Πατέρα δια του Υιού. Δια της αγαπήσεως του Υιού, καταλαβαίνουμε την αγάπη του Πατρός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η διατύπωση από τον ίδιο τον Χριστό αυτής της σχέσης με τους μαθητές του και της αναγωγής αυτής της σχέσης σε σχέση μαθητών και Πατρός. Σας ξαναλέω ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Υιός διατυπώνει ακριβώς αυτή την θέση, ότι αυτούς τους μαθητές τους αγάπησα, θυμηθείτε ότι τους ονομάζει φίλους, και αυτούς τους μαθητές τους παραδίδω και σε παρακαλώ Πατέρα μου, αυτούς τους μαθητές να τους τηρήσεις σε σχέση μαζί σου κατά τον ίδιο τρόπο που τηρείς τη δική μας σχέση. Είναι όσοι εν, καθώς εμείς εν εσμέν. Εγώ να είμαι σε αυτούς, αυτοί να είναι σε μένα, όπως ακριβώς εγώ είμαι σε σένα, εσύ είσαι σε μένα.

υποτίθεται τώρα, διότι μας σημαντικό για να καταλάβουμε τον χαρακτήρα αυτής της γνώσης για την οποία μιλάμε, είναι το θέμα της ελευθερίας. Είπα προηγουμένως ότι η γνώση, η οποιαδήποτε γνώση του ανθρώπου, εμπεριέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας. Είτε πρόκειται για γνώση θεωρητική, αφηρημένη, είτε πρόκειται για γνώση εμπειρική. Κυρίως μάλιστα η εμπειρική γνώση χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγκαιότητας. Με γνωρίζετε επειδή υπάρχω. Εφόσον υπάρχω, είστε αναγκασμένοι να με γνωρίσετε, δεν μπορείτε να με αγνοήσετε. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζετε από μένα δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που εγώ σας επιτρέπω να γνωρίσετε. Μπορεί εσείς να θέλετε να με γνωρίσετε και να μην θέλω εγώ. Δεν υπάρχει λοιπόν ελευθερία σε αυτή τη γνώση. Για να υπάρξει ελευθερία στη γνώση πρέπει να θέλουμε και τα δύο μέρη να γνωριστούμε. Και εδώ φτάνουμε στο θέλημα του πατρός να γνωστεί. Ο Απόστολος Παύλος το έχει υπογραμμίσει πρώτος όταν μιλάει περί γνώσεως. Γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, υπογραμμίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Γνωρίζουμε τον Θεό κατά το μέτρο που ο Θεός μας γνωρίζεται. Και αυτό σημαίνει αποκάλυψη, τουλάχιστον στην παράδοσή μας. Αποκάλυψη σημαίνει ότι κενώνεται αυτός που είναι αγάπη, κενώνεται ως αγάπη. Και αυτή η κένωση μας επιτρέπει, εάν το θέλουμε κι εμείς, να κενωθούμε προς Αυτόν και να δημιουργήσουμε τη σχέση που ονομάζεται γνώση. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, το μόνο φυσικό μέγεθος γνώσεως. Όλες οι άλλες μορφές γνώσεως δεν είναι φυσικές μορφές γνώσεως. Ή, αν θέλετε να το πω αλλιώς, δεν είναι υγιείς μορφές γνώσεως. Είναι μορφές γνώσεως που έχουν να κάνουν με την πτώση, την αποτυχία, το λάθος. Είναι επιμέρους γνώσεις. Πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο περίφημο χωρίο του περί γνώσεως των μελώντων αγαθών που το βρίσκουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μας μιλάει για γνώση ενεσόπτρο και γνώση πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα, ό,τι γνωρίζουμε είναι θολό. Είναι σαν μέσα από έναν θολωμένο καθρέφτη να βλέπουμε τα πράγματα. Τότε, στη συνάντησή μας με το πρόσωπο του νυμφίου, αυτό είναι το τότε, θα γνωρίσουμε όλη την αλήθεια. Γιατί αυτή η γνώση θα προέρχεται από την προσωπική σχέση. Θα βρισκόμαστε πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Υιό. Και στο σημείο αυτό, θέλω να τελειώσω, επιθυμώ να επισημάνω ότι όλο το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, που έχει μείνει γνωστό ως ο ύμνος αγάπης του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από αυτό το θέμα της γνώσεως του Υιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλα τα κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα του ονόματος του Χριστού, στο μόνο κεφάλαιο που δεν έχει το όνομα Χριστός είναι το 13ο κεφάλαιο. Γιατί? Γιατί η αγάπη για την οποία μιλάει και είναι αυτό που θα μείνει τελικά πέραν της πίστεως και της ελπίδας, θα μείνει η αγάπη, δεν θα εκπέσει ποτέ. Αυτή η αγάπη είναι ενυπόστατη αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός.

ακροατές.

τι ακροατές θέλετε στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5 η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αθέλητος Κυρίλοβιτς άρχισε με αυτήν την ερώτηση. Πρώτα-πρώτα, πού βρέθηκε η δυνατότητα μιας τέτοιας υποψίας? Ο πρώτος που φώναξε πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ ήταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τη στιγμή της σύλληψής του, που όμως δεν μας έφερε από τη στιγμή της κραυγής του ως την τωρινή δίκη ούτε μία απόδειξη για να υποστηρίξει την κατηγορία του. Και όχι μονάχα απόδειξη δεν έφερε, μα ούτε καν έναν λογικό υπαινιγμό σε κάποιο γεγονός. Ύστερα, επιβεβαιώνουν αυτή την κατηγορία μονάχα τρία πρόσωπα. Οι δύο αδελφοί του κατηγορουμένου και η κυρία Σβετλόβα. Μα ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς του κατηγορουμένου ανακοίνωσε την υποψία του σήμερα μονάχα, όντας άρρωστος σε μια κρίση αναμφισβήτητης παραφροσύνης και πυρετού, σε όλους όμως τους δύο προηγούμενους μήνες, όπως μας είναι θετικά γνωστό, συμμερίζονταν εντελώς την πεποίθηση για την ενοχή του αδερφού του και ούτε γύρευε επιχειρήματα για να αντικρούσει αυτή τη γνώμη. Μα με αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και αργότερα. Ύστερα, ο νεότερος αδερφός του κατηγορουμένου μας λέει πριν από λίγο πως αποδείξεις για την υποστήριξη της ιδέας του για την ενοχή του Σμερνιακόφ δεν έχει καθόλου, ούτε την παραμικρή, και βγάζει τα συμπεράσματά του μονάχα από τα λεγόμενα του ίδιου του κατηγορούμενου και από την έκφραση του προσώπου του. Και αυτήν την κολοσιαία απόδειξη δύο φορές την ανέφερε πριν από λίγο. Η δε κυρία Σβετλόβα εκφράστηκε ίσως με τρόπο ακόμα πιο κολοσιαίο. Ό,τι σας πει ο κατηγορούμενος, αυτό να πιστέψετε, δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα? Μα όλες οι αποδείξεις για την ενοχή του Σμερνιακόφ προέρχονται από αυτά τα τρία πρόσωπα που ενδιαφέρονται εξαιρετικά για την τύχη του κατηγορούμενου. Κι όμως, παρόλα αυτά, η κατηγορία ενάντια στο Σμερνιακόφ λεγότανε και πιστεύονταν και πιστεύεται. Μπορεί να το πιστέψει κανείς. Μπορεί να το φανταστεί. Εδώ ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς βρήκε αναγκαίο να σκιαγραφίσει σύντομα το χαρακτήρα του μακαρίτη Σμερνιακόφ, που έθεσε τέρμα στη ζωή του σε μια κρίση παραφοράς και παραφροσύνης. Τον παρουσίασε σαν άνθρωπο με αδύνατο λογικό, με στοιχεία κάποιας συγκεχημένης μόρφωσης που την παραστρατήσανε με φιλοσοφικές ιδέες που ξεπερνούσαν τις νοητικές του ικανότητες και που είχε τρομοκρατηθεί από μερικές σύγχρονες δοξασίες περί καθήκοντος και υποχρεώσεων που του τις διδάξανε προσεκτικά και πρακτικά ο αφέντης και ίσως ο πατέρας του, ο Φίοντορ Παύλοβιτς, με την ακόλαστη ζωή του και θεωρητικά ο μεγαλύτερος γιος, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, με διάφορες παράξενες φιλοσοφικές συνομιλίες που πρόθυμα επέτρεπε στον εαυτό του για διασκέδαση. Κατά πάσα πιθανότητα από πλήξη ή από ανάγκη κλεβασμού που δεν έβρισκε καλύτερο αντικείμενο. Αυτός ο ίδιος μου διηγιότανε για την ψυχική του κατάσταση τις τελευταίες μέρες που έμεινε στο σπίτι του αφεντικού του, εξήγησε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς. Μα μαρτυρούν περί τούτου και άλλοι. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο αδερφός του και ο υπηρέτης Γρηγόρης ακόμα, δηλαδή όλοι εκείνοι που έπρεπε να τον ξέρουν από πολύ κοντά. Εκτός από αυτό, βασανιζόμενος από την επιληψία
ο Σμερνιακόβ ήταν δηλός σαν κότα. Έπεφτε στα πόδια μου και τα φιλούσε. Μας είπε ο ίδιος ο κατηγορούμενος σε μια στιγμή που δεν καταλάβαινε πως μια τέτοια κατάθεση δεν τον συμφέρει και πολύ. Είναι μια κότα επιληπτική. Έτσι εκφράστηκε γι' αυτόν, με την χαρακτηριστική του γλώσσα. Και να που αυτόν τον ίδιο, ο κατηγορούμενος, και αυτό το ομολογεί και ο ίδιος, διαλέγει για εμπιστό του και τον τρομοκρατεί τόσο, που εκείνος δέχεται στο τέλος να του κάνει τον κατάσκοπο και τον καταδότη. Σε αυτόν τον ρόλο του σπιτικού κατάσκοπου, αυτός απιστεί στον αφέντη του, ανακοινώνει στον κατηγορούμενο και την ύπαρξη του φακέλου με τα λεφτά και τα συνθήματα, που με αυτά μπορεί κανείς να εισχωρήσει στο σπίτι του αφεντικού. Μα και πώς μπορούσε να μην τα ανακοινώσει? Θα με σκότωνε. Το έβλεπα καθαρά πως θα με σκότωνε, έλεγε στην ανάκληση, τρέμοντας από το φόβο του. Και μπροστά μας ακόμα, παρόλο που ο βασανιστής του, που τον κατατρόμαζε, είχε συλληφθεί πια και δεν μπορούσε να έρθει να τον τιμωρήσει. Με υποπτευότανε την κάθε στιγμή. Κι εγώ, φοβισμένος και τρέμοντας, βιαζόμουν να του ανακοινώσω το κάθε μυστικό, μόνο και μόνο για να του καταπραίνω το θυμό και για να βεβαιωθεί πως εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Και να με λυπηθεί, να μην με σκοτώσει. Να, τα ίδια του τα λόγια. Εγώ τα έγραψα και τα θυμάμαι. Μόλις μου βάζει καμιά φορά τις φωνές, εγώ πέφτω στα γόνατα μπροστά του. Όντας από φυσικού του, τιμιότατος νέος, και όντας γι' αυτό έμπιστος του κυρίου του, που αντελήφθη αυτήν την τιμιότητά του, όταν εκείνος του επέστρεψε κάτι λεφτά που είχε χάσει ο δυστυχισμένος Μερνιακόβ. Σκεφτόμαστε πως θα βασανίζονταν τρομερά και θα μετανοούσε για την απιστία του στον κύριό του που τον αγάπησε τόσο πολύ σαν ευεργέτη του. Όσοι υποφέρουν πολύ από την επιληψία, σύμφωνα με τη γνώμη ψυχιάτρων, είναι πάντα επιρρεπείς σε αδιάκοπη και φυσικά νοσηρή αυτοκατηγορία. Βασανίζονται από την ενοχή τους για κάτι και μπροστά σε κάποιον βασανίζονται από τύψεις συνείδησης. Συχνά μάλιστα, χωρίς κανέναν λόγο, υπερβάλλουν και μάλιστα δημιουργούν οι ίδιοι διάφορες ενοχές και καταλογίζουν στον εαυτό τους διάφορα εγκλήματα. Και να λοιπόν που ένα τέτοιο υποκείμενο γίνεται πραγματικά ένοχος και εγκληματίας από το φόβο και την τρομοκρατία. Εκτός από αυτό, προαισθανόταν έντονα πως από τα περιστατικά που αποκρυσταλώνονται γύρω του μπορεί να προκύψει κάτι κακό. Όταν ο μεγαλύτερος γιος του Φιόντορ Παύλοβιτς, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, έφευγε ακριβώς πριν από την καταστροφή για τη Μόσχα, ο Σμερνιακόβ τον οικέτευε να μείνει, μην τολμώντας ωστόσο, έτσι δηλώσω πως ήταν, να του εκφράσει τους φόβους του καθαρά και κατηγορηματικά. Αρκούνταν μονάχα σε υπαινιγμούς. Μα οι υπαινιγμοί δεν έγιναν κατανοητοί. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως τον Ιβάν Φιοντόροβιτς τον έβλεπε σαν υπερασπιστή του, σαν εγγύηση για το ότι όσο αυτός είναι στο σπίτι, δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Θυμηθείτε την έκφραση στο μεθυσμένο γράμμα του Δημήτρη Καραμαζόφ. Θα σκοτώσω το γέρο, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως η παρουσία του Ιβάν Φιοντόροβιτς φαίνονταν σε όλους σαν μια εγγύηση ησυχίας και τάξης στο σπίτι. Και να που φεύγει και ο Σμερνιακόφ αμέσως, σχεδόν μια ώρα αργότερα από την αναχώρηση του νεαρού αφέντη, παθαίνει κρίση.
κρίση επιληψίας. Μα αυτό είναι εντελώς ευνόητο. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Σμερνιακόφ, τσακισμένος από τους φόβους και την απόγνωσή του, τις τελευταίες μέρες προαισθάνονταν την προσέγγιση των κρίσεων της επιληψίας που και πρώτα τον έπιαναν πάντα σε στιγμές ηθικής υπερέντασης και ταραχής. Την ημέρα και την ώρα αυτών των κρίσεων δεν μπορεί βέβαια να τις μαντέψει κανείς, μα την προδιάθεση για κρίση μπορεί να την προαισθανθεί ο κάθε επιληπτικός. Αυτό λέει η ιατρική. Και να που μόλις φεύγει ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ο Σμερνιακόφ κάτω από την εντύπωση της, ας την πούμε έτσι, ορφάνιας του και της έλλειψης προστασίας, πάει για δουλειά του σπιτιού στο υπόγειο. Κατεβαίνει στη σκάλα και σκέφτεται. Θα με πιάσει ή δεν θα με πιάσει η κρίση. Και τι θα γίνει αν με πιάσει αυτή η στιγμή. Και να που από αυτήν ακριβώς τη διάθεση, από αυτήν την αμφιβολία, από αυτές τις ερωτήσεις, τον πιάνουν σπασμοί στο λαιμό, που πάντα προηγούνται της κρίσης και πέφτει ανέστητο στο υπόγειο. Και να που σε αυτή την πιο φυσική σύμπτωση καταφέρνουν να βλέπουν κάποια υποψία, κάποια ένδειξη, κάποιον υπαινιγμό πως επίτηδες υποκρίθηκε τον άρρωστο. Μα αν το έκανε επίτηδες, τότε προκύπτει αμέσως το ερώτημα, γιατί λοιπόν, από ποιον υπολογισμό, για ποιον σκοπό. Δεν λέω πια για την ιατρική. Η επιστήμη λένε, λέει ψέματα, κάνει λάθος. Οι γιατροί δεν μπορέσανε να ξεχωρίσουν την αλήθεια από την υποκρισία. Ας είναι έτσι. Απαντήστε μου όμως την ερώτηση, για ποιον λόγο να υποκριθεί. Μήπως για να κάνει να τον προσέξει όλο το σπίτι τη στιγμή που είχε προμελετήσει το έγκλημα.

Βλέπετε, κύριε Ένορκη, στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς, τη νύχτα του εγκλήματος, υπήρχαν και πέρασαν από εκεί 5 άνθρωποι. Πρώτα-πρώτα, ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Μα δεν σκότωσε βέβαια ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό είναι φανερό. Δεύτερον, ο υπηρέτης Γρηγόρης. Μα αυτόν τον ίδιο παραλίγο να τον σκοτώσουν. Τρίτο, η γυναίκα του Γρηγόρη, η υπηρέτρια Μάρθα, Μάρθα Ιγνάτιευνα. Μα να τη φανταστεί κανείς δολοφόνο του κυρίου της? Όχι, αυτό είναι ντροπή. Μένουν δηλαδή δύο άνθρωποι, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Μα μιας και ο κατηγορούμενος βεβαιώνει πως δεν σκότωσε αυτός, θα πει πως πρέπει να σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Άλλη λύση δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να βρει κανείς κανέναν άλλον. Δεν μπορεί να ανακαλύψει κανέναν άλλον δολοφόνο. Να λοιπόν από πού προήλθε αυτή η πονηρή και μεγαλοφυής κατηγορία ενάντια στον δύστυχο ηλίθιο που αυτοκτόνησε εχθές. Μόνο και μόνο γιατί κανέναν άλλον δεν μπορούσαν να βρουν. Αν υπήρχε έστω και σκιά, έστω και υποψία για κάποιον άλλον, για κάποιο έκτο πρόσωπο, τότε είμαι βέβαιος πως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος θα ντρέπονταν να υποδείξει τον Σμερνιακόφ και θα υπόδειχνε αυτό το έκτο πρόσωπο. Γιατί το να κατηγορήσει κανείς τον Σμερνιακόφ για αυτόν τον φόνο είναι καθαρός παραλογισμός. Κύριοι, ας αφήσουμε την ψυχολογία, ας αφήσουμε την ιατρική, ας αφήσουμε και τη λογική ακόμα και ας κοιτάξουμε μονάχα τα γεγονότα. Μονάχα τα γεγονότα. Και ας δούμε τι θα μας πουν κι αυτά. Σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Μα πώς, μοναχός του ή μαζί με τον κατηγορούμενο? Ας εξετάσουμε πρώτα την πρώτη περίπτωση. Πως δηλαδή ο Σμερνιακόφ σκότωσε μόνος του. Βέβαια, αν σκότωσε, αυτό θα το έκανε για κάποιο λόγο, για να έχει κάποιο όφελος. Μα μην έχοντας κανένα λόγο για το φόνο, σαν εκείνους που είχε ο κατηγορούμενος, δηλαδή μίσος, ζήλια κτλ. Κτλ. Ο Σμερνιακόφ, χωρίς αμφιβολία, θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα για τα λεφτά, για να οικειοποιηθεί ίσα-ίσα αυτές τις 3.000 που τις είχε δει ο ίδιος να τις βάζει ο κύριος του στον φάκελο. Και να που, έχοντας προμελετήσει το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν σε άλλο πρόσωπο και μάλιστα σε ένα πρόσωπο που ενδιαφερότανε σε ανώτατο σημείο, στο κατηγορούμενο. Όλες τις συνθήκες για τα λεφτά και τα συνθήματα, που βρίσκεται ο φάκελος, τι είναι γραμμένο πάνω του, με τι είναι τυλιγμένος, και το σπουδαιότερο, το σπουδαιότερο του λέει αυτά τα συνθήματα, του τα ομολογεί, που με αυτά μπορεί να εισχωρήσει κανείς στο σπίτι του κυρίου του. Πώς λοιπόν? Για να προδώσει τον εαυτό του τα κάνει όλα αυτά, ή για να βρει ανταγωνιστή που ίσως να θελήσει και ο ίδιος να μπει και να πάρει το φάκελο? Ναι, ναι, θα μου πούν, ναι. Μα αυτός το ανακοίνωσε από το φόβο του. Μα πώς αυτό? Ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να σκεφτεί μια τέτοια ατρόμητη και θηριώδη πράξη και ύστερα να την εκτελέσει, ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες που ξέρει αυτός μονάχα σε όλο τον κόσμο και που αν μονάχα τις αποσιοποιούσε, κανένας ποτέ δεν θα τις φαντάζονταν. Όχι, όχι, όσο δηλώς και να είναι ο άνθρωπος τις
στιγμή που σκέφτηκε μια τέτοια δουλειά, με κανέναν τρόπο δεν θα έλεγε σε κανέναν, τουλάχιστον για το φάκελο, τουλάχιστον για τα συνθήματα, γιατί αυτό θα σήμαινε πως προδίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι θα επινοούσε, κάποιο ψέμα θα έλεγε, αν του ζητούσαν οπωσδήποτε πληροφορίες, μα αυτό δεν θα το έλεγε. Απεναντίας, το ξαναλέω αυτό, αν σώπαινε μονάχα για τα λεφτά και ύστερα σκότωνε και έπαιρνε τούτα τα λεφτά, τότε κανένα σε όλο τον κόσμο δεν θα μπορούσε να τον κατηγορήσει για φόνο μεταλλιστείας. Γιατί αυτά τα λεφτά κανένας εκτός από αυτόν δεν τα είδε. Κανένας δεν το ήξερε πως υπάρχουν στο σπίτι. Και αν ακόμα τον κατηγορούσανε, τότε το δίχως άλλο θα έβγαζαν το συμπέρασμα πως σκότωσε για κάποιον άλλο λόγο. Μα μια και τέτοια ελαττήρια κανένας δεν είχε υποψιαστεί από πρώτα και όλοι βλέπανε απέναντίας πως ο Κύριος του τον αγαπάει, τον εμπιστεύεται. Τότε φυσικά θα τον υποπτεύονταν τελευταίο. Μα θα υποπτεύονταν πριν απ' όλα εκείνον που είχε τέτοιους λόγους να σκοτώσει. Εκείνον που δεν τους έκρυβε, που τους διαλαλούσε σε όλους. Με δύο λόγια, θα υποπτεύονταν το γιο του σκοτωμένου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ο Σμερνιακόφ θα σκότωνε και θα λίστευε και θα κατηγορούσαν το γιο. Αυτό δεν θα συνέφερε τάχα τον Σμερνιακόφ, τον δολοφόνο, δηλαδή. Για πείτε μου λοιπόν, σε αυτόν τον ίδιο το γιο, τον Δημήτρη, ο Σμερνιακόφ, αφού προμελέτησε το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν για τα λεφτά, για το φάκελο και τα συνθήματα. Πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο ξεκάθαρο. Έρχεται λοιπόν η μέρα του προμελετημένου από τον Σμερνιακόφ φόνο και να που κατρακυλάει από τη σκάλα, υποκρινόμενος κρίση επιληψίας. Και γιατί, για πείτε μου, γιατί. Βέβαια, για να αναβάλει πρώτα-πρώτα ο Γρηγόρης τη θεραπεία που είχε σκοπό να κάνει. Βλέποντας πως το σπίτι δεν είχε φύλακα και να κάτσει να το φυλάει. Δεύτερον, για να διπλασιάσει ο Κύριος του τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητά του, βλέποντας πως κανένας δεν τον φυλάει και φοβούμενος τον ερχομό του γιου του, πράγμα που δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Τέλος, το σπουδαιότερο, για να τον μεταφέρουν τσακισμένο από την κρίση, από την κουζίνα, εκεί που κοιμότανε πάντα και όπου είχε ιδιαίτερη έξοδο και είσοδο, στην άλλη άκρη της πτέρυγας, στο δωματιάκι του Γρηγόρη, δίπλα τους, να τους χωρίσει μονάχα ένα χώρισμα, τρία βήματα μακριά από το κρεβάτι τους, όπως γίνονταν πάντα, από παλιά, μόλις τον έπιανε η επιληψία, σύμφωνα πάντα με τη διαταγή του Κυρίου και της πονόψυχης Μάθας Ιγνάτιευνας. Εκεί πίσω από το χώρισμα, το πιο πιθανό είναι πως θα αρχίσει να βογκάει για να παραστήσει καλύτερα τον άρρωστο. Δηλαδή, να τους ξυπνάει όλη τη νύχτα, όπως και έγινε, σύμφωνα με την κατάθεση του Γρηγόρη και της γυναίκας του. Και όλα αυτά, όλα αυτά, για να του είναι πιο βολικό να σηκωθεί ξαφνικά και να πάει να σκοτώσει τον Κύριό του. Μα, θα μου πούν, ίσως να υποκρίθηκε ίσα-ίσα για να μην τον υποπτευτούν, μια και ήταν άρρωστος. Και στον κατηγορούμενο είπε για τα λεφτά, είπε για τα συνθήματα. Το είπε μόνο και μόνο για να τον κάνει να δελεαστεί και να έρθει να σκοτώσει. Και όταν
εκείνος θα σκότωνε και θα έφευγε παίρνοντας τα λεφτά και ταυτόχρονα ίσως και να έκανε και θόρυβο για να ξυπνήσουν οι μάρτυρες, τότε, βλέπετε, θα σηκώνονταν ο Σμερνιακόφ και θα πήγαινε. Να κάνει τι? Μα βέβαια, θα πήγαινε να σκοτώσει άλλη μια φορά τον κύριό του και να κλέψει τα λεφτά που τα είχαν κλέψει κιόλας. Γελάτε κύριε, κι εγώ ο ίδιος ντρέπομαι να κάνω τέτοιες υποθέσεις. Κι όμως φανταστείτε, αυτό ίσα ίσα βεβαιώνει ο κατηγορούμενος, όχι εγώ. Ύστερα από μένα, λέει, όταν εγώ βγήκα πια από το σπίτι χτυπώντας τον Γρηγόρη και κάνοντας θόρυβο, αυτό σηκώθηκε, σκότωσε και λίστεψε. Δεν λέω πως θα ήταν αδύνατον ο Σμερνιακόφ να τα υπολογίσει όλα αυτά από πρώτα και να τα προβλέψει όλα. Λες και τα μέτραγε στα δάχτυλά του, δηλαδή το πως ο ερεθισμένος και μανιασμένος γιος θα έρθει μόνο και μόνο για να κοιτάξει με σεβασμό από το παράθυρο, ξέροντας τα συνθήματα, να αποχωρήσει αφήνοντας σε αυτόν τον Σμερνιακόφ όλη τη λεία. Όμα κύριε, θέτω σοβαρά το ερώτημα. Πού είναι εκείνη η στιγμή που ο Σμερνιακόφ διέπραξε το έγκλημά του? Δείξτε μας αυτή τη στιγμή, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να κατηγορεί κανείς.

Ίσως η επιληψία να ήταν πραγματική. Ο άρρωστος ξάφνου ξύπνησε. Άκουσε μια κραυγή. Βγήκε. Και λοιπόν κοίταξε και είπε: «Ας πάω να σκοτώσω το αφεντικό». Και πώς έμαθε τι έγινε, τι γινότανε. Μήπως ως τα τώρα δεν κοίτονταν ανέστητος. Όμως μα την αλήθεια, κύριοι, και η φαντασία ακόμα έχει τα όρια της. Σωστά, σωστά θα πούν οι λεπτολόγοι. Μα αν και οι δυο τους τα είχαν συμφωνήσει, αν σκοτώσανε και οι δυο τους και μοιράστηκαν τα λεφτά, τότε τι. Ναι, πραγματικά, η υποψία είναι σπουδαία. Και πρώτα-πρώτα υπάρχουν κολοσιαίες ενδείξεις που την επιβεβαιώνουν. Ο ένας σκοτώνει και παίρνει όλο το βάρος επάνω του και ο άλλος συνένοχος πλαγιάζει με όλη του την άνεση, υποκρινόμενος πως τον έπιασε επιληψία. Μόνο και μόνο για να ξυπνήσει σε όλους υποψίες, να βάλει σε ανησυχία τον Κύριο και τον Γρηγόρη. Περίεργο. Για ποιους λόγους οι δύο συνένοχοι θα μπορούσαν να σοφιστούν ένα τόσο εξωφρενικό σχέδιο? Μα ίσως να μην ήταν καθόλου ενεργητική η συνενοχή τους με Ρμιακόφ. Μα ας πούμε παθητική και κάτω από πίεση. Μπορεί ο τρομοκρατημένος Μερνιακόφ να συγκατατέθηκε μονάχα να μην εναντιωθεί στο φόνο και προαισθανόμενος πως θα τον κατηγορήσουν άφησε να σκοτώσει τον κύριό του. Δεν φώναξε, δεν αντιστάθηκε, πήρε από πριν την άδεια από τον Δημήτρη Καραμαζόφ να μην είναι ξαπλωμένος. Όλη τούτη την ώρα τάχα σε κρίση και εσύ σκότωσε και κάνω ό,τι θέλεις. Εγώ νύπτωτας χείρας μου. Μα και έτσι να είναι ακόμα. Ο Δημήτρη Καραμαζόφ ποτέ δεν θα συμφωνούσε, ξέροντας πως με την κρίση αυτή θα γίνονταν φασαρία στο σπίτι. Μα υποχωρώ. Ας παραδεχτώ ότι συγκατατέθηκε. Μα και πάλι το συμπέρασμα θα ήταν πως ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι ο δολοφόνος, ο πραγματικός δολοφόνος και ο Σμερνιακόφ μονάχα παθητικός συνένοχος, μα και ούτε συνένοχος, μα μονάχα αυτός που επέτρεψε να γίνει ο φόνος από φόβο και ενάντια στη θέλησή του. Αυτό δε το δικαστήριο οπωσδήποτε θα το ξεχώριζε. Κι όμως τι βλέπουμε? Μόλις συλλάβανε τον κατηγορούμενο, αυτός αμέσως τα ρίχνει όλα στο Σμερνιακόφ και μονάχα αυτόν κατηγορεί. Δεν τον κατηγορεί για συνενοχή, μα ως αυτούργο. Αυτός μόνος του, λέει. Αυτός μόνος του το έκανε. Αυτός σκότωσε. Αυτός λίστεψε. Αυτό είναι το έργο των χεριών των δικών του. Τι συνένοχοι είναι λοιπόν αυτοί που αμέσως αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον? Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ. Και προσέξτε τι κίνδυνος για τον Καραμαζόφ. Αυτός είναι ο κυριότερος δολοφόνος και ο άλλος δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτός μονάχα που δεν τον εμπόδισε και έμεινε ξαπλωμένος πίσω στο χώρισμα. Και να πω, αυτός τα ρίχνει όλα στον ξαπλωμένο. Μα εκείνος ο ξαπλωμένος θα μπορούσε να θυμώσει και μονάχα για την αυτοάμυνά του να πει την αλήθεια στη δικαιοσύνη. Και οι δυο μας, θα έλεγε, πήραμε μέρος. Μονάχα που εγώ δεν σκότωσα, μα τον άφησα να σκοτώσει. Του το επέτρεψα από φόβο. Και οι δυο μας. Γιατί αυτός ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε
μπορούσε να καταλάβει πως το δικαστήριο θα ξεχώριζε αμέσως το βαθμό της ενοχής του, που θα πει ότι μπορούσε να υπολογίσει πως κι αν ακόμα τον τιμωρήσουν, θα τον τιμωρήσουν πολύ ελαφρότερα από τον κύριο ένοχο, που πάει να τα ρίξει όλα επάνω του. Μα τότε πια φυσικά θα ομολογούσε. Αυτό όμως δεν το ακούσαμε. Ο Σμερνιακόφ δεν έκανε ούτε υπενιγμό για συνενοχή, παρόλο που ο Φωνιάς τον κατηγορούσε σταθερά όλη την ώρα σαν μοναδικό δολοφόνο. Μα δεν είναι αυτό μονάχα. Ο ίδιος ο Σμερνιακόφ αποκάλυψε στην ανάκριση πως για το πακέτο με τα χρήματα και για τα συνθήματα ανακοίνωσε αυτός ο ίδιος τον κατηγορούμενο και πως χωρίς αυτόν εκείνος ποτέ δεν θα μάθαινε τίποτα. Αν ήταν πραγματικά συνένοχος και ένοχος, θα το έλεγε τόσο εύκολα στην ανάκριση. Δηλαδή το πως ο ίδιος τα ανακοίνωσε όλα αυτά στον κατηγορούμενο. Όχι. Απέναντίας, θα προσπαθούσε να τα αποκρύψει και σίγουρα θα διαστρέβλωνε τα γεγονότα και θα τα παρίστανε πιο ασήμαντα. Μα αυτός δεν τα διαστρέβλωσε και δεν τα παρουσίασε διαφορετικά. Έτσι μπορεί να κάνει μονάχα ένας αθώος που δεν φοβάται. Δεν φοβάται πως θα τον κατηγορήσουν για συνενοχή, γιατί είναι αθώος. Και να πω αυτός σε μια κρίση νοσηρής μελαγχολίας, γιατί είναι αθώος. Και να πω αυτός σε μια κρίση νοσηρής μελαγχολίας από την επιληψία του,

εσύ στο σημείωμα, ο δολοφόνος είμαι εγώ και όχι ο Καραμαζόφ. Μα αυτό δεν το πρόσθεσε. Για το ένα έφτασε η συνείδηση και για το άλλο όχι. Και τι έγινε λοιπόν? Πριν από λίγο μας φέρανε εδώ στο δικαστήριο κάτι χρήματα. 3.000 ρούβλια. Εκείνες οι ίδιες, λέει, που βρίσκονταν σε εκείνο εκεί το φάκελο που είναι στο τραπέζι με τα πιστήρια. Χτες τις πήρα, λέει, από το Σμερνιακόφ. Μα εσείς, κύριοι ένορκοι, θυμάστε καλά την πρόσφατη θλιβερή σκηνή. Δεν θα επαναλάβω τις λεπτομέρειες. Θα επιτρέψω ωστόσο στον εαυτό μου να κάνει κανένα δυο συλλογισμούς, διαλέγοντάς τους να είναι από τους πιο ασήμαντους. Ακριβώς γιατί είναι ασήμαντους.

ύψης συνείδησης, ο Σμερνιακόφ έδωσε τα χρήματα και ο ίδιος κρεμάστηκε. Γιατί χωρίς τύψεις δεν θα έδινε τα χρήματα. Και φυσικά μονάχα χτες το βράδυ ομολόγησε στον Ιβάν Καραμαζόφ το έγκλημά του, όπως το ανακοίνωσε και ο ίδιος. Αλλιώς, γιατί να σώπαινε ως τα τώρα ο Ιβάν Καραμαζόφ? Έτσι λοιπόν, ομολόγησε. Μα γιατί, το ξαναλέω, γιατί στο σημείωμα που μας άφησε δεν μας έγραψε όλη την αλήθεια, ξέροντας πως

αθώος κατηγορούμενος θα περάσει από τρομερή δίκη. Μονάχα τα χρήματα δεν είναι απόδειξη. Εγώ τουλάχιστον και ακόμα δύο πρόσωπα σε αυτήν την αίθουσα μάθαμε εντελώς τυχαία πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ έστειλε στην πρωτεύουσα του νομού να εξαργυρώσει δύο ομολογίες των 5% από 5.000 η κάθε μία. Όλα μαζί λοιπόν 10.000. Το λέω μονάχα για να δείξω πως ο καθένας μπορεί να βρει χρήματα την ώρα που τα χρειάζεται και πως φέρνοντας 3.000 δεν μπορεί κανείς να αποδείξει πως εκείνες οι ίδιες χιλιάδες που βρίσκονταν στο τάδε σιρτάρι ή φάκελο ήταν αυτές. Τέλος, ο Ιβάν Καραμαζόφ, μαθαίνοντας χθες από τον πραγματικό δολοφόνο μια τόσο σπουδαία είδηση, παραμένει αδρανής. Μα γιατί? Γιατί να μην το ανακοινώσει αμέσως? Γιατί το ανέβαλε? Γιατί τα ανέβαλε όλα ως το πρωί? Υποθέτω πως έχω το δικαίωμα να μαντεύω το γιατί. Όντας μία εβδομάδα μεσακατεμένη την υγεία του, ομολογώντας και ο ίδιος στο γιατρό και στους δικούς του πως βλέπει οράματα, πως συναντάει πεθαμένους, πως είναι στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού που σήμερα ίσα ίσα τον χτύπησε, αυτός, μαθαίνοντας αναπάντεχα το θάνατο του Σμερνιακόφ, κάνει τον ακόλουθο συλλογισμό. Ο άνθρωπος πέθανε. Μπορώ να καταθέσω εναντίον του, μα τον αδερφό μου θα τον σώσω. Λεφτά έχω. Θα πάρω ένα μάτσο και θα πω πως μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ πριν από το θάνατό του. Θα πείτε πως είναι άτιμο, πως δεν είναι τίμιο να κατηγορείς έστω και ένα μικρό, ακόμα και για να σώσεις τον αδερφό σου. Έτσι, έτσι. Μα αν είπε ψέματα μην έχοντας συνείδηση του τι κάνει, αν το φαντάστηκε όπως έγινε έτσι πραγματικά, γιατί έχασε τα λογικά του από τον αναπάντεχο θάνατο του υπηρέτη. Είδατε, είδατε βέβαια πολύ καλά την πρόσφατη σκηνή. Είδατε σε τι κατάσταση βρίσκονταν ο άνθρωπος. Δεν είδατε? Στέκονταν και μιλούσε. Μα πού ήταν το μυαλό του? Την κατάθεση του αρρώστου επακολούθησε το ντοκουμέντο. Ένα γράμμα του κατηγορουμένου στην κυρία Βερχόφτσεβα, που της το έγραψε δύο μέρες πριν από την εκτέλεση του εγκλήματος, με λεπτομέρειες, με ολόκληρο το πρόγραμμα του εγκλήματος. Μα τι ψάχνουμε λοιπόν το πρόγραμμα και τους συντάκτες του? Ακριβώς με αυτό το πρόγραμμα εξετελέστη το έγκλημα και δεν εξετελέστη από κανέναν άλλον παρά από το συντάκτη του. Μάλιστα, κύριε Ένορκη, εξετελέστη κατά γράμμα. Και καθόλου, καθόλου δεν το σκάσαμε, ούτε ήμασταν φοβισμένοι. Δεν φύγαμε από το παράθυρο του πατέρα και έχοντας μάλιστα τη σταθερή βεβαιότητα πως εκεί μέσα είναι η αγαπημένη μας. Όχι. Αυτό είναι ανόητο και απίθανο. Αυτός μπήκε και τελείωσε τη δουλειά. Πιθανόν να σκότωσε εν βρασμό ψυχής, φλογισμένος από το θυμό. Μόλις αντίκρισε τον άνθρωπο που μισούσε, τον αντίζηλό του. Μα όταν τον σκότωσε, πράγμα που έκανε ίσως με μια μονάχα κίνηση του χεριού, του οπλισμένου με το μπακυρένιο ουδό χέρι, και αφού βεβαιώθηκε ύστερα από λεπτομεριακή έρευνα πως αυτή δεν είναι εδώ, δεν ξέχασε ωστόσο να χώσει το χέρι του κάτω από το μαξιλάρι και να πάρει το φάκελο με τα λεφτά που βρίσκεται τώρα σχισμένος εδώ, στο τραπέζι, με τα πιστήρια.
Τα λέω αυτά για να προσέξετε ένα περιστατικό κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Αν ήταν ένας έμπειρος δολοφόνος και μάλιστα δολοφόνος που είχε σκοπό του μονάχα τη ληστεία, αυτός θα άφηνε το φάκελο στο πάτωμα, έτσι όπως τον βρήκαμε δίπλα στο πτώμα. Αν ήταν ας πούμε ο Σμερνιακόφ που θα σκότωνε για να ληστέψει, αυτός θα έπαιρνε απλούστατα το φάκελο χωρίς να κάνει καθόλου τον κόπο να τον ξεσφραγίσει πάνω από το πτώμα του θύματος, αφού ήξερε θετικά πως το φάκελο μέσα είναι τα λεφτά. Μπροστά του τα βάλανε, μέσα στο φάκελο και μετά τα σφραγίσανε. Όμως, αν έπαιρνε τον φάκελο, τότε θα έμενε άγνωστο αν έγινε η ληστεία. Σας ρωτάω, κύριοι ένορκοι, θα φέρονταν ποτέ έτσι ο Σμερνιακόφ? Θα άφηνε τον φάκελο στο πάτωμα? Όχι. Έτσι ακριβώς έπρεπε να φερθεί ένας δολοφόνος, εν βρασμό ψυχής, που δεν σκέπτεται πια λογικά. Ένας δολοφόνος, όχι κλέφτης, που ποτέ ως τα τότε δεν είχε κλέψει, μα και τώρα παίρνοντας κάτω από το μαξιλάρι τα λεφτά, όχι σαν κλέφτης, μα σαν άνθρωπος που παίρνει πίσω τα λεφτά που του κλέψανε, γιατί τέτοιες ακριβώς ήταν οι ιδέες του Δημήτρη Καραμαζόφ για αυτές τις 3.000 που φτάσανε ως τη μανία. Και να που άρπαξε το φάκελο που δεν τον είχε δει ποτέ του ως τα τώρα, τον σκίζει για να βεβαιωθεί πως είναι μέσα τα λεφτά, ύστερα φεύγει τρέχοντας με τα λεφτά στην τσέπη, ξεχνώντας μάλιστα και να σκεφτεί πως με το σκισμένο φάκελο αφήνει στο πάτωμα ένα τρομερό γι' αυτόν επιβαρυντικό. Όλα αυτά γιατί είναι Καραμαζόφ και όχι Σμερνιακόφ. Δεν το σκέφτηκε, δεν φαντάστηκε, μα και που να είχε το νου του. Φεύγει τρέχοντας, ακούει την κραυγή του υπηρέτη που τον κυνηγάει. Ο υπηρέτης τον αρπάζει, τον σταματάει και πέφτει χτυπημένος από τον πακυρένιο γουδοχέρι. Ο κατηγορούμενος πηδάει κάτω από το φράχτη και τον πλησιάζει από ύκτο. Φανταστείτε, μας βεβαιώνει πως πήδηξε κάτω από ύκτο, από συμπόνια, για να δει μήπως μπορεί να τον βοηθήσει σε τίποτα. Μα είναι στιγμή αυτή για να εκδηλώσει μία παρόμοια συμπόνια? Όχι. Πήδηξε κάτω μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζούσε τάχα ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του? Κάθε άλλο συνέστημα, κάθε άλλος λόγος θα ήταν αφυσικός. Παρατηρήστε, χασομεράει πάνω από το Γρηγόρη. Του σκουπίζει με το μαντίλι το κεφάλι και όταν βεβαιώθηκε πως είναι νεκρός, σαν τρελός γεμάτος αίματα, τρέχει, τρέχει πάλι εκεί, στο σπίτι της αγαπημένης του. Πως λοιπόν δεν το σκέφτηκε πως είναι γεμάτος αίματα και πως θα τον υποψιαστούν αμέσως? Μα ο κατηγορούμενος μας βεβαιώνει ο ίδιος πως ούτε καν πρόσεξε ότι είναι γεμάτος αίματα. Αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε. Είναι δυνατόν να γίνει. Αυτό πάντα συμβαίνει σε τέτοιες στιγμές με τους εγκληματίες. Από τη μία μεριά καταχθώνει ο υπολογισμός και από την άλλη έλλειψη και της παραμικρότερης αντίληψης. Μα αυτός ένα μονάχα σκέφτονταν εκείνη τη στιγμή, που είναι εκείνη. Του χρειάζονταν το γρηγορότερο να μάθει που είναι εκείνη και να αποφτάνει τρέχοντας στο σπίτι της και μαθαίνει μια αναπάντεχη και κολοσιαία για αυτόν είδηση. Έφυγε. Έφυγε για το Μόκρογε. Με τον προηγούμενο
και αναμφισβήτητο.

διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκουβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

defender.

ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Παλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούργια Γη.

Έπειτα λοιπόν από την καταπληκτική Πεντηκοστή και όταν οι Απόστολοι με καιόμενη εσωτερική φλόγα άρχισαν το έργο του κηρύγματος, όπως τόσο παραστατικά μας το αφηγείται ο θεηγόρος Λουκάς της Πράξης, το έργο που προξενούσε μαστιγώσεις, διωγμούς, φυλακίσεις, ο Ιωάννης με τη Θεοτόκο δεν έμειναν να αναπαύσει, δεν κάθονταν στο σπίτι της Γεστημανή με σταυρωμένα χέρια. Ο ιερός μαθητής είχε από εδώ και μπρος διπλή φροντίδα, διπλή ευθύνη, να εξοικονομεί κοντά στο τσούρμο του πατέρα του Ζεβεδαίου τη συντήρησή του και τη συντήρηση της κυρίας Θεοτόκου, της δεύτερης Παναγίας μητέρας του, και συνάμα να αλλαλεί πανταχού τον λόγο. Να ομιλεί δηλαδή συνέχεια για τα γεγονότα που έζησε. Και κατά μπροστά, όπως αναφέραμε, στο καταδιωκτικό συνέδριο των Ιουδαίων και στον όχλο, όπου κάθε λίγο και λιγάκι τον περικύκλωνε. Η κυρία Θεοτόκος πάλι με το καταπληκτικό ταπεινό φρόνημα, με το οποίο επισφράγισε ολάκερη τη ζωή της και με την ιερά σιωπή, τη σιωπή των ασκητών, τα 9 τότε χρόνια φρόντιζε για όλες τις καθημερινές απαιτήσεις του σπιτιού. Ήθενε, μαγείρευε, έπλαινε, στήριζε, δυνάμωνε και συνέχεια καλλιεργούσε τον προνομίουχο χαρακτήρα του μαθητή. Σαν γυναίκα δεν μπορούσε εκείνη την εποχή να βγει στην αγορά, να κηρύξει, αλλά προσευχόταν. Η Αγνή Παρθένος, η ακυλίδωτος μητέρα, όσαμε να την καλέσει για την αιωνιότητα ο παντεπόπτης Υιός, όσαμε να την καταστήσει η Μητροπάρθενο Κλέος και παγκόσμια μητέρα, καλλιεργούσε και στιγμή με στιγμή προετοίμαζε τον Υψηπετή και Παρθένο. Το δεύτερο τούτο παιδί της. Μήπως πίσω από κάθε ευεργετική διάβαση προσώπου άξιου και ευγενικού σε όλες τις εποχές δεν κρύβεται σχεδόν πάντα μια υπομονετική γυναίκα? Μια Αμέλεια, μια Μόνικα, μια Ανθούσα, μια αδελφή, μια σύζυγος, μια μητέρα. Στα 9 τότε χρόνια, και όταν ο Παύλος πρόφερε τα υπέροχα εκείνα για τον Ιωάννη, ότι δηλαδή είναι ο στήλος της Εκκλησίας, πήγε ο ακόλουθός του, ο Λουκάς, ο γιατρός, στο σπιτάκι του αγαπημένου, στη Γεστημανή, και προσκυνώντας την, την παρακάλεσε να λύσει τη σιγή, να μιλήσει. Πότε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Μερικοί παραδοσιακοί εικάζουν ότι όσα πληροφορήθηκε ο θεηγόρος τρίτος Ευαγγελιστής για τη ζωή της Παρθένου, τα πληροφορήθηκε με κάθε λεπτομέρεια απευθείας από τον Ιωάννη, σε κάποια συνάντησή του στο Ιεροσόλυμα. Ότι δεν αποπειράθηκε να ενοχλήσει τη μητέρα. Ότι από λεπτότητα και σεβασμό δεν αποπειράθηκε για χάρη του Άρχοντα Θεόφιλου να της ανακοινήσει τις δραματικές πτυχές της ανθρωποσωτήριας ιστορίας της. Συμβαίνει και πολλά σημαντικά γεγονότα που γίνονται κατά μεσής σε άγιες υπάρξεις, πολλά δηλαδή σημεία όπου παραχωρεί χάρη του Θεού δεν αναφέρονται, σβήνουν, παρέρχονται δίχως να γνωστοποιηθούν, δίχως να τα χαράξει ποτέ κονδύλι σε κάποια επιφάνεια. Τα καταπίνει ο χρόνος. Έτσι οι γενναίες μεταγενέστεροι στερούνται τεράστιας σημασίας, φωτεινά συμβάντα, λεπτομέρειες θείου αλάτι ηρτημένας. Ποιος τα χασοφός ή φημισμένος τραγωδός ή και πεζογράφος σαν το Ξενοφόντα Λουγουχάρη θα μπορούσε να παρακολουθήσει την πάμπτωχη και άσημη Ευρωπούλα όταν πήρε στρατή-στρατή το μονοπάτι και πεζοπορώντας με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος εν την κοιλία αυτής, ξεκίνησε για να επισκεφτεί κάποια εξαδέλφη της στα ορεινά, στις κακοτράχαλες εκείνες ανηφοριές στην Ελισάβετ. Και όμως τι σημαντικά γεγονότα, τι λόγια υπόθηκαν, τι προφητείες ξεστομήθηκαν με αυτή την κοινή συνάντηση δύο άσημων για τον κόσμο της εξουσίας και της κριτής γενικών. Γεγονότα όπου σήμερα στην εποχή του κομπασμού της τεχνοκρατίας συνηθίζουμε να τα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Επιστολή προς Θεόφιλον του Λουκά. Να τα απολαμβάνουμε, να τα χαιρόμαστε, δίχως καν να βασανίσουμε τη σκέψη μας πώς διεσώθηκαν, τι η Θεία Πρόνοια ακριβώς παραχώρησε ώστε να παραμείνουν απόκτημα της Εκκλησίας και των ανθρώπων. Δύο ασήμαντες γυναίκες, η μία κοπελούδα και άλλη σχεδόν γερόντισσα, συναντήθηκαν κάπου σε ένα βουνοχώρι, σε ένα φτωχόσπιτο. Η κοπελούδα βήμα-βήμα περπάτησε και έφτασε όσα με εκεί επισκέπτρια. Η άλλη καταχάρηκε μόλις της χτύπησε την πόρτα. Αυθόρμητα άπλωσε τα χέρια σαν μάνα σε χιλιαγαπημένη θυγατέρα και αγκαλιάστηκαν. Άλλο ένα αγκαλισμός τους, τα πρώτα λόγια όπου αντάλλαξαν, απετέλεσαν και αποτελούν λαξευμένο γκόλιθο, κόσμημα
και βάθος αρχιτεκτονικής στα κλάστρα της εκκλησίας. Η Παναγία στο σπιτικό του Ιωάννη στεκόταν στήλη φωτός, ζωή και χαρά, παρηγοριά για τους Αποστόλους, αλλά και για κάθε ενοφώτης του. Μακαρία η Κυρία η Βαστάσα Σάσε και μαστή ούσε θύλασσας. Όταν ύψωσε τη φωνή εκείνη η γυναικούλα του Όχλου για να βροντοφωνάξει τούτο το θαυμασμό, ενώ βλέπουμε σε όλο το μεγαλείο της δικαιοσύνης τον ύψιστο να υποδείχνει μακαριότητα σε όλους όσους ακούουν και φυλάσσουν το λόγο στις καρδιές τους, σαν αγαπάνε το θησαυρό. Ταυτόχρονα, ακούμε και εκείνο το «μενούν γε», την παραδοχή δηλαδή της μακαριότητας της και χαριτωμένης. «Και σε μεσήτριεν έχω». Ναι, η Παναγία στο σπιτικό του Ιωάννη στεκόταν στήλη φωτός, ζωή και χαρά, παρηγοριά και δρομοδείχτες για τους Αποστόλους. Για όλους όσους πηγαίνουν έρχονται να τις φιλήσουν το χέρι και κατόπιν ξεκινούσαν σε μακρινές οδηπορίες, θλίψεις, διωγμούς. Ήταν ποτέ δυνατόν ο θεηγόρος Λουκάς να περιορίστηκε μονάχα στον Ιωάννη? Αδύνατο. Εδώ λόγου χάρη πληροφορούμεθα σήμερα για κάποια αξία και θεοσεβή πρεσβυτέρα και μας συναρπάζει επιθυμία να την γνωρίσουμε, να την κοντοζυγώσουμε, να της φιλήσουμε το χέρι. Νιώθουμε ιδιαίτερη έλξη σε μια ψυχή που αγωνίζεται στο υψηλό υπούργημα του ιερέα. Ήρθε λοιπόν ο ευλαβικός επισκέπτης και τη συνάντησε. Μπορούσε να μην συγκλονιστεί, να μην νιώσει δέος κατά μπροστά στο πρόσωπό της, κατά μπροστά στη μόνη αγνή, στη μόνη ευλογημένη. Μόνο ένας Λουκάς με την διαμαντένια πένα του και την ολόθερμη του πίστη μπορούσε να σπάσει τη σιωπή της και να της αποσπάσει όσα ταπεινή σαν ένα σπυρί σιτάρι εφύλαγε στην καρδιά της. Χρόνια και χρόνια. Τον Ευαγγελισμό, τη συνάντηση με την Ελισάβε, το γάμο της Κανά, την ενανθρώπιση, την ταλαιπωρία στην Αίγυπτο, 30ετή καθημερινότητα, την 12ετή εξαφάνιση, την πρώτη δά και μοναδική ενόχληση του πεδίου, η οποία ωστόσο στηριζόταν σε βαθύτερη αιτιολόγηση. Πιθανόν να τον πληροφόρησε και για το δίκαιο προστάτη, τον Ιωσήφ, να του είπε πότε παρέδωκε την προστασία στον ιό, πότε συμπλήρωσε τίμια τη σελίδα της αποστολής του, πότε σαν πρωτοδεύτερο σημείο κοιμήθηκε και από τότε αναπάβεται με τα δικαίων. Μπροστά όμως τα καταπληκτικά εκείνα γεγονότα, ο Λουκάς τον απολυσμόνησε. Δεν μας άφησε τη στερνή ζωή στο τέχνη. Πάντως, πρόκειται για ωραία ψυχή, για ενάλτη και της ευλογημένη ύπαρξη, προνομιούχα.

μέσα στα 9 στερνά χρόνια, η θεία πρόνοια οδήγησε τα βήματα του θεηγόρου στο κατόφλι της μητέρας του Εμμανουήλ. Ίσως από κοντά να ήταν και ο Ιωάννης. Μάλλον ήταν. Ίσως να επακολούθησε και κανένα φτωχικό τραπέζι με ένζυμο άρτο, ίνο και ψάρι. Μήπως οι ταπεινοί που αγαπούν το Θεό δεν είναι οι ευτυχέστεροι της γης? Δεν είναι οι παρασημοφορεμένοι? Όχι με σίδερα και σιρίτια, αλλά με ακατάλητη παρασημοφορία από το χέρι του αρνίου. Δεν είναι οι ψυχές όπου στην αφάνεια, στο ταπεινόν εν στεναχμής, στην κακουχία και την οδύνη αοράτως, απολαμβάνουν το κεκριμένο μυστήριο της υπάρξεως. Το μυστικό, το οποίο ο κόσμος με τις περιουσίες του και τις πολλαπλές απολαύσεις, ούτε καν υποψιάζεται τη δύναμή του. Το μυστικό που οι διανοούμενοι, οι σοφοί και οι καλαμαράδες των εποχών, ούτε και που μπορούν να το διασταθούν, να το αναλύσουν, να το παρουσιάσουν. Έπειτα από την ιερή κίνηση και μετάσταση της υπεραγίας του τόπου, η οποία και αποκαλύφθηκε από την απουσία του Θωμά στην κηδεία, ο Ιωάννης είχε δύσκολο τραχή και ανηφορικό δρόμο να διανύσει. Άνοιγε η πόρτα του σταδίου. Για εξετάσεις άθλησε. Στις αποστερνές γραμμές του Ιερού του Ευαγγελίου μας αφηγείται την αποκατάσταση του Πέτρου σαν κορυφαίου στο αποστολικό αξίωμα και μας αποκαλύπτει εκεί τον διάλογο μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Πέτρος στα τρία ερωτήματα του εκ μικρών αναστημένου επανόρθωσε το αμάρτημα της τριπλής αρνήσεως και τότε ο Θεάνθρωπος τον πληροφορεί ότι δεν θα επανελάμβανε ποτέ παρόμοιο λάθος. Ακολουθεί ο διάλογος. Αλήθεια σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες μονάχος τον εαυτό σου και βάδιζες όπου ήθελες. Όταν όμως αργότερα θα γεράσεις, θα σε συλλάβουν, θα σε αναγκάσουν να απλώσεις τα χέρια. Κι άλλος θα σε ζώσει. Θα σε οδηγήσει σε τόπο ανεπιθύμητο. Κοντολογείς θα σε σπρώξει στο μαρτύριο, για το οποίο θα στέλνεις βέβαια να υποστείς, όμως σαν άνθρωπος θα το αποστρέφεσαι. Τελειώνοντας την προφητική διαβεβαίωση συνέχισε. Ακολούθησέ με. Έτσι καθώς σιγοβάδιζα, ξάφνου ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα προς τα πίσω και βλέπει τον μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς να σιγοπερπατάει σε μικρή απόσταση. Περιέργεια και έτσι την καρδιά του. «Κύριε», ρώτησε, «σε αυτόν τι επιφυλάσσεται?» Και εδώ σε αυτό το σημείο θαυμάζουμε τη θεϊκή οικονομία σε ύψος και βάθος. «Υπόθεσε», αποκρίνει ο αναστημένος, «υπόθεσε ότι θέλω αυτός να μείνει στην πρόσκυρη του τη ζωή, όσο με να έρθω κατά τη δεύτερη μου παρουσία. Τι σε ενδιαφέρει, τι θα κερδίσεις, αν πληροφορηθείς και μάθεις τι θα απογίνει τούτος? Συ ακολούθαμε στο πικρό χρέος και φρόντισε για τη σωτηρία σου». Και προσθέτει ο ιερός Ευαγγελιστής την περίφημη περικοπή. «Εξήλθε νουν ο λόγος αυτός εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθυμίσκει. Και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθυμίσκει. Αλλά εάν αυτόν θέλω μένει έως έρχομαι, τι προσέ?» Υποθετικά δηλαδή ρώτησε ο Κύριος. «Αν θέλω να μείνει τούτος ως αν να ξαναέλθω, τι σε νοιάζει?» Υπάρχει κάποια παραδοσιακή πληροφορία κατά διαβεβαίωση του Τερτυλιανού ότι ακολουθώντας ο νεότερος μαθητής το αποστολικό χρέος μετά την κίνηση και μετάσταση της Παρθένου, ταξίδεψε κατευθείαν στη Ρώμη. Και εκεί οι αδίστακτοι της ρωμαϊκής εξουσίας τον κυνήγησαν, τον έπιασαν, τον έριξαν σε βραστό λάδι για να τον θανατώσουν. Αλλά τελικά και κατά θαυματουργικό τρόπο τον διαφύλαξε ο αγαπημένος του. Ξέρθηκε, λύτωσε, ξαναγύρισε στην Έφεσο. Βέβαια δεν μπορούμε και πάλι να ψηλαφίσουμε τις λεπτομέρειες σε αυτή την περιπέτεια. Μόνο αποσπάσματα διασώθηκαν από απόκριβες πράξεις, οι οποίες γράφτηκαν από κάποιον συγγραφέα γνωστικίζοντα κατά τα τέλη του 2ου αιώνα. Όσο αργότερα κατά τις αρχές του 5ου αιώνα παρουσιάστηκαν από κάποιον άλλον, ο οποίος και προβάλλει σαν συγγραφέα τον Πρόχωρο, έναν από τους 7 διακόνους, και κατάφερε το κείμενό του να διαδοθεί σε Ανατολή και Δύση και να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, δεν κατέχει σφραγίδα αυθεντικότητας. Οι νεότεροι μελετητές και θεολόγοι τον χαρακτηρίζουν ψευδοπροχώριο αφήγηση. Γι' αυτό, όποιος ασχολείται με βιογραφικά κείμενα, χρειάζεται στις λεπτομέρειες να προσέχει πολύ και να μην επιτρέπει ποτέ στη φαντασία του να προσθέτει φανταστικά ή ανεξέλεγκτα συμβάντα.
Ωστόσο και πάλι φαίνεται ότι ο πυρήνας της ψευδοπροχωρίου τούτης αφηγήσεως δεν αφίσταται, δεν απομακρύνεται κατά πολύ των όντως πεπραγμένων. Ο μελετητής το διαπιστώνει μόλις επισκεφθεί σήμερα την Πάτμο. Ο λαός, πάντα εφάνταστος, μπορεί να παρασύρεται, όμως κατά βάθος ό,τι διατηρεί σαν αληθινό έχει το θεμέλιό του, τη βάση του, τα ιστορικά του ντοκουμέντα. Έπειτα οι χριστιανοί ξέρουμε καλά ότι μετά την Πεντηκοστή καθοδηγεί και διαφωτίζει την Εκκλησία ο Παράκλητος. Γίνονται βέβαια και διαδίδονται πλήστα όσα, δίχως την ευλογία του και τη θέλησή του, ακόμη και παρεμβολές του Αντιχρίστου. Αυτά όμως σβήνουν σαν εντυπωσιακές απονόφουσκες. Ο χρόνος τα ξεσκεπάζει σαν παλιανθρωπιές, σαν σκουπίδια. Τα λαμπερά παραμένουν αστέρια. Όσο με τη συντέλεια. Ο χρόνος τα σέβεται, μήτε καν μπορεί να τα ξεθοριάσει. Για να επιτρέψει λοιπόν ο Παράκλητος να ριζωθούν με σημεία στις ψυχές των μεταγενέστερων αρκετές χαρακτηριστικές πράξεις του ηγαπημένου, δεν μπορεί παρά να έχουν και αρκετή δόση πραγματικότητας. Γι' αυτό, μαζί με το σύνολο σχεδόν των πιστών της Ορθοδοξίας στο αφηγηματικό μας εδοκείμενο, θα παραδεχτούμε ευλαβικά τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά τα γεγονότα. Το φωνάζουν άλλωστε στα σωζόμενα μνημεία, το διαλαλούν οι πάτμιες ακροτοπιές.

την επίσκεψη στη Ρώμη, ο επιστήθειος του Χριστού άρχισε την ιεραποστολική του δράση στην Έφεσο. Σήμερα, ύστερα από την κατάληψη των Τούρκων της Μικρασίας, δύσκολα κατορθώνουμε να αναπαραστήσουμε ή και να φανταστούμε την ελληνιστική ακμή και την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Οι Τούρκοι άρπαξαν και ρήμαξαν όλα τα ωραία. Τις γραφικές μικρασιατικές ακτές μαζί με την Μυρώησα Ιωνία τις έχουν πια μεταβάλει σε μικροπολιτείες και χωριοδάκια δίχως ιδιαίτερο χρώμα. Αν φανταστούμε την Αθηναϊκή Ακρόπολη, το Ερεχθείο, τον Παρθενώνα στην ακμή τους και προσθέσουμε αρκετά καλυμμάρμαρα κτίρια ιωνικού ρυθμού, το δικαστήριο, τον Δήμο, την Αγορά, αλλά και άλλα κτίρια, διαμονές αρχόντων, κατά μπροστά μας έχουμε την ωραία εκείνη Έφεσο. Αντί για τον Παρθενώνα, ο περίφημος ναός της Θεάς Αρτέμιδος, μεγαλοπρεπέστατο σε έκταση, ύψος και τέχνη. Όσο και με ψυχή κυλιέται στα ψυχοφθόρα πάθη, ποτέ δεν πάβει να αναζητάει τον δημιουργό της. Αόρατη, οράτος. Η Άρτεμις των Εφεσίων, καταστάλαγμα της ανθρώπινης ανατάσεως και τεχνικής δημιουργίας της κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού ζώντος ψυχής, ήταν ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής, ένα λατρευτικό καλυμμάρμαρο μέγαρο, ένα επιβλητικό δημόσιο κατασκεύασμα. Ο Ιωάννης από εκεί αρχίζει την ιεραποστολική του πορεία. Άνδρες Εφέση, δεν είναι η θεά που προσκυνάται ζωντανή ύπαρξη. Φέρνει, όπως όλοι γνωρίζετε, από αρχή, χρονικά όρια, όπου σημαίνουν και τέλος. Δύο δυνάμεις υπάρχουν αιώνες και αιώνες σε αυτόν τον κόσμο. Δύο θα παραμείνουν όσο με το τέλος, όσο με την καταστροφή του. Ο αληθινός Θεός, ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός και ο αντίμαχός του, ο ξεγελαστής, ο οποίος και σας παραπλανά. Όσο και αν φωνάζετε, μεγάλη Άρτεμις, ματαιοπονείτε. Είναι οι αόρατοι δαίμονες, οι οποίοι με ζωφερά φαινόμενα, με μυθοπλαστικές παραστάσεις σας παραπλανούν. Την Αρτέμιδα, ποιος την είδε σαν ζωηφόρο δύναμη, ποιος της έφτιαξε το ειδωλό της, η φαντασία των προγόνων σας. Κατά μισής σε άγνοια, αναζήτηση, πνευματικό χάος. Πόσο Εβραίος αυτός το παρατολμούσε να σπείρει στα καλά καθούμενα τέτοιες καινοτομίες, πώς δεν λογάριαζε την ασφάλεια και τη ζωή του. Από την κοσμοξακουσμένη τούτη Αρτέμιδα αποζούσαν ιερείς, τεχνίτες, αργυραμιδοί, χαράκτες, χρυσοχώοι. Έστεκε ο προσπολισμός αλλά και το καμάρι της περιοχής τους. Άνδρες Εφέση, τι γίνεται με την ψυχή σας όταν το σώμα πεθαίνει, το εξετάσατε ποτέ? Καινούρια, αλόκοτη, αλλά συγκλονιστική διδαχή. Το κήρυγμα τούτο έπεφτε κόμπος δροσιάς, βροχούλες βράχια, σε άνυδρη και χειροδιψασμένη γη. Άνδρες Εφέση, δίχως την αγάπη δεν το μπορείτε να ευτυχίσετε, μήτε να ξεψυχήσετε με άγγελα την ελπίδα. Η μέρα με την ημέρα, κατά μεσή στην πόλη, η χριστιανική μειοψηφία κέρδιζε έδαφος, αποκτούσε οπαδούς. Η χριστιανική κοινότητα λαμποκοπούσε και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από κράτες, από συνηγόρους, μήτε από ειδικευμένους προπαγανδιστές. Πέφτει στις καρδιές σαν τον σπόρο στο χωράφι. Ποιο το έργο του σκοριά? Ευκολότατο. Να βγει με χαρή τον ήλιο, να σκορπίσει ολόκληρο το σπόρο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ενεργεί η αόρατη δύναμη. Η κατεστημένη θεϊκή δεξιοτεχνία. Η άγνωστη στον κόσμο της ύλης και του σύμπαντος δύναμη, όπου αργοχάραξε ο παντεχνήμων λόγος. Οι οπαδοί του Ιωάννη άρχισαν να κεντρίζουν, να τσιμπούν, να ενοχλούν τα συμφέροντα των ειδωλολατρών, να δυσαρεστούν τους Εφεσίους. Η ρωμαϊκή εξουσία, συνεπαρμένη από το ελληνιστικό αρχαίο πνεύμα και την Ολυμπιακή μυθολογία του, υποταγμένη σχεδόν σε αυτό πέρα από το μοσαϊκό νόμο, δεν πολύ επέτρεπε καινούριες διδασκαλίες. Η ανέκαθεν βασανισμένη ανθρωπότητα όλο και ξεφούρνιζε αρετολογίες, θρησκευτικές καινοτομίες, προσπάθειες ιδρύσεων ερετικών διδασκαλιών. Όμως προτού χρειαστεί να τις καταδιώξουν ή να ασχοληθούν μαζί τους, μία-μία έσβηναν, ξέφτιζαν, χάνονταν σαν πυροτέχνημα, σαν τις μικροφωτιές του δικού μας κλείδωνα. Ωστόσο με τους χριστιανούς, τώρα το πράγμα ήταν σε διαφορετική φόρμα. Δεν σήκωνα διαφορία. Η διδασκαλία τούτη από στιγμή σε στιγμή φύτρωνε αξεπέραστα στις καρδιές. Τα λόγια δεν έμεναν όπως τις αρετολογίες λόγια.
ακολουθούσαν πρωτόφαντα σημεία, ολοζόνταν καταπληκτικά, ακόμα και μικροί αναστένονταν. Τι θα θυμαστότερον τούτου? Ποιος πήγε και κατέδωσε στη ρωμαϊκή εξουσία τον Ιωάννη? Εφέσιος, Εβραίος, ειδωλολάτρης? Άγνωστο πια για μας. Ο καρδιογνώστης το ξέρει. Το βέβαιο είναι ότι ο αυτοκράτορας Δομετιανός, 81-96 μετά Χριστόν, φανατικός ελληνιστής και λάτρης των αψύχων της τέχνης, των κατασκευασμάτων της τεχνικής λεξιθυρίας, των σχημάτων της καβύλης με την καταπληκτική του διάυξηση σε όλη σχεδόν την επικράτεια, των οπαδών του Σταυρωμένου, μούγκριζε σαλέοντες. Υπέγραψε ανάλγητο διωγμό, κυνηγητό, έλεγχο, καταστροφή. Οι συμφεροντολόγοι της Αρτέμιδος έτριβαν τα ακροδάχτυλά τους. Γλίτωναν μια για πάντα από το αντίστροφο άνεμο. Από ώρα σε ώρα περίμεναν τη σύλληψη και την εκτέλεση του Αποστόλου. Όμως, από όσο ξεστόμησε ο Ναζωραίος, τίποτα το παραμικρό, μήτε μισό γιώτα δεν θάλαζε. Μήτε καν μέγεθος τελείας ή στιγμής δεν θα ξέφτιζε, δεν θα χανόταν. Αφού τόνισε λοιπόν στον Πέτρο ότι ο στιθοσκόπος μαθητής δεν πρόκειται να υποστεί μαρτυρικό θάνατο, πώς μπορούσε αλλιώς να γινόταν? Του κάκου. Οι εχθροί του Ευαγγελίου περίμεναν την ολοκληρωτική εξόντωση. Η απόφαση όμως έπειτα από την κατακελία για τους χριστιανούς στην Έφεσο φάνηκε τραγική. Ο Απόστολος συνελήφθη. Τον έδεσαν με αλυσίδες και τον έριξαν στα μπουντρούμια. Τι έλεγε θα τον έκαναν, θα τον αποκεφάλιζαν ή θα τον εστάβρωναν? Λύπη κατακυρίωσε τις καρδιές. Το γλυκολάλητο εκείνο στόμα θα έπρεπε πια να ακούγεται. Μήτε στη συναγωγή, μήτε στην αγορά, μήτε καν στα σταυροδρόμια. Θεέ μου, πόση ορφάνεια, πόση έλλειψη, πόση λεχμική τάση.

και οι κλεψίδρες σημάδευαν συνέχεια το χρόνο. Στα παράλια της Μικρασίας, μεσάνυχτα, σκοτάδι βαθύ, στη θάλασσα περισσότερο, κάπου εκεί στο επίνιο της Εφέσου, στο πλακόστρωτο, στο μουράγιο, σέρνουν κάποιον δεμένο. Κατάδικο για εξορία. Κάποιο καράβι χαμηλά εκεί τον περίμενε, με τα πανιά έτοιμα να ανοίξουν. Ο καπετάνιος, ο βοηθός, μερικοί από το τσούρμο, άνθρωποι ψημένοι αρμύρα, φουρτούνα και θάλασσα, καθώς χαχάνιζαν με τον ευνοϊκό αγέρα και θαλασσοκουβέντιαζαν, σαν αντίκρισαν το πρόσωπό του πλάι σε κάποιον που του παράστηκε ξαφνιάστηκαν. Μέτρης το ανάστημα, ψιλομέτωπος, ντροπαλός, καλόδουλος σαν νεογέννητο αρνί, αγαθός, με δυο γλυκύτα τα μάτια. Το καταλάβαινες. Το ξέβαν αγάπη και υπομονή. Δυο μάτια που μόλις καρφώνονταν στα δικά σου σε μαγνήτιζαν και σε έφεραν σε σκέψη. «Ο καιρός θα βάσει ως καπετάνια», ακούστηκε κάποιος να λέει. «Αν πέρα στο μπουγάζι, στη Σάμου, δεν πάρει στροφή αύριο μεσάνυχτα, θα ξαναπατήσουμε στεριά», αποκρίθηκε λαλιά γέροντα από το τσούρμο. Ήταν η εποχή όπου η ναυτική τέχνη απαιτούσε πρακτική εξάσκηση, μακροχρόνια, παλικαριά, θάρρος, εμπειρία. Δεν γινόσουν εύκολα και με σπουδές σε μαυροπίνα και στότε ναυτικός, χρειαζόταν να αντιμετωπίζεις από στιγμή σε στιγμή ανέμους, τσαλιμάκια των κυμάτων, να μελετάς τα αστέρια, την κόψη και την πορεία του φεγγαριού, κάθε κίνηση στο σκάφος. Κοντολογείς να ρογιαστείς από παλικαρόπουλο μούτσος και να μαθητεύσεις σε θαλασσόλικους. Κατά γεμάτο πραμάτιες τώρα το σκάφος, σήκωσε άγκυρα και ανοίγοντας πόντο με πόντο τα πανιά, αργοκυλούσε με το βραδινό αγέρι, πάπια του γυαλού στα γαλανά νερά του Αιγαίου. Αφού τοποθέτησαν τέσσερις Ρωμαίοι στρατιώτες τον αλυσοδεμένο στα μπάρι, έπιασαν να τραγουδούν το Ρώμι κρατεά και κοσμοξακουσμένοι. Το φεγγάρι δίσκος αργοκίνητος με την θαμπογραμμή του τρεμόπαιζε χαϊδεύοντας το κύμα. Ποια ακριβώς είναι τίμη Απόστολε, η τελεσίδικη απόφαση του Κέσσαρα, ρωτάει νιώθοντας ζεγιλή ανατριχίλα τον αλυσοδεμένο, ο νεότερος όπου δέχτηκε να τον ακολουθήσει, στη ζωή και στο θάνατο, ο αφησιωμένος. Να τον ονομάσουμε κι εμείς Πρόχωρο, γιατί όχι. Μια και 400 χρόνια αργότερα η παράδοση τον παραδέχτηκε με αυτό το όνομα, γιατί να σταθούμε σε μάταιες μικρολεπτομέρειες, και αν ακόμη δεν ήταν ο διάκονος, ο ένας από τους 7, ο συνάδελφος του πρωτομάρτυρα Στέφανου, μπορούσε να ήταν μια διαλεγμένη ψυχή που έφερνε το διαδεδομένο τότε στους χριστιανούς του το κάλεσμα. «Όπως μας το ανάγγειλαν», απάντησε ο Ιωάννης. «Δηλαδή, προς ώρας εξορία. Στην Ίσο Πάτμο, φυσικά. Δια το λόγον του Θεού και τη μαρτυρία Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Νικητού. Μάλιστα. Ή το όνομα του Κυρίου Ευλογημένων. Αμήν». Και οι κλεψίδρες σημάδευαν το χρόνο. Καθώς ο γεροχρόνος προχωρεί και το νυχτερινό αγέρι ανεμοδέρνει τα πρόσωπα, οι ναύτες οι εντεταλμένοι μαζί με την φρουρά να παραδώσουν τον καταδικασμένο για εξορία στον εντόπιο ηγεμόνα του νησιού χασμουριούνται. Και σε λίγο γέρνουν όπου βρουν και αρχίζουν να ρογαλίσουν. Ο Πρόχωρος, όσο και αν χτυπάει χάμου τα σανδάλια του για να κρατηθεί του κάκου. Οι ταλαιπωρίες της προτεραίας τον έχουν τσακίσει. Τον έφτασαν να γίνει ράκος. Κρατώντας το αλυσοδεμένο χέρι ανάλαφρα, γέρνει με τη σειρά του πλάι στον κατάδικο και παραδίδεται στον πρόσκαιρο στο λυτρωτικό της λεσμονιάς ξετύλιγμα. Σιγανό τώρα τραγούδι αντυχεί ψηλά από τη μεριά της λαγουδέρας. Κάποιος ναύτης τώρα σιγοτραγουδά νοσταλγικά. Ο Ιωάννης συλλογιέται. Τον παρατσάκησαν και αυτόν οι ταλαιπωρίες. Τον έκαναν ράκος. Όμως αντέχει, δεν πολυνιστάζει και συλλογιέται. Κάθε συλλογισμός εναλλάσσεται, παίζει τραμπάλα μάλλον. Για να τους ξεχωρίζει κάθε τόσο αναφωνή. Με θυμώνω, Κύριος, ευλογητός εις τους αιώνας. Ω ναι, ο Χριστός, το χρυσαστέρι των αιώνων, κέντρο παρηγοριάς μυστικής ανεκλάλλητης χαράς, κάθε διωγμένου ένα και του Ευαγγελίου. Τι να πρωτοθυμηθεί από τόσα παράδοξα, από τόσα αποκαλυπτικά, την υπερφυσική γέννηση, το πλήθος της στρατιάς των ενούντων και λεγόντων το δόξαν εξίστης και πηγής ειρήνη, τον ιερό πρόδρομο, την τόλμη του και από τα γήνια της εσχήνης αδικοσφαγή του,
την πρώτη στην ακρογελιά της Γαλλίας πρόσκληση. Τα μύδια τόσα θαύματα ή το βάδισμά του κατά μεσής στο απειλητικό κύμα και τον Πέτρο. Ω ναι, ενώ την προτεραία το θαύμα των Πέντε Άρτων είχε καταπλήξει τους όχλους και καθώς στους δρόμους συζητούσαν ότι ο Μεσσίας θα έτρεφε το Ισραήλ, δίχως οι κατοικοί του να τσακίζονται στον αγώνα του Επιούσιου, ειδού μόλις την επομένη φουρτούνια στη θάλασσα. Οπ, οι προτεργάτες, οι πιστοί ακόλουθοι, οι μαθητές ξαναβρεθήκαν σε ταραχή, σε φόβο, σε πτώση. Ω ναι, κάθε συλλογισμός περδεύεται με άλλο και τον αναγκάζουν να αναφωνεί. Και Θεός είναι ο λόγος. Οι σκιές εναλλάσσονται. Το φεγγάρι μια κοντένει, μια μακραίνει. Συλλογιέται και τη μεταμόρφωση, το θαβόριο φως, την προτίμηση του κορυφαίου, καλόν εστίνη μας όδε είναι. Συντραβιέται στον φρικτό Γολγοθά, στο αίμα, στις πληγές. Ξαναπερνά από την μνήμη τη μεγαλύτερη μάχη των υπάρξεων, μέσα στην οποία εκείνος, ενσαρκεί ο κρυπτόμενος, ψηλά στον ατιμωτικό σταυρό, ενίκησε κατά κράτος τον κόσμο. Την απατηρή λάμψη του, τις αόρατες δυνάμεις, του φόβου και του σκοταδιού. Ένα ζμάρι, δηλαδή κεφάλια, λερναία σίδρας, για να στήσει στα σύμπαντα αθάνατης δόξης τρόπαιο. Πόσο αλήθεια, ασύλληπτο, πόσο μεγαλειώδες το σχέδιο του υψίστου. Άβυσος αγάπης. Με τη σφαγή του αρνίου, νικώντας τον κόσμο της απάτης, του παράνομου χλεβασμού, της μαύρης δυναστείας, του πάθους, τον πλάνο παλιά του της προσωρινότητας, άνοιξε ο δρόμος. Από το χώμα και τη λάσπη, όσαμε τον αόρατο θρόνο. Ο δρόμος όμως δεν αγκαλιάζει. Απαιτεί απόφαση, ξεκίνημα, υπομονή της ζωής, πολλάκερης της ζωής. Αχ, πότε οι λίγοι θα γίνουν πλήθος. Πότε θα ολοκληρωθεί η νίκη για το γένος. Πότε, οπότε η βασανισμένη ανθρωπότητα θα εγκολπωθεί την αλήθεια, την πραγματική, τη μία και μοναδική. Πότε θα ξυπνήσει από την άρκη της λεωφόρου για να καταλάβει κατά πού πέφτει το μαγικό μονοπάτι, το γιδόστρατο της ευτυχίας.

Ξάφνου φυσάει απότομα. Παρατηριά τη φουσκονεριά. Μουλοχτή. Σε λίγο περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Από την αμέριμνη πλεύση, την καταγεμάτη προσδοκίες, συλλογισμούς, πικρόγλυκες αναμνήσεις, θαλασσοταραχή, φουρτούνα, απροσδόκητη. Έτσι ξαφνικά, στα καλά καθούμενα. Και βρίσκονται μακριά από στεριά. Δεν είχε άδικο ο καπετάνιος. Στα νερά της άμμου ο καιρός άλλαξε. Πήρε κιόλας προφή. Το μπουγάζι πάντα κάνει τσαλιμάκια. Θάλασσα μπαμπέσο, ξεγελάστρα, φαρμακερή, στενάζει κάποιος από τους ναύτες. Η θάλασσα, άμα θυμώσει, δεν αστείευεται. Καθώς το καράβι πληγωνίζεται, λαφιασμένα κύματα το χτυπούν την πλώρη και το φέρνουν κάτω, χαμηλά, σε βάθος αφανισμού. Χανόμαστε, καπετάνια. Κλαψουρίζει ένας κοκκινογέννης στην κουβέρτα. Όρτσα μάει με τα πανιά. Προσοχή στο πελώριο κατάρτι, θα μας πάσει, φροντοφωνάζει εκείνος. Από αμέριμνο το ταξίδι γίνεται δραματικό. Η ορμή στο αρχιπέλαγος δεν παίζει. Μικροί μεγάλοι ρίχνονται να συμμαζεύουν, να ξεσαβουρώνουν, να πετούν στα κύματα ό,τι επικίνδυνα βαραίνει. Πιάνουν με κουβάδες να ξενεριάζουν τους ορούς στα κύματα, όπως βέλτι κουσάρι με ρεσάλτο να πηδούν καταβρέχοντας στην κουβέρτα. Ξάφνουν αντυχεί γδούπος, παφλασμός, φωνή αλλαλαχμού. Ένας από τους Ρωμαίους στρατιώτες βρίσκεται κατά μεσή στο χάος. «Φίλε Απόλλωνα, γέ μου παλικάρι μου», ανακράζει κάποιος ασπρομάλης με σκουλαρίκι ναυτικού. «Αμάρι μου παρηγοριά μου». Ο Ναστραπής απλώνει τα χέρια του, γρατζουνιά με τα νύχια του να σκίσει τα μαγουλά του. «Μην κάνεις έτσι», τον παρηγορά το πλήρωμα. «Για στάσου, να δούμε». «Μαχαίρι, μαχαίρι», αποκρίνεται, και να ζητάει τρόπο να πεθάνει, να σκοτωθεί. Συμφορά που μας βρήκε, αντιχούνε από κοντά ομαδικές φωνές απελπιστικές νότες. Μη βρίσκοντας ο ασπρομάλης πουθενά φωνικό σύνεργο, έρχεται τρία βήματα πίσω για να πάρει φόρα, να πηδήξει, να κουκουλωθεί σε πελώριο κύμα. Τίποτα, όνε τίποτα πια δεν το συγκρατεί. «Έχασα το παλικάρι μου, έχασα το κόσμο όλο», παράζει και αφρίζει. Στιβαρά ωστόσο δάχτυλα, παλάμε σωστές στανάλιες από τους άντρες του τσούρμου και τους υπόλοιπους στρατιώτες τον ανακρατούν. «Όχι», του φωνάζουν, «οι θεοί θα οργιστούν. Δεν επιθυμούν να τον ακολουθήσεις, θα σε παρηγορήσουν, υπομονή, μην τους προκαλείς». Ξάφνου σε πλάσμα δευτερολέπτου,

στολός του είδα με τα μάτια μου τον θάνατό του, την θριαβική του ανάσταση. Τον άκουσα μια, δύο, τρεις και περισσότερες φορές να μας στέλνει αναστημένους πια στον κόσμο να περισσώσουμε ψυχές. Αν τώρα το πνίξιμο είναι θέλημά του, η ψυχή μου ευθύς θα τρέξει στο θρόνο του, θα πετάξει να του βρέξει με δάκρυα ευγνωμοσύνη στα άχρατα του πόδια. Δεν έχεις άνθρωπη καρδιά, δεν στεναχωρέθηκες όπου στα καλά καθούμενη η θάλασσά μας ρούφηξε το παλικάρι? Πώς μπορείς και μιλάς έτσι, πώς το μπορείς και χαμογελάς? Το χαμόγελο έγινε δάκρυ χαράς από τότε, από ένα σουδάριο, από κάτι σάβανα. Αλλά τι μπορώ να κάνω? Να μας συμπρέξει στη συγχωρά μας. Και είναι η τύχη δυστυχισμένη. Πώς ξεκινήσαμε και πώς τώρα να βαγούμε? Μπορείς ή όχι? Και οι θεοί σας, ποια είναι η δύναμή τους? Δεν σας συμπονούν? Δεν σας δίνουν μισό χέρι βοηθείας? Τρεις ώρες τώρα τάζουμε θυσίες, τάζουμε τα υπάρχοντά μας του κάκου. Ποιος ξέρει, σπάνια οι θεοί εκφράζουν την απόφασή τους. Ο Ιωάννης καρφώνει το βλέμμα στα στέρια και με στενάζει. Ο Θεός μου, ψιθυρίζει, είναι τώρα κοντά μας και είναι παντοδύναμος. Το βλέπω, βρισκόμαστε σε διέξοδο, σε στιγμές θανάτου. Ωστόσο έχω την πεποίθηση ότι θα μας ξεμπερδέψει και σύντομα θα μας ανακουφίσει. Ακολουθείς η γη. Η θάλασσα μανιασμένη μου γκρίζει. Η θανατερή τραμπάλα συνεχίζεται. Στην κουβέρτα σχηματίζεται λίμνη. Τα χείλη του κάτι σιγοψιθυρίζουν. Προσεύχεται. Τι άραγε να λέει? Άραγε να ξαναφέρνει στη σκέψη την γλυκολάλητη εκείνη αναγγελία της προδοσίας? Παρευθύς καινούργιο πελώριο κύμα αναξερνάει στην κουβέρτα ολοζώντανο τον στρατιώτη, όπου στα σκοτεινά θεωρούσαν πια νεκρό, του μπανιασμένο στα άμετρα γύρω βάθη. Μοιάζει βεγμένος αγριόγατος. Τα ρούχα του στάζουν νερά στα νερά της κουβέρτας. Ο πατέρας μένει εμβρότητος. «Παιδί μου», ανακράζει, έτοιμος να λιποθυμήσει. «Τι κάνει τώρα ο λυσοδεμένος?» Σταυρώνει τρεις φορές το πέλαγος και κουδουνούν ανάλαφρα οι αλυσίδες. «Για δες, ορόχτος και μουγκριτά λουφάζουν. Τον προσβλέπουν και πνίγουν τις ανασημίες τους. Λουφάζουν περισσότερο. Ακούγονται, δεν ακούγονται? Όχι, δεν ακούγονται, σταματούν. Ενώ ο άνεμος λυσομανά, η αδελφή του η θάλασσα πιάνει χαμηλά να στρώνει. Για δες, καλμάρι». Ανακοιτάζει ο ένας τον άλλον. «Δεν ξέρω πια τι να υποθέσω. Χάσκουν σαν τα μαθητούδια». Τέλος, κάποιος παίρνει ανάμεσά τους το λόγο και λέει: «Πώς να φερθούμε τάχα σε αυτόν τον καταδικασμένο? Τα όσα είδαμε να καταφέρνει είναι ανεξήγητα. Ας τον ανακουφίσουμε τουλάχιστον από τα σίδερά του. Ας τον απαλλάξουμε από το βάρος τους για να νιώθει λιγιάνηση. Αλλιώς, που ξέρετε, μπορεί να πέσουμε στις τραπέζες να μας κατακάψουν». Κινήθηκαν, περπάτησαν, ήρθαν κοντά του και του είπαν: «Άνθρωπε του Θεού, μη σου κακοφαίνεται που σε προσέχουμε σαν κατάδικο για να σε παραδώσουμε στον ηγεμόνα. Βασιλική διαταγή. Αλίμονό μας αν την παραδούμε. Ωστόσο, για δες, τώρα με κίνδυνο της ζωής μας παίρνουμε πρωτοβουλία να σε εξελευθερώσουμε από τις αλυσίδες που σε δυσκολεύουν και σε περιορίζουν. Αλλά ό,τι κι αν μας πεις, δίχως αντίληξη θα το πράξουμε». Και δίχως να κάνουν καιρό, τον απάλλαξαν από ένα σμάριο ενοχλητικούς χαλκάδες. Τότε ο Ιωάννης με το γλυκό παιδικό ακρόγελο μίλησε και είπε: «Σας ευχαριστώ. Όμως έπρεπε να ξέρετε ότι αυτές οι αλυσίδες που νομίζετε ότι με απαλλάξατε δεν μου προξενούν μήτε πόνο μήτε βάρος. Απέναντίας μου προξενούν ακατάλητη χαρά. Είναι σίδερα συμμετοχή στο αποστολικό μου χρέος. Τρόπος για να αισθάνομαι την ψυχή μου πιο κοντά στη θυσία της παγκόσμιας σωτηρίας».

τελειώς σκύβουν, γονατίζουν και καταβρέχουν τα σανδάλια του με τα δάκρυά τους. «Μας καταπλήτης», ακούγεται να λέει ο καπετάνιος. «Αδέλφια μου», συνεχίζει ο Ιωάννης, «μην ακούτε τις χλιαρίες των ειδωλολατρών. Θεοποιούν άψυχες πέτρες, αγάλματα από ψυχρό μετακίνητο μάρμαρο. Μη σας εξαπατούν. Τίποτα από αυτά δεν σώζει. Ένας είναι ο Θεός, ένας και μοναδικός. Αυτός έπλασε τον ουρανό και τη γη και τον άνθρωπο όπου βασιλεύει στη φλούδα της. Αυτός και ο Υιός του και το πνεύμα του το Άγιο είναι από μία ουσία. Είναι πνεύμα και υπάρχει παντού. Αυτός μόνο ακούει τους στεναγμούς μας. Αυτός μας θεραπεύει. Αυτός θέλει την ευτυχία μας». Από λέξη σε λέξη φτάνει σε όσα καταπληκτικά έζησε, ψηλάφισε, απόλαυσε στη ζωή του, στην απροσδόκητη εκείνη μαθητεία του. Όλη μαθητεία, πόσο μεγαλείο κρύβει στην απλότητά της. Τι περισσότερο βάθος έχει η ζωή από μια αδιάκοπη μαθητεία. Άρχισε να εξηγεί πως από ασήμαντος ψαρά στη Γαλιλαία έφτασε στο αποστολικό αξίωμα. Εξηγεί το σταυρό, την αποκαθήλωση, τον τάφο, τις μυροφόρες, την Ανάσταση. Το καράβι από στιγμή σε στιγμή αλλάζει όψη. Γίνεται ναός θεού ζώντος. Γαλάζια χάντρα στο πέλαγος. Μικρή γαλάζια χάντρα της εκκλησίας. Από στιγμή σε στιγμή όλοι τους σκύβουν ένας-ένας ευλαβικά το μέτωπο και να ζητούν εκεί κατά μεσής στο πέλαγος να βαπτιστούν. Έτσι ο μαθητής της αγάπης, όπου αγάπαγε και χρέος είχε, πάνω στη θάλασσα, στην πλεύση, κερδίζει το τσούρμο. Βαφτίζονται όλοι και αναζητούν με λαχτάρα οδηγίες. Το ταξίδι συνεχίζεται. Οι κλειψίδρες σημαδεύουν τον χρόνο. «Φιλόλα, κοίταξε. Ζυγώνουμε σε ένα από τα καλύτερα λιμάνια του κόσμου», ψιθυρίζει σε κάποιον εμπορευόμενο Ρωμαίο πολίτη ο καπετάνιος. «Αλλά από εδώ και πέρα θα ζούμε και θα θαλασσομαχούμε με προστάτη τον εσταυρωμένο». «Ω, πράγματι, τέτοιο λιμάνι δεν έχω πουθενά συναντήσει», αποκρίνεται εκείνος. Ακολουθεί μακριά στη γη, προχωρημένο πια δειλινό. «Ιωάννη», ακούει να του σιγοψιφυρίζει ο Πρόχωρος, «Τίμια αδελφέ, κερδίσαμε τόσες ψυχές. Κοίταξε, παρατήρησε λογυρά μας. Τι τόπος». Ο μαθητής, δίχως αλυσίδες, ξεπετιέται σαν έφηβος. Αγναντεύει τον τόπο που η βασιλική απόφαση τον καταδίκασε να εγκαταδιώσει. Το βλέμμα φωτίζεται, γλυκαίνει. Γλυκαίνει περισσότερο, γεμίζει αγαλίαση. Τα χείλη κινούνται, ψιγολαλούν, εκπέμπουν ευχαριστίες. Τόπος με ταντελωτές ακρογιαλιές, αμμουδερές σαβάλες, θαλασσινά τζοβαϊρικά παιχνιδίσματα φωτός, με καλυμάρμαρους ναούς, μικροστοές βράχους, θάμνους, αμπέλια, ανύψηλα δέντρα. Ένα τρίγωνο ερωδεί εξόριστα πουλιά φτερουγίζουν και από κοντά ανακράζουν κοράκια, μαύρα και από κάτω άσπρα. Αριστερά λόφος διαβατάρικος, ηγεμονικός για την απαλότητα της χαμηλής πορείας. Δίχως απόκριμνες εσοχές, δίχως καρφαλώματα, δίχως προκλητική βλάστηση. Αλλού φαλακρός, χωματερός, αλλού διάσπαρτος με σχήνε και ευκάλυπτος. «Δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού», θυμοψηφυρίζει ο Πρόχωρος. Ωστόσο τι ταξίδι, καταγεμάτο με την αόρατη παρουσία του. Για τον Απόστολό του πάσα γη ευπρόσδεκτος. Εκεί διαμονή, κατοικία, προσπάθεια σωτηρίας ψυχών, κυψέλη συγκομιδής. Τάφος, αντιχούν συλλαβή με συλλαβή τα λόγια του κρατούμενου. Όμως παρελπίδα ο τόπος εδώ πράγματι το ξέρει απαλότητα, ξαναλέει. Κάποια σκιά αναφαίνεται. Κάποιος θέλει να μιλήσει. Έπειτα από τις τυπικές παρουσιάσεις στο ηγεμονείο, «Πιστεύουμε, Πάτερ Άγιε, θα σε αφήσω να περπατάς όπου νομίζεις», σιγολέει ένας από τους Ρωμαίους φρουρούς και τρίβει τις καλάμες του. «Τι δουλειά κάνεις, άνθρωποι του Θεού?», ρωτάει από κοντά τον Απόστολο και κάποιος κοντός όμως μαυρογέννης του τσούρμου. «Ψαράς». «Χαχά, όρεξε και συμπράγκαλα να βρεις και απέ από ψάρια όσο επιθυμεί η καρδιά σου». «Ψαράς ανθρώπων», σιγολέει ο Ιωάννης και παίρνει όρεξη και φόρα και αρχίζει και πάλι να μιλά. «Συλλογέμαι την αγάπη που μας χάρισε ο Πατέρας, τέτοια ώστε να ονομαστούμε παιδιά του. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει.
γιατί ποτέ δεν τον γνώρισε. Αδέλφια μου, τώρα μην το ξεχνάτε, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Όμως ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι ακριβώς θα είμαστε. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι κοντά του, γιατί τότε θα τον δούμε, θα τον καμαρώσουμε όπως είναι. Ακολουθεί πάλι σιγή. Λόγια όπου δύσκολα ερμηνεύονται.

πλησιάζουν για την αποβίβαση, η θεία γίνεται φαντασμαγωρική. Το σχήμα και το χρώμα του λόφου, το φαδιγάλανο της θάλασσας που την οργώνουν κοράκια, μύχη, γλάρι, διαβατάριδες σεροδοί, έρχονται σε αντίθεση με τα πρώτα αλλοτρόγυρα κτίρια της τέχνης και της τεχνικής. Πλησιάζοντας de facto για την αποβίβαση, ο καπετάνιος με τους στρατιώτες ξαναπερνούν με λύπη και στεναγμούς στα χέρια του εξόριστου της αλυσίδες. Από λεπτό σε λεπτό, αντυχεί γδούπος παφλασμός. Πέφτει η άγγελο στο βυθό στο λιμάνι. Το καράβι, αχνός όγκος του γυαλό, ζυγώνει στη στεριά. Περίεργο το τσούρμο, οι άνθρωποι του καραβιού δυσκολεύονται να απαχωριστούν τον καταδικασμένο. Τι είδους μαγνήτη είχε και του συντραβούσε. Ω γλυκέ του γλυκητά του Ιωάννη, ω μελιστάλαχτη γλώσσα της αγάπης, πόσοι και πόσοι όσα με σήμερα δεν βλέπουν τη μορφή σου και δεν μαγνητίζονται. Από τη στιγμή όπου αθόρυβα πάτησε το χώμα του νησιού και πρωταντίκρισε τον περικαλή ναό της Πατμίας Αρτέμιδος στην κορυφή του λόφου, το σύμβολο της χιλιόχρονης ιδωλολατρίας, για την οποία και ανοιγόταν ένα πρώτο αιματοβαμμένο στάδιο, από την ώρα που βαδίζοντας και βαδίζοντας προς την ακρόπολη του νησιού, όπου άλλος ιδωλατρικός ναός, ο ναός του Απόλλωνα και Γαλήνιος και ύστερα, παραδόθηκε στον Ρωμαίο διοικητή, κάτι τους έσπρωχνε να παραμείνουν, να ξεμπαρκάρουν, να ζήσουν, να δουλέψουν, όπως για να τον ακούν. Όμως, με τρόπο καλόβουλο την πιστικό τους εξήγησε, τους έδωσε να καταλάβουν ότι έπρεπε να συνεχίσουν το επάγγελμά τους, για να ρίχνουν στο διάβα τους τον σπόρο, το καταγεμάτο μυστήριο, δύναμη, αξία, γονιμότητα. Με τον Χριστό, αδέλφια, τους είπε, μη φοβάστε, τίποτα πια. Από εδώ και πέρα η ζωή σας θα είναι χαρά, ειρήνη και φως. Αξίζει τον κόπο να σταθούμε λίγο στις στιγμές αυτές του κορυφαίου Ευαγγελιστή, στις στιγμές όπου πρωτογνωρίζει ένα πανόμορφο νησάκι, γαλανόλευκη ακροτοπιά στην αλυσίδα των νησιών του Αιγαίου. Η μικρότητά του, το μέγεθος του χώρου του, εξαφανίζεται από το καταπληκτικό σε φυσικότητα λιμάνι του. Σπάνιο εκείνο το καιρό φαινόμενο λιμανιού. Αγκαλιά γλώσσας κατά μεσής της θύελης και τους ανέμους. Γι' αυτό την εποχή εκείνη η Πάτμος ήταν πυκνοκατοικημένη, με έδρα Ρωμαίου διοικητή, καταγεμάτη ιδωλολατρικούς ναούς, δημόσια κτίρια και διάφορα αξιοθέατα. Κατά μεσής στο λόφο Καστέλι, στην παλιά περίπου Ακρόπολη, κοντά στο ναό του Απόλλωνα, συναπάντησε τον διοικητή με τα κλειδιά στο χέρι για να του ανοίξει την πόρτα του δεσμοτηρίου. Εκεί θα πρωτοξενυχτούσαν με τον συνοδό του. Από εκεί θα τον παρακολουθούσε και η φρουρά, μην αποπειραθεί να δραπετεύσει. Αν είχε τον τρόπο να ζήσει ή αποκτούσε επιτόπιες γνωριμίες με κύρος και κοσμική αναγνώριση, η ζωή του θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, πιο υποφερτή. Αλλά ο Ιωάννης δεν είχε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάτεχε όμως άλλο είδος κλειδιά, ολόχρυσα και διαμαντένια, αόρατα. Με αυτά τα δάχτυλα του άνοιγαν ένα-ένα τα δεσμοτήρια των παραπλανεμένων στο μεθύσι της ειδωλομανίας, στο μεθύσι της αμαρτωλής φθοράς. Μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, θα διαλαλήσει λίγο αργότερα σε μια από τις περιφημότερες επιστολές του ο Μέγας Παύλος. Τα κλειδιά του Ιωάννη στο κατρακύλισμα των ημερών θα αποδειχτούν ανεκτήμητα. Φίλτρα υπεραξίας. Είναι τα κλειδιά της βασιλείας. Τα κλειδιά όπου τους άξιους, τους υπομονετικούς, τους βασανισμένους, τους εργάτες του Θεού, τους καταγράφουν σαν πυλονόμους του, παιδιά του. Αδέλφια μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Όμως ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι κοντά του. Ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει, γιατί ποτέ δεν τον γνώρισε. Στο δεσμοτήριο λοιπόν. Κάθε δύσκολη βραδιά, βραδιά θλίψεως, στριμώγματος δοκιμασίας, ο Θεός από τον καλοπροαίρετο άνθρωπο ζητά θάρρος και υπομονή και πίστη. Η δειλία φέρνει την κατάθλιψη, ο πανικός την απόγνωση, την καταστροφή και η απογοήτευση των αναβόνα ψυχικών χτυπημάτων. Ο Ιωάννης το βαθύ καταθλιπτικό σκοτάδι, κατά μεσής σε σάβρες, σαρανταποδαρούσες, νυχτερίδες,
από πνικτικά τυχώματα, ύμνησε με τον ακόλουθό του τον Πανευεργέτη Σταυρωμένο, με το δαυλό και το λιχνάρι της ψυχής. Ό,τι κουβαλούσαν εντός τους δεν ήταν μια νέα διδασκαλία, αλλά μια νέα ζωή, σε αντικατάσταση της παλιάς, της κλεοκοπημένης. Και όταν το χρυσοφως του ήλιου στεφάνωσε το νησί και ξημέρωσε, οι εξόριστοι προσβήκαν με άδεια να περπατήσουν, φλέγονταν να διερευνήσουν, να γνωρίσουν, να τοποθετήσουν στη σκέψη κάθε ξάγματο, κάθε ακρούλα. Στα πρωτοδεύτερα κιόλας βήματα του συναπάντησε κάποιος ντόπιος, καλοντυμένος και καλοστεκούμενος, μεσοκερίτης. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου, εκδόσεις Καινούργια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ήχο ο Αριστείδης Ευαγγελάτος.

300 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την απράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζυγη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς τον Θεό, συνέπεια της ευρέας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Ο γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό πανικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφιγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δίθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί τον Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επανήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός το πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει

Χρήστος. Πρέφεζα η γενέτειρα του Χριστού. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγια. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Και ούτω τρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταχο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

τριαντάφυλλος ο ναύτης. Προωρώμη τον Κύριο ενώπιόν μου διαπεντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σ' ανεφθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των αμαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμόνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμενος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάθημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αχλοφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας εμβρεθήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρος του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου τη Ζαγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στον Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν ανευσεβείς γονείς του μεταλαμβαδεύουν την αγάπη τους στον Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος λαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την ενδυμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχιέκαπος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, φιλοτυπεί την προοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των τόπων. Πρωταρχικός σκοπός τους η ελαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως, όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και στένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. Χριστιανός είμαι. Τον Χριστό αγαπώ και λατρεύω. Δεν τον αρνούμαι με τίποτε. Καταπέλθει στις δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την έμφυη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση φάμε αιώνια. Η αγέρατη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύεθρου μάρτυρα αποκόπτηκε. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέρχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανίνεο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίνητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού αλήνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελέσθητης ευφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι, οι άρχιμοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπελιάζης της Αγιάς σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύτηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων των διωγμών των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπερη αγάπη στο Χριστό, ακατάργητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περιφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμηλος των ανθρωφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην κομμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Φτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσελής. Φροντίδα τους περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στην ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή του για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπλιο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβεί με τα φθάνους στους επιτρόπους του βασιλομήτωρου στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανέντατος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Ο μυστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέως, στη ψυχή ατάραχος, φάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως και ενημέρωση βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει το Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά εκπρόσδεκται και η διάθεση για ηλική απελευθέρωση υπαρκτεί. Αλλά ο Άγιος υποφαντείται από ζηλόφθορο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώση βάναυσης. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόντας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελέητα τον νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμαιότερό σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Παραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό αναμάται. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία υποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, λιγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτο στο φρόνημα. Αταλάντευτο στο πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί, άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόνευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάκησε τη συνάντηση με τον Κύριο, ο Απόστολος επιδιώκει. Προκαλεί και παρακαλεί
προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι ανόπιστοι ισχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγκελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νυπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, τον Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Η ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην Πάμφα τη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι κέντρωμοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Τάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης, τον τιμούν στον Άγιο Λαβρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

αυτή η εκπομπή «Δυνάμη Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ατράδαντη πίστη στον Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κεδονιάρη, εκπαιδευτικός.

0: φιλοπαιδεία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής γιορτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σιρό.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή, να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκη. Ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει και για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός», όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος.
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε θλίβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις, άνθρωπε? Στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις την Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες στον δρόμο σου. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις θλίψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλ και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο τον Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίλια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι. Με τη δύναμη των αγράδων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πλήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βασιμίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έδρος του Θεού και πληρούνται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: όσο πλησιάζουμε το Θεό και η κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίας δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη, πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσεις ανέμους την παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσει. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα στο Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στεναχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνο που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θεογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δεκενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό.
0: Απερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι

0: είσαι σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νομίζω ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθεί σοφός όλη σου τη ζωή. Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία. Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή. Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την πληγύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή. Καθώς η πόλη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αφωνία στην ατράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του τελείου του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως εκκλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίας,

0: ο άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε ευθείας χάρητος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό. Το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά. Ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες λήψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιο πράγμα το ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και εσύ μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θεογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσυνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύρα του Ιησού μας, αν έκαμες η εργασία της ημέρας θα είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

της αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

Σου.

Και διαφύλαξε.

Okay.

έτσι

Δηλαδή,

Σα ευχαριστώ.

τα μεταφέρει.

Thank you.

Σαν και χαριστιέν και προσκύνησιν αναφέρομαι, το πατρί

στον Όσκαρ.

Ιουδιανού των Πρεσβυτέρων, Θεσσαλίου Διακών, Φίλη

0: Thank you. όμορφος νοητός ο φλαγός της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας κλείσες αρζοποιήσωνε τον έθανα το μέλλον και αμαρτία η προελεήμονος Θεού φλέσμον αγνό σπίτι ελέησωνε και δρόσο τα άνοιξη και συντριβή με την καρδία μου και τα πείνωση της διανοήμασή μου και ανάπτυση ενθές εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίως όρνε με και τελευταίας μου ανακατακρήτωση ποτέ αναπνοής ακατακρήτωση ποτέ έξτανα πάντων μυστηρίων των αγιασμών θυσίαση ψυχής και σώματος και παράσχνη δάκρυα μετανοίας και εξυπλογήσεων εις τρελή και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάστα σε όμως αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάστα στα νεόδωνα μήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάστα σε όμως αμήν.
1: Είναι απολυείς ο δεύτερος ο Άγιος και δόξα λαό σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός,
1: Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός

την εκπομπή «Πορτρέτα Αρχαιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Πηδονιάρη και οι συνεργάτες της.

άθλιες χαίρετε. Σήμερα, 7 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακόνου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, του Αγίου Λεοντίου του Υπατικού, το Χριστό πιστεύσαντι, εν ειρήνη τελειούται, των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου Πρεσβυτέρου και Φίλικος Ξύφη Τελειουθέντων, των Οσίων 99 Πατέρων, των Ενδινήσω Κρήτη Ασκησάντων, εν ειρήνη τελειοθέντων. Δες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν. Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης, προστάζει ο αιώνιος νόμος του Θεού. Ο χριστιανός έχει υποχρέωση να υπακούει στους επίγειους νόμους. Αν όμως αυτοί αντιστρατεύονται στις προσταγές του Θεού, απαιτείται υπερηφρόνηση. Τα πρωτεία της υπακοής τα διεκδικεί ο νόμος του Θεού. Ο θαρρεύος χριστιανός και ομολογητής δεν αφιταλαντεύεται, δεν διστάζει μπροστά στις απειλές. Προτιμά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα το Θεό. Φωτεινό παράδειγμα υπακοής και πειθαρχίας στο μεγάλο αρχηγό, οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος. Και οι δύο Ρωμαίοι, νέοι με λαμπρό παράστημα και έξοχο ήθος, πολύ γενναιότητα και ανδρείο φρόνημα. Ζουν τον τρίτο μετά Χριστό αιώνα και κατατάσσονται στο στράτευμα του βασιλιά Μαξιμιανού. Οι επιδόσεις του άριστες, τα ανδραγραφήματα περηφανή, η πειθαρχία τους απόλυτη, η συμπεριφορά τους άψογη και η επιβράβευση άμεση, προάγονται σε ανώτατους αξιωματικούς. Συγχρόνως ανήκουν και στο εθελοντικό σώμα του Ιησού. Είναι χριστιανοί. Ποθούν τη σωτηρία τους και επιδιώκουν την επίτευξή της. Η χριστιανική τους ιδιότητα γνωστοποιείται στο Μαξιμιανό. Τους καλεί σε επίσημη θυσιαστήρια τελετή. Οι δύο λεβεντόψυχοι νέοι κάνουν επίσημα την εκλογή τους. Ο Χριστός υπεράνω των αυτοκρατορικών διαταγών. Η αποχή τους επιβεβαιώνει τις διαβολές. Ο Μαξιμιανός εξοργισμένος προστάζει να τους οδηγήσουν μπροστά του. Οι γενναίοι αξιωματικοί δεν διστάζουν να ομολογήσουν τον αληθινό Θεό και να αποκηρύξουν τα ψεύτικα είδωλα. Η παρησία τους θαυμαστεί, αλλά και η τιμωρία τους ανάλογη. Αποστερούνται όλων των παρασύμων και αυτής της τιμητικής στολής με αγαλίαση, αποβλέποντας την άφθαρτη ουράνια στολή. Ενδύονται περιφρονητικά με γυναικεία φορέματα και περιφέρονται ανά την πόλη με τον ύμνο στα χείλη. Ενέβησα σημάς σημάτιον σωτηρίου, Κύριε, και χιτώνα εφροσύνης ημάς περιέβαλες. Εξευτελίζονται και παρακαλούνται, ταπεινώνονται και κολακεύονται, αλλά όλα αποβαίνουν άκαρπα. Αποστέλλονται στο Δούκα αντίοχο, για να τους θανατώσει βάναυσα. Φτάνουν στην έδρα του και φυλακίζονται. Εκεί ενθαρρύνονται από άγγελο. Την επομένη, πάνω ποιηθικά δίνουν τη μάχη της αλήθειας. Περιφρονούν με λύρητες υποσχέσεις και ταινίζουν την ουράνια δόξα. Ο Βάκχος πρώτος παίρνει το μαρτυρικό στεφάνι. Τεντώνουν το σώμα του και το χτυπούν ανελαίητα. Τα μέλη του διασκορπίζονται, ενώ το νεανικό του αίμα ποτίζει τη γη. Οι άγγελοι χαίρονται και παραλαμβάνουν πανηγυρικά την Αγία Ψυχή του. Ο Σέργιος φυλακίζεται και δέχεται δρυμύτα τον μαρτύριο. Υποδύεται σιδερένια υποδήματα με οξύτατα καρφιά και αναγκάζεται να περπατήσει σημαντική απόσταση. Η πόνη είναι φρικτή, αλλά η μέλουσα απόλαυση ελπιδοφόρα. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον, αναφωνεί και εφραίνεται. Φυλακίζεται και από εκεί εξέρχεται θαυματουργικά υγιής. Περιχαρής και ανάλαφρος παρουσιάζεται στον Αντίοχο. Η θέα του τον εξοργίζει και δέχεται και πάλι τα μαρτυρικά υποδήματα. Με αναπτερωμένο το ηθικό, περπατεί αγέροχα. Ο Αντίοχος, απειλισμένος, διατάζει τον αποκεφαλισμό του. Η ψυχή του γενναίου αθλητού Σεργίου στις 7 Οκτωβρίου χορεύεται προς τις ουράνιες μονές για μια πανεφρόσινη αιώνια ζωή.

Θεσσάλιος διάκονος. Ζουν στους χρόνους κλαδίου του Κέσσαρα. Ο Θεσσάλιος Αφρικανός διάκονος. Κάποτε έρχεται στην Ιταλία και εργάζεται για την εξάπλωση της χριστιανικής αλήθειας. Υγρημείται τις ελεκτικές παρατηρήσεις του στους ιδωλολάτρες που θυσίασαν στα είδωλα προκαλούν την άμεση σύλληψή του. Οδηγείται στον Αμφίπατο και φυλακίζεται. Συνεχίζει να εξυμνεί τον τριαδικό αληθινό Θεό και να περιγελά τα ψεύτικα είδωλα. Οδηγείται στο ναό του Απόλλωνα με στρατιωτική φρουρά για να προσκυνήσει τους θεούς. Ο ένθερμος και ζηλωτής αθλητής του Χριστού προσεύχεται ένθερμα στον Κύριο και ο ναός γκρεμίζεται. Ο ύπατος Λεόντιος παρακολουθεί τα δρόμενα, καταπλήσεται με το θαύμα, διακηρύσει πίσω στο Χριστό και επιζητεί το βάπτισμα. Όντως, ο πρεσβύτερος Ιουλιανός τον βαπτίζει, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και θεοφόρος πλέον εκπνέει κερδίζοντας την αιώνια ζωή. Ο Τύρνος το πληροφορείται και εξοργίζεται. Διατάσσει να τοποθετηθούν οι δυο μαχητές του Χριστού, Κεσάριος και Ιουλιανός, σε σάκος και να ρηφθούν στη θάλασσα. Και οι δύο τροπεούχοι φάνουν μπροστά στο στεφοδότη Κύριο και εφραίνονται αιώνια. Τα λείψανά τους ανεβρίσκονται από τον ιερέα Ευσέβιο και τον Φίλικα και θάπτονται τιμητικά. Το συμβάν γνωστοποιείται και ο Τύρανος διατάσσει τον αποκεφαλισμό τους. Όλοι οι μάρτυρες Χριστού

οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν, είναι εκπαιδευτικός, ελευθερία, κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

συνθήκες. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, καθώς η μαθητική εξέγερση για την κατάσταση στα σχολεία κλιμακώνεται και αποκτά ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις. Η ένταση των ημερών έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες τραυματισμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, να αναφερθούμε στις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών. Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια και θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και αυτό το θέμα τώρα με τον καρδιολόγο, τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, διευθυντή της Δεύτερης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά. Καλημέρα σας, τα ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα που μόλις προλογίσαμε. Πού βλέπουμε πλέον αυτές τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους? Επιμένουμε πολύ στο ελάχιστα, που φανταζόμαστε ότι θα είναι και μικρότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή, έτσι?
1: Πάρα πολύ σωστά. Ζούμε αυτή την εποχή μια θεραπευτική επανάσταση, θα έλεγα, και η minimal, η ελαχιστότατη παρέμβαση κάθε μέρα λαμβάνει και περισσότερες διαστάσεις. Αυτό το συναντούμε, κύριε Παπά, κυρίως στις δομικές καρδιοπάθειες και στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Δηλαδή, με τρόπο ρομποτικό ή με τη μέθοδο Da Vinci. Da Vinci είναι μια μέθοδος όπου έχουμε πολύ ελάχιστη τομή, μπορούμε και παρεμβαίνουμε στις δομικές καρδιοπάθειες, δηλαδή στα προβλήματα των βαλβίδων, είτε είναι στένωση αορτής που μπορούμε να γίνεται αντικατάσταση της βαλβίδος από το πόδι διακαθετηριακά, επιδιορθώσεις της ανεπάρκειας μικροειδούς με τον ίδιο τρόπο, τα mitral clip, το έλλειπτο στην τριχλόχυνα και στις βαλβίδες, έχει τέσσερις βαλβίδες η καρδιά. Και αυτό μπορεί να διορθωθεί πλέον με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή διαμέσου καθετήρα, χωρίς να ανοίξουμε το στέρνο, το θώρακα, να παρέμβουμε και να διορθώσουμε αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, η χειρουργική, η οποία παλιά ξέραμε που γινόταν για ένα έλλειμμα, κατά κάποιο τρόπο για μια προβληματική κατάσταση, μια συγγενή καρδιοπάθεια μεταξύ κάποιων τυχωμάτων στην καρδιά, αυτό πλέον διορθώνεται χωρίς να ανοίξουμε το στέρνο, αλλά με δύο-τρεις τρυπούλες, το λέω έτσι απλά για να το καταλάβει ο ακροατής, να παρέμβουμε και να συγκρίνουμε το πρόβλημα, όπως είναι η μεσοπολιτική, η μεσοκυριακή επικοινωνία. Είναι καταστάσεις οι οποίες πλέον διορθώνονται με πολύ πιο ανώδυνο και πιο ήπιο τρόπο. Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς, βραχύτερο χρόνο νοσηλείας και φυσικά είναι πολύ πιο ανώδυνο για τον ασθενή να υποβάλλεται σε τέτοιες θεραπείες από το να μένει μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας περισσότερο χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με άνοιγμα του στέρνου που μπορεί να δημιουργούν εκεί πέρα προβλήματα όπως οι μόψεις και άλλα αιμορραγία, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική, θα έλεγα, αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε, γιατρέ, αν δούμε αυτές τις επεμβάσεις πριν από 30 χρόνια, πόσο θα ήταν ο χρόνος πλήρους ανάρρωσης του ασθενούς και ποιος είναι σήμερα?
1: Σήμερα ο χρόνος είναι από 3 έως 5 ημέρες. Αν μιλάμε για διακαθετηριακά, που είναι η αντιμετώπιση βαλβίδων παθιών, όπως η στένωση αόρτης, ανεπάρκεια τριγλόχυνος, ανεπάρκεια μικροειδούς, είναι 2 ημέρες. Παλιά αυτές οι επεμβάσεις κρατούσε ανάρρωση μέσα στο νοσοκομείο περίπου 3 εβδομάδες. Όσον αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση ρομποτικά με τη μέθοδο Da Vinci και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, ο χρόνος είναι περίπου 3 με 5 ημέρες, ενώ παλιότερα μπορεί να άκυψε και τον ένα μήνα.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο τον ασθενή και για τις δυνάμεις του?
1: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ο ασθενής ανάρρωνει πολύ πιο γρήγορα, με πολύ πιο ταχύς ρυθμούς, κινητοποιείται πολύ πιο εύκολα, παραμένει λιγότερο στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγονται λοιμώξεις και άλλα προβλήματα όπως είναι μείζονες αιμορραγίες, προβλήματα με το στέρνο, επώδυνες καταστάσεις, γιατί ξέρετε, αν ανοίξει το στέρνο και γίνει ανοιχτής καρδιάς, όπως λέμε, μετά έχουμε πολλά αράματα, επώδυνες καταστάσεις, δεν μπορεί να οδηγήσει για περίπου 2-3 μήνες, δεν μπορεί να κινητοποιείται όπως θα έπρεπε, πρέπει να κάνει και αναπλαστικές φυσικοθεραπείες αν χρειάζεται. είναι μια περίπλοκη κατάσταση, ενώ με αυτόν τον τρόπο που λέμε τώρα κινητοποιείται μέσα στις 5 μέρες, μια εβδομάδα και δραστηριοποιείται σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για αυτά τα γνωστά bypass που ακούμε πολύ συχνά για το όλοι μπορούμε να έχουμε πετύχει έναν ασθενή που πλέον με πολύ μεγάλη ευκολία λέει μπήκα, μου ξεβούλωσαν τις αρτηρίες πολύ γρήγορα χωρίς κόπο και πλέον είμαι μια χαρά και πολύ γρήγορα. Να πούμε λίγο κάτι και γι' αυτό.
1: Ναι, το bypass είναι η καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιάς νόσου. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έχουμε βουλωμένες αρτηρίες, bypass σημαίνει ότι γίνεται παράκαμψη και μπαίνουν μοσχεύματα που μπορεί να είναι αρτηριακά ή φλεγκά από την αορτή και παρακάμπτουν την βλάβη που υπάρχει στα αγκία και μοσχεύουν, δηλαδή υπάρχει μόσχευμα από την αορτή σε ένα σημείο του αγκίου που είναι μετά τη στένωση, έτσι ώστε να παρακάμπτεται η στένωση. Αυτό μπορεί να γίνει σε 2, σε 3, σε 1 αγκίο, εάν πλέον σήμερα δεν μπορεί να παρέμβει η επιβατική καρδιολογία, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Και κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο συχνό και περισσότερο, κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος η επιβατική καρδιολογία στο στέλεχο, στον πρόσωπο καρδιόντα, γενικά σε σημεία που ήταν απαγορευμένα παλιότερα. Τώρα η επιβατική καρδιολογία λόγω της βιοτεχνολογίας και των καινούριων υλικών που είναι σύγχρονα μπαλόνια καινούργια στέμ, αντιμετωπίζονται με πολύ καλύτερο κατά κάποιο τρόπο, πολύ πιο ανώδυνο τρόπο, χωρίς πάλι να έχουμε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Το bypass είναι η κλασική παραδοσιακή μέθοδος με όλα αυτά που σας προανέφερα. Λίγοι το στέλνουν, γίνεται παράκαμψη, η καρδιά μπαίνει σε εξωσωματική κυκλοφορία. Έχουμε δηλαδή μια πιο εργόδη αντιμετώπιση που από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει η ανάρρωση. Δηλαδή, άλλοι αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα, άλλοι καθυστερούν. Ενώ με αυτό που σας λέω, με την αντιμετώπιση με στέλν, μπορεί να γίνεται σήμερα επέμβαση, την επόμενη μέρα ο ασθενής είναι στο σπίτι του και κινητοποιείται σε 2-3 μέρες όπως ήταν πριν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Και επαναλαμβάνω, αυτό κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, διότι τα καινούργια υλικά που έχουμε είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Δεν έχουμε επαναστενώσεις των στεν. Μπορούμε και έχουμε και καινούργια μπαλόνια, καινούργιες τεχνικές όπως είναι το Rotablator. Η λιθοτριψία μέσα στα αγκία που μπορούμε και τις ασβεστομένες βλάβες πλέον να τις αντιμετωπίσουμε. Δούμε ακραίες εξελίξεις και η εκτίμηση μου, αν θέλετε κύριε Παπά, είναι ότι σε πολύ λίγα χρόνια ελάχιστες παρεμβάσεις θα γίνονται χειρουργικά, δηλαδή ανοίγοντας το στέρνο με το μη, και κυρίως θα προτιμάτε να γίνονται με τον ανώδυνο αυτό τρόπο που σας λέω. Μιλάμε για επανάσταση που δεν μπορούσαμε να τη διαγνωριστούμε καν πριν μια δεκαετία, όχι πριν 30 χρόνια. Αλλά η βιοτεχνολογία αλλά και η εξέλιξη συνέχεια η οποία υπάρχει σε αυτήν την αντιμετώπιση των παθήσεων μας δίνει τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον καρδιολόγο τον κ. Σπύρο Παπαϊωάννου, διευθυντή της Δεύτερης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου. Θέλουμε στο σημείο αυτό, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσο ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, κύριε Παπά, ένα λεπτό ακόμα να πω το εξής. Η επανάσταση γίνεται και στην αριθμολογία. Mm-hmm. Η επανάσταση γίνεται και στην καρδιακή ανεπαρκεια. Τι εννοώ? Στην αριθμολογία πλέον μπορούμε να χρησιμοποιούμε δυνατοδότες χωρίς ηλεκτρόδια. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνει μέσα η συσκευή και δεν υπάρχουν ηλεκτρόδια. Αυτό σημαίνει ότι έχει καλύτερη και αντιμετώπιση η αριθμία και ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε πολύ μεγάλη παρέμβαση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, στην καρδιακή ανεπάρκεια επίσης έχουμε devices, συσκευές δηλαδή που βοηθούν την καρδιακή λειτουργία και κάθε μέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, στεφανία, νοσοβαλβιοπάθειες της καρδιολογίας έχουμε μεγάλες εξελίξεις με νέες τεχνολογίες που αν θέλετε και μετά από ένα εξάμεινο, επειδή πάλι τώρα είχαμε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στο Μόναχο και ανακοινώθησαν πολλά πράγματα, μπορούμε να δούμε τι από αυτά έτρεξε και πώς προχωράνε τα πράγματα, διότι όντως ζούμε σε εποχές τουλάχιστον βιοτεχνολογικής επανάστασης.
0: Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να σας ακούσουμε και πάλι, γιατρέ. Όλα αυτά που μας είπατε είναι ελπιδοφέρο για όλους μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

ακούτε την εκπομπή κάθε μέρα νέα μέρα. Σκεφτήκαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής να κάνουμε μια συνολικότερη αναφορά στα ελληνικά γεφύρια που άλλωστε αποτελούν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, κυρίως ορεινές και ημιορεινές, σύμβολα, ήταν ανάγκη και έγιναν μνημεία μέσα στο χρόνο πολλά από, από αυτές τις γέφυρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε κάποιες από τις σημαντικότερες στη σημερινή μας εκπομπή. Άλλωστε, η ελληνική γεωγραφία θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από έναν έντονο ανάγλυφο ιστό, από τα απόκρημνα βουνά της Πίντου και τις βαθιές χαράδρες της Ηπείρου, αν ταξιδεύει κάποιος, μέχρι τους ορμητικούς ποταμούς της Μακεδονίας και τους θαλάσσιους στενούς πορθμούς. Ο ελλαδικός χώρος έθεται ανέκαθεν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανθρώπινη επικοινωνία και τη μετακίνηση, και καταλαβαίνετε ότι τα παλιότερα χρόνια αυτά τα εμπόδια έμοιαζαν απροσπέλαστα αν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φτιάξουν ένα απλό γεφύρι που μικρά κάποια από αυτά όμως ήταν πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό λοιπόν το γεωφυσικό πλαίσιο, η ανάγκη για γεφύρωση των χασμάτων δεν υπήρξε απλώς μια τεχνική πρόκληση, αλλά μια θεμελιώδης προϋπόθεση, θα λέγαμε, επιβίωσης, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης όλων αυτών των περιοχών. Τα γεφύρια της Ελλάδας λοιπόν από τα αρχαία χρόνια και την τουρκοκρατία μέχρι τη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων αποτελούν ζωντανά μνημεία της ανθρώπινης ευφυΐας, της αρχιτεκτονικής εξέλιξης και της ιστορικής μνήμης του τόπου. Στην παραδοσιακή Ελλάδα το χτίσιμο ενός γεφυριού θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιερή πράξη. Οι λαϊκοί πρωτομάστορες, οπλισμένοι με εμπειρική γνώση, με μεράκι και βαθιά κατανόηση των φυσικών υλικών, δάμαζαν τα στοιχεία της φύσης χρησιμοποιώντας την πελεκητή πέτρα. Τα έργα τους που στέκουν ακόμα όρθια αιώνες μετά ενσωματώθηκαν πλήρως στο περιβάλλον, σαν αποτελούσαν προέκταση των ίδιων των βράχων. Στον αντίποδα, η σύγχρονη Ελλάδα του 20ου και του 21ου αιώνα επέβαλε μια διαφορετική προσέγγιση. Οι ανάγκες της βιομηχανικής κοινωνίας, η έλευση του αυτοκινήτου και οι απαιτήσεις για ταχύτητα και ασφάλεια οδήγησαν στη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος, του χάλιβα και των προηγμένων μεθόδων της δομοστατικής μηχανικής. Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, αν και διαφέρουν ριζικά σε αισθητική και υλικά από τα παλιά πέτρινα γεφύρια, μοιράζονται την ίδια ακριβώς φιλοσοφία, την νίκη του ανθρώπου πάνω στο γεωγραφικό απομονωτισμό. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να κάνουμε μια αναφορά σε κάποια από αυτά τα εμβληματικά γεφύρια και γέφυρες, γιατί το γεφύρι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας όρος που πάει περισσότερο σε κάποιες πιο μικρές γέφυρες, γιατί όταν μιλάμε για τη γέφυρα του Ρίου Αντερίου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον όρο. Είναι ένας άθλος της σύγχρονης μηχανικής σε κάθε περίπτωση, η οποία φέρει επίσημα και το όνομα του οραματιστή πολιτικού Χαρίλαου Τρικούπη, αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο σύγχρονο κατασκευαστικό τοπόσημο της Ελλάδας. Ήταν ο Τρικούπης που το 1889, πολύ πίσω στην ιστορία, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κοινοβούλιο, διατύπωσε για πρώτη φορά την ανάγκη σύζευξης του στενού μεταξύ της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας. Ωστόσο, χρειάστηκε να περάσει περισσότερος από ένας αιώνας, προκειμένου η τεχνολογία να οριμάσει και να καταστήσει εφικτό ένα έργο τέτοιας πολυπλοκότητας. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1998 και η γέφυρα παραδόθηκε επίσημα στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2004, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Από τεχνικής άποψης θα πρέπει να πούμε, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες καλωδιωτές γέφυρες πολλαπλών ανοιγμάτων παγκοσμίως. Το συνολικό της μήκος αγγίζει τα 2.883 μέτρα, ενώ το κυρίως καλωδιωτό κατάστρωμα εντείνεται σε 2.252 μέτρα. Το έργο αυτό θεωρείται, όπως είπαμε και πιο πριν, ένας άθλος της παγκόσμιας μηχανικής λόγω των εξαιρετικά δεσμενών περιβαλλοντικών συνθήκων της περιοχής. Ο πορθμός του Ρίου Αντιρίου παρουσιάζει ένα μοναδικό συνδυασμό κινδύνων. Το μεγάλο βάθος της θάλασσας, ο πυθμένας, φτάνει σε βάθος έως και 65 μέτρων. Η απουσία βραχώδους υποστρώματος, το έδαφος εκεί αποτελείται από παχιά στρώματα χαλαρής λάσπης, άμμου και αργύλου, καθιστώντας τη θεμελίωση εξαιρετικά σταθή. Η
υψηλή σεισμικότητα επίσης της περιοχής που πλήττεται συχνά από σεισμούς και περιβάλλεται από ενεργά τεκτονικά ρήγματα και η τεκτονική μετατόπιση. Η Πελοπόννησος απομακρύνεται σταδιακά από τη στερεά Ελλάδα σε ρυθμό μερικών χιλιοστών ανά έτος. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, λοιπόν, οι μηχανικοί εφάρμοσαν πρωτοποριακές μεθόδους. Οι τέσσερις τεράστιοι πυλώνες της γέφυρας δεν εδράζονται σε πασάλους πυγμένους στο βυθό, αλλά κάθονται ελεύθερα πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο στρώμα από χαλίκι, το οποίο έχει ενισχυθεί με μεταλλικούς σωλήνες. Αυτό επιτρέπει στη γέφυρα να γλιστρά ουσιαστικά σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, απορροφώντας την ενέργεια χωρίς να καταραίει. Επιπλέον, το κατάστρωμα είναι πλήρως αναρτημένο από τα καλώδια, λειτουργώντας σαν ένα τεράστιο εκρεμές που σταθεροποιείται από ειδικούς υδραυλικούς αποσβεστήρες. Η λειτουργία λοιπόν της γέφυρας μεταμόρφωσε ριζικά τον χάρτη των μεταφορών στην Ελλάδα. Ο χρόνος διέλευσης του στενού μειώθηκε από τα 45 λεπτά με το ferry boat σε μόλις 5 λεπτά. Η γέφυρα συνέδεσε άρρηκτα την Πελοπόννησο με τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, διευκολύνοντας το εμπόριο, τον τουρισμό και την καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων. Παράλληλα, ενσωματώθηκε στα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας, όπως είναι η Ιόνια Οδός, η Ευρυμία Οδός, λειτουργώντας ως πύλη εισόδου από και προς την Ιταλία και την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Και από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου ή τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, να μιλήσουμε τώρα για την υψηλή γέφυρα Σερβία, ο Τσιμεντένιος γίγαντας της Μακεδονίας. Μεταφερόμενοι λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στον ομό Κοζάνη, συναντάμε την υψηλή γέφυρα Σερβίων, ένα από τα πιο επιβλητικά έργα υποδομής της δεκαετίας του 1970. Η γέφυρα αυτή κατασκευάστηκε για να γεφυρώσει την τεχνητή λίμνη Πολυφίτου, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα. Την εγκατάστασή της ολοκληρώθηκε το 1975 και για πολλά χρόνια αποτελούσε τη μακρύτερη γέφυρα στην Ελλάδα μέχρι την κατασκευή της γέφυρας του Ρίου Αντιρίου. Η γέφυρα αυτή έχει συνολικό μήκος 1.372 μέτρα και πλάτος 13,5 μέτρα. Αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, τη γέφυρα των Σερβίων και τη μικρότερη γέφυρα της Νεράιδας, οι οποίες ενώνονται δημιουργώντας ένα ενιαίο οδικό άξονα. Η κατασκευή βασίζεται σε 27 βάθρα από πλεισμένο σκυρόδεμα, τα οποία εδράζονται βαθιά μέσα στον πυθμένα της λίμνης. Το ύψος των πυλώνων αυτών είναι εντυπωσιακό, καθώς σε ορισμένα σημεία φτάνει τα 55 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, δίνοντας στον οδηγό την αίσθηση ότι ύπταται πάνω από το νερό. Η υψηλή γέφυρα Σερβίων, λοιπόν, αποτέλεσε το κλειδί, θα λέγαμε, για τη σύνδεση της Κοζάνης με τη Λάρισα και κατ' επέκταση της Δυτικής Μακεδονίας με την Κεντρική Ελλάδα. Πριν από τη δημιουργία της, η μετακίνηση στην περιοχή απαιτούσε δεδαλώδεις διαδρομές μέσα από στενούς και επικίνδυνους ορεινούς δρόμους. Η γέφυρα λοιπόν έβγαλε τη Δυτική Μακεδονία από μια ιδιότυπη γεωγραφική απομόνωση. Επιπλέον, το τοπίο που δημιουργήθηκε με τη λίμνη Πολυφίτου και τη γέφυρα να τη διασχίζει, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο όμορφα και φωτογραφημένα αξιοθέατα της περιοχής, προσελκύοντας και πλήθος επισκεπτών. Και από εκεί να μιλήσουμε λίγο τώρα για το γεφύρι της Πλάκας, που είναι το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Αφήνοντας πίσω λοιπόν τα έργα από μπετόν και χάλιβα, μεταφερόμαστε τώρα στην Ήπειρο, την πατρίδα των ξακουστών μαστόρων της πέτρας. Εκεί πάνω από τον ορμητικό ποταμό Άραχθο δεσπόζει η γέφυρα της Πλάκας, ένα πραγματικό αριστούργημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής που κατήχε τον τίτλο της μεγαλύτερης μονόταξης γέφυρας στα Βαλκάνια. Το γεφύρι χτίστηκε το 1866 υπό την επίβλεψη του περίφημου λαϊκού αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Μπέκα. Είχαν προηγηθεί δύο αποτυχημένες προσπάθειες από άλλους μαστόρους, καθώς το γεφύρι γκρεμιζόταν κατά τη διάρκεια της κατασκευής λόγω της ορμής του Αράχθου. Ο Μπέκας όμως κατάφερε το ακατόρθωτο. Δημιούργησε ένα άνοιγμα τόξου που έφτανε τα 40 μέτρα και συνολικά ύψος 21 μέτρα. Το γεφύρι διέθετε επίσης δύο μικρότερα βοηθητικά τόξα στις άκρες του για την εκτόνωση των υδάτων σε περιπτώσεις μεγάλης πλημμύρας. Για την εστερέωση των πετρών χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό κονίαμα της εποχής, το λεγόμενο κουρασάνι. Τι είναι το κουρασάνι? Ένα μείγμα από ασβέστη, χώμα, τριμμένο κεραμίδι και ασπράδια αυγών, το οποίο προσέδιδε μια εξαιρετική ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στη δομή.
Το γεφύρι δεν ήταν απλώς ένα πέρασμα, αποτελούσε το φυσικό, θα λέγαμε, σύνορο μεταξύ του Ελληνικού Βασιλείου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1881 ίσα με το 1912, και εκεί στεγαζόταν το ελληνικό τελωνείο. Την 1η Φεβρουαρίου του 2015, μετά από μια πρωτοφανή κακοκαιρία που συνοδεύτηκε από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις, ο άραχτος φούσκωσε σε επίπεδα ρεκόρ. Η πίεση των υδάτων και οι κορμοί δέντρων που μεταφέρονταν από το ποτάμι χτύπησαν τη βάση του γεφυριού, με αποτέλεσμα το κεντρικό τόξο να καταρρεύσει. Η είδηση αυτή προφανώς και σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα, καθώς χανόταν ένα ανεκτίμητο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ωστόσο, η κινητοποίηση της πολιτείας, των επιστημονικών φορέων με επικεφαλή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και τοπικών τεχνητών, υπήρξε υποδειγματική. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραδοσιακές τεχνικές, τις αυθεντικές πέτρες που ανασύρθηκαν από το ποτάμι και μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία, ξεκίνησε ένα τιτάνιο έργο αναστήλωσης. Το 2020 πλέον η γέφυρα της Πλάκας ολοκληρώθηκε ξανά, αποτελώντας το πρώτο παγκόσμιο παράδειγμα πλήρους αναστήλωσης τέτοιου μεγέθους λίθινης γέφυρας, αποδεικνύοντας ότι η γνώση των παλιών μας τώρων μπορεί και να επιβιώσει στο σύγχρονο κόσμο και στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Και δεν θα μπορούσα να αφήσουμε έξω από τις αναφορές μας για τα περίφημα γεφύρια της Ελλάδας, αυτό της Άλτας. Εκεί που ο θρύλος και η ιστορία σμίγουν στην πέτρα, αν υπάρχει άλλωστε ένα γεφύρι στην Ελλάδα που το όνομά του έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη λαϊκή παράδοση και τη λογοτεχνία, αυτό είναι αμφίβολα το γεφύρι της Άρτας. Διασχίζοντας τον ποταμό Άραχθο στην είσοδο της πόλης της Άρτας, το γεφύρι αυτό αποτελεί ένα μνημείο σύμβολο, διάσημο για το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι που μιλά για τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα. Το γεφύρι της Άρτας είναι μια πολύ τοξιλίθινη γέφυρα με συνολικό μήκος 145 μέτρα και πλάτος 3,75. Αποτελείται από 4 μεγάλες καμάρες τόξα με 3 και 3 μικρότερες, οι οποίες δεν είναι συμμετρικές μεταξύ τους. Η θεμελίωσή του παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς οι βάσεις των πυλώνων του είναι πολύ παλαιότερες από το ορατό πέτρινο τμήμα. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες, τα θεμέλια χρονολογούνται από την ελληνιστική ακόμη περίοδο, πιθανώς από την εποχή του βασιλιά Πύρου της Ηπείρου τον 3ο αιώνα π.Χ., γεγονός που αποδεικνύει ότι το σημείο αυτό αποτελούσε στρατηγικό πέρασμα για πολλούς αιώνες. Η σημερινή μορφή του γεφυριού ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας γύρω στα 1602 με 1606. Η φράση λοιπόν «Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν» έχει περάσει στην ελληνική γλώσσα ως ιδιωματισμός που περιγράφει κάθε έργο που συναντά συνεχή εμπόδια και καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το μύθο, το γεφύρι δεν μπορούσε να στεριώσει μέχρι που ένα πουλί με ανθρώπινη φωνή αποκάλυψε στον πρωτομάστερο ότι για να ριζώσει η γέφυρα έπρεπε να θυσιάσει τη γυναίκα του χτίζοντας την ζωντανή στα θεμέλια. Πίσω από το τραγικό αυτό μύθο κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα της εποχής. Οι δυσκολίες της γεφυροποιίας σε ορμητικά ποτάμια όπως ο Άραχθος απαιτούσαν συχνά τεράστιες ανθρωποθυσίες και σκληρή εργασία. Το γεφυρί της Άρτας στέκει σήμερα ως ένα κορυφαίο τουριστικό και ιστορικό αξιοθέατο, θυμίζοντάς μας πως η ιστορική αναγκαιότητα μετατρέπεται σε τέχνη. Και η τέχνη σε αυτό το κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.

ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

και μισή.

τη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμου.

τις βασιλικές πύλες στην κόκκι του Ιερού, βόρειο κλήτος. Προχωρούμε προς τα βόρεια και διασχίζουμε το στενό διάδρομο πίσω από τον βορειοδυτικό μικρό πεσό. Είναι και αυτός ένα διαβατικό με όμορφα πλημισμένη την ημικυλινδρική οροφή του, με ψηφιδωτό κάμπο σε σχέδιο δικτύου του. Ο χώρος που ανοίγεται μπροστά μας μοιάζει γνώριμος, γιατί η δομή του είναι ακριβώς η συμμετρική αυτής του νοτιού κλήτους. Αυτή την οικειότητα επιβεβαιώνουν όλα όσα έχουμε μπροστά μας, τα μεμονωμένα αλλά και η γενική θέα. Πρώτη στην αντίστοιχη θέση η ελληνιστική ιδρία, απαράλλαχτη με την περιγραφήσα αδερφή της. Πίσω της μια στιβαρή κολόνα τετράγωνης διατομής που μας εκπλήσει με την δημοφιλία της. Είναι περιτριγυρισμένη από πλήθη Κινέζων ή μήπως Ιαπωνέζων που διαγωνίζονται για το ποιος πρώτος θα φωτογραφηθεί μπροστά της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κρατούν υπομονετικά σειρά προκειμένου να σχεδιάσουν ένα κύκλο με την παλάμη τους στην επιφάνειά της και όπως διαφημίζεται να πουν μια ευχή. Είναι τόσο εκτεθειμένη η κολόνα αυτή στην πολύ συνάφεια του κόσμου, ώστε δυσκολεύομαι να αναστρέψω τη γελία εντύπωση και να εξηγήσω στον σύνοδό μου πόσο σεβάσμια είναι. Πρόκειται για τον Γείωνα, τον επωνομαζόμενο του Αγίου Γρηγορίου Νεοκεσαρίας, του Θαυματουργού, τον Ιδρώντα Κίωνα. Κατά την παράδοση, από μια ρογμή του Κίωνα, ανέβληζε αγίασμα που είχε θεραπευτική για τις παθήσεις των ματιών χάρη. Η ρογμή είχε ορυχάλκινο πλαίσιο που αναδείκνυε το σημείο και από εκεί αντλούσαν το αγίασμα. Ο Κίωνας πήρε το όνομά του από την ανάμνηση της θαυματουργής εμφανίας του Αγίου Γρηγορίου στο μέρος αυτό. Εγώ δεν θα δίσταζα, συμφωνώντας και με τον σύνοδό μου, να τον ονομάσω Δακρυρωούντα, διότι δάκρυα για ό,τι αντικρίζει του πρέπει να εκχέει και όχι αγίασμα.

είναι προνομιούχο από πλευράς φωτεινότητας σε σχέση με τον νότιο, διότι λόγω του προσανατολισμού της Εκκλησίας περισσότερες ώρες της ημέρας και ιδίως τις ώρες που εμείς την επισκεπτόμαστε θα ευρύνεται και από τον εξωτερικό φωτισμό. Ο συγκερασμός του φυσικού εισδύοντος εδώ φωτισμού και του εσωτερικού εγγενούς δίνει μια πιο λαμπρή, αν και λιγότερο κατανυκτική μίξη, ανοιχτόκαρδη όμως και παρορμητική προς δοξολογία, φωταγωγία. Το ολοκλήτος έχει ακριβώς τη δομή και διάταξη του απέναντι νοτίου. Θαυμάζουμε την οξυδέρκεια των σχεδιαστών που διαμόρφωσαν ανοιχτόκαρδους διαδρόμους και αέρινα διαχωριστικά παραπετάσματα εκεί που περίμενες βαρύς άτεγκους όγκους. Πώς γοητεύεται η ψυχή του διερχόμενου με την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, την ποικιλότητα των σχημάτων και τη μαεστρία διανομής των στατικών ρόλων. Αναρωτιέσαι πού στηρίζεται όλο το υπερκείμενο στερέωμα. Ακόμα δεν σήκωσες το βλέμμα να το αναμετρήσεις. Υποψιάζεσαι όμως τι πολύφωτος ουρανός σε σκέπη. Και βλέπεις πουθενά στέρεα και άξια υποστηλώματα. Είπε εσύ που ξέρεις το υποστηρικτικό τους καθήκον. Έχουν κατακαιρματιστεί σε ισχνούς μίσχους που ανακλαδίζονται μεν ψηλά σε αέρινα τόξα, βλαστάνουν δε χαμηλότερα πλαγίως επιφάνειες πολύχρωμες που συμπλέκονται σε διακριτούς τείχους οι οποίοι με τη σειρά τους υποδύονται τα διαχωριστικά. Χάρη στην τεχνική της ορθομαρμάρωσης πάνω σε αυτές τις επιφάνειες εξαλείφεται θαρρής το βάρος του φέροντος αυτές όγκου. Εδώ νομίζω ότι το μάτι δικαιούται να διαμαρτύρεται για παραπλάνηση. Με όλες αυτές τις τεχνικές και καλλιτεχνικές παραπλανήσεις που υφίσταται, στο τέλος δεν ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό, πόσο μάλλον το νοούμενο και συμβολικό από το φανερό και διακριτό. Όταν όλα είναι μεταμορφωμένα από το θαύμα της καλλιτεχνικής παραποίησης και την παρέστηση

σχηματίζουμε τα τρία βόρεια κουβίκουλα. Το βλέμμα μας μαγνητίζει οικειονοστοιχεία που παραδιαβαίνουμε στα δεξιά μας και η φαντασμαγορία που απλώνεται πίσω της. Όμως εμένουμε, συνεπείς την πορεία μας και προχωρούμε προς την ανατολική απόλυξη του βορείου κλήτους. Εκεί θα αναζητήσουμε τα ίχνη ή μάλλον την πνευματική απόπνοια και θα διαισθανθούμε την ιστορική βαρύτητα ενός περίδοξου εξαρτήματος του ναού, του πάλε ποτέ σκευοφυλακίου. Βρίσκεται επί τα εκτός του ναού, στην βορειοανατολική του γωνία, συγκλεισμένο μέσα στα αντιχίσματα και ξέρουμε ότι δεν έχουμε πρόσβαση στο χώρο του. Πλούσιες όμως οι αναφορές των ιστορικών σε αυτό και έτσι καταφθάνει στις μέρες μας έντονος ο απόϊχος της σημασίας του.

συγκροτήματος της Αγίας Σοφιάς, αφού μάλλον χτίστηκε τον καιρό της δεύτερης εκκλησίας του Θεοδοσίου το 415. Στο Σκευοφυλάκιο ήταν αποθησαυρισμένα τα ιερότερα κοιμήλια, το Σταυρός του Χριστού που μετακόμισε η Αγία Ελένη στην πόλη, αλλά ενθυμήματα του Θείου Πάθους, μεταξύ αυτών και η κολόνα της Φραγκελώσεως, πάμπολα λείψανα Αγίων σε βαρύτιμες λείψανοθήκες, πολύτιμα λειτουργικά σκεύη του ναού, αναθήματα και δωρήματα αιώνων. Αυτά τα ιερά και τα όσια διήγηραν την ευλαβή αρπακτικότητα των σταυροφόρων, που τα μετέφεραν σαν κοινά λεηλατήματα στην Δύση για να εκποιηθούν εκεί ευτελισμένα και απογυμνωμένα από την πνευματική ψυχή τους. Να εκτεθούν στις προσθήκες των εκκλησιαστικών μουσείων, άψυχα και εξαντραποδισμένα, ιδιαίτερα στη Βενετία, η οποία ορεγόταν έκπαλε τον πλούτο, αλλά περισσότερο κάρφος είχε στον οφθαλμό της ανυπόφερτο το κύρος της Βασιλίδος. Μα και στη Γαλλία μεταφέρθηκαν πολλά σε συλλέκτες και σε μοναστήρια, αλλά εκεί τα σάρωσε η Γαλλική Επανάσταση, οπότε τα εκποίησαν είτε για κέρδος είτε για ιδεολογικούς λόγους. Ο κύρωνας της Φραγκελώσεως του Χριστού μόνο διασώθηκε και τώρα προσφέρεται σε προσκύνηση στον Πατριαρχή

δεύτερη έλαπα, η άλωση, αποτελείωσε το καταστροφικό έργο των προηγηθέντων λαφυραγωγών, με χειρότερο τρόπο μάλιστα, αφού τούτοι δεν μπορούσαν μέσα στη μαραζάλη του πιάτσικου ούτε καν να ξεχωρίσουν τα πολύτιμα από τα ιερά, δηλαδή

καταδιέρευσαν στο διαδίκτυο πληροφορίες ότι εξερευνήθηκε το σκελοφυλάκιο από ειδικούς και μάλιστα ο κάθε πληροφοριοδότης υπέβαλε τον άλλον σε πλειοδοσία γοητευτικών αποκαλύψεων περί του περιεχομένου και των ευρημάτων. Πάντως, στην εξωτερική βορειοανατολική γωνία του ναού, εκεί που στις παλιές κατόψεις του ναού δείχνεται το σκευοφυλάκιο, βλέπεις εργοτάξια σε οικοδομικό αναβρασμό. Τίποτε σίγουρο και υπεύθυνο προς το παρόν δεν μπορέσαμε να εκμεύσουμε από σχετικούς και άσχετους. Ελπίζουμε όμως ότι επειδή δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, θα ζήσουμε να δούμε προσιτό τον τιμήν.

κάθε χώρος της μεγάλης εκκλησίας μας κερνά το μέλι της μοναδικότητάς του και μας ανταμείβει με τη χαρά της αίσθησης του οικείου. Όμως πολλά μυστικά μας κρύβει η Αγία Σοφιά και μας τα φιλεύει με φιδό, λες και μας καλεί ξανά και ξανά προσκυνητές και οικέτες της και εξερευνητές της μυστικής χάρης και του ανεκλάλητου κάλους της. Στην ανατολική απόλυψη του Βορείου Κλήπους είχαμε σταθεί και αναπολούσαμε το σκευοφυλάκιο. Κάπου μπροστά μας πρέπει να ήταν η πρόθεση, αλλά αυτό είναι αδιευκρίνιστο σήμερα. Υπάρχουν πάντως κλειδωμένοι χώροι στο σημείο αυτό, προς τα εκτός του ανατολικού τείχου του ναού. Πίσω τους όμως βρίσκεται το τζαμί, το λεγόμενο της Αγίας Σοφιάς, δηλαδή ο ναός του Αγίου Νικολάου, η καταφυγή, η προσφύγιο. Αλλά περί αυτών παρακάτω. Στα δεξιά μας ανοίγεται το βόρειο διαβατικό, ένας στενός διάδρομος, όπως και ο αντίστοιχος του απέναντι κλήτους, αλλά με βαρύτιμη ψηφιδωτή οροφή που μας οδηγεί στην κόγχη του ιερού και προς τα εκεί τώρα κατευθυνόμαστε.

αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμου.

0: μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεωργίος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και δείξουν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Αντικειμενική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνώς φήμη βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Δερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. ένωσης αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο του 2018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα.

0: μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, όπως είναι άλλωστε και ο τίτλος της εκπομπής. Σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε εκεί τις προτυπώσεις, τις προεικονίσεις, αν θέλετε, που έχουμε σχετικά με την Εκκλησία και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες, πολλά στοιχεία για αυτό το θέμα που συνδέεται βεβαίως άμεσα με την ταυτότητα της Εκκλησίας, με το είναι της Εκκλησίας, με τη βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Είναι κοντά μας ο κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, εσείς και οι ακροατές μας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, είναι χαρά μας έτσι να μιλάμε μαζί σας. Και ξεκινώντας την συζήτησή μας, ίσως ένα εισαγωγικό σχόλιο να σας ζητήσουμε για το σημερινό μας θέμα, το οποίο βεβαίως επικεντρώνεται στην Παλαιά Διαθήκη, και όταν μιλάμε βεβαίως για Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή είναι νέα, παλαιά και Καινή Διαθήκη, τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας?
1: Ξεκινώντας, κύριε Σπυρόπουλε, για το θέμα μας, για την Εκκλησία και την μαρτυρία περί Εκκλησίας της στην Παλαιά Διαθήκη ειδικότερα, αλλά γενικότερα στην Αγία Γραφή. Νομίζω το πρώτο σχόλιο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της λέξης Εκκλησία, που προέρχεται από το «εκ και καλό», δηλαδή μια εμφατική πρόσκληση σε μια ενότητα και σε μια κοινωνία προσώπων, αυτό θα πει Εκκλησία. Στην Αγία Γραφή διαφαίνεται αυτού του είδους η πρόσκληση ευθύς εξ αρχής και διατρέχει όλες τις σελίδες της από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Από το βιβλίο της Γενέσεως, την πρώτη σελίδα που ανοίγουμε στην Παλαιά Διαθήκη, μέχρι την τελευταία σελίδα που κλείνουμε στην Καινή Διαθήκη, στην Αποκάλυψη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, το θεωρούμε πολλές φορές δεδομένο και το προσπερνούμε το στοιχείο. Εάν όμως λάβουμε υπόψη, δηλαδή το να ζούμε η κοινωνία, οι άνθρωποι μεταξύ μας, εάν όμως λάβουμε υπόψη ότι μία τυχαία και ανεξάρτητη δημιουργία και παρουσία διαφόρων όντων και αντικειμένων, έστω και ζωντανών οργανισμών, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, επάνω στον πλανήτη μας, δεν βοηθά στο να υπάρχει αυτή η έννοια της συνύπαρξης και της κοινωνίας. Της τάσης δηλαδή, ο ένας να επικοινωνεί με τον άλλον, και εδώ τώρα μιλάμε για τους ανθρώπους, αλλά και για τους έμφυους οργανισμούς σε ευρύτερο επίπεδο. Λοιπόν, δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτονόητο. Η εγγενής αυτή δύναμη, κίνητρο και όθηση την οποία έχουμε για να δημιουργήσουμε κοινωνία, παύλα, Εκκλησία, εντάσσεται μέσα στις προδιαγραφές της δημιουργίας από τον δημιουργό. Διότι όταν ένας δημιουργός κατασκευάζει ένα αντικείμενο, αυτό είναι αυτονόητο και δεν χρειάζεται εξήγηση, αλλά δεν το συνδέουμε δυστυχώς με τη ζωή μας και με τον κόσμο μας, ή δεν θέλουμε να το συνδέσουμε όταν αρνούμαστε την παρουσία δημιουργού. Όταν λοιπόν ένας δημιουργός κατασκευάζει ένα αντικείμενο, αυτός είναι που αποφασίζει για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του. και το κατασκευάζει αναλόγως. Η επιθυμία και επομένως και η δύναμη αυτή εσωτερική, είπαμε, της συνύπαρξης, της συμβίωσης, της συνένωσης των ανθρώπων μεταξύ τους, είναι ενσωματωμένη μέσα στις προδιαγραφές της δημιουργίας μας και αυτό προκύπτει ευθύς εξ αρχής από την διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του κόσμου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά προέρχεται από την ίδια την ταυτότητα του δημιουργού. Και εδώ είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον να το δούμε αυτό το σημείο, διότι είναι η βάση ότι, για οτιδήποτε λέμε για την Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Να γνωρίζουμε το θεμέλιο, τη ρίζα, τις απαρχές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και την υπόλοιπη εξελικτική διαδικασία η οποία συνέβη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και μέσα στην ανθρωπότητα για να φτάσουμε στην έννοια Εκκλησία την οποία γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας μέχρι σήμερα.
0: Οπότε εδώ συνδέεται θα λέμε η Εκκλησία με τον Δημιουργό, δηλαδή με τον Θεό, έτσι όπως μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, κύριε Παπανάκη.
1: Ακριβώς και όπως μας το εξηγούν οι πατέρες μας, η ρίζα της έννοιας Εκκλησίας βρίσκεται σε αυτήν την κατοικώνα και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα ότι συνδέεται με τον Δημιουργό, γιατί μόνο στον άνθρωπο από κατασκευή του τοποθετείται ή μάλλον αντανακλά η προσωπικότητα και η ζωή της Αγίας Τριάδος, mm-hmm. του Δημιουργού, του ανθρώπου. Η οποία ζωή της Αγίας Τριάδος, όπως μας εξηγούν οι πατέρες, είναι κοινωνία προσώπων μεταξύ τους, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως όταν αυτή η κοινωνία αντανακλά επάνω στο δημιούργημα που γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Δημιουργού του, συνεπώς και αυτό το δημιούργημα έχει εγγενή και εμφυτευμένη μέσα του την ιδιότητα να αναζητά, να ζει μόνο σε κοινωνία προσώπων. Όχι αγγέλη που απλώς συμβιώνει και επιβιώνει στον κόσμο, αλλά που κοινωνεί και επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Γιατί ακόμα και η ίδια η λέξη πρόσωπο την οποία χρησιμοποιούμε εμπεριέχει αυτή την έννοια της επικοινωνίας. Ο ένας βλέπει την όψη του άλλου. Δεν έχει στραμμένη ούτε την πλάτη και τα οπίστια, ούτε κοιτάζει δεξιά και αριστερά αφηρημένα, κανονίζοντας ο καθένας για τον εαυτό του, τη ζωή του, αλλά κοιτώντας ο ένας τον άλλον. Και κατ' εξοχήν και πρωτίστως και κυρίως κοιτά το δημιούργημα, ο άνθρωπος, τον Δημιουργό του. Αυτή λοιπόν η έννοια της λέξης Εκκλησία εμπεριέχει από την ίδια τη δημιουργία την έννοια της κοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Και κατ' επέκταση και εξαντανάκλαση και κοινωνίας ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο πρώτος άνθρωπος είναι ένα ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα, οι οποίοι αντικρίζουν ο ένας τον άλλον και μάλιστα έτσι να θυμίσουμε την έμφαση που δίνει η βιβλική διήγηση σε αυτήν τη συνάντηση του Αδάμ με την Εύα για να τονίσει τη σημασία αυτής της κοινωνίας και της συνάντησης. Μας λέγει πρώτο ότι ο Αδάμ έψαξε να βρει έναν όμοιό του να επικοινωνήσει μέσα σε όλους ζωντανούς οργανισμούς που είχε στον Παράδεισο. Πήρε τα ζώα όλα ένα-ένα, τους έδωσε ονόματα, που σημαίνει τα γνώρισε, τα προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους, αλλά δεν είχε πουθενά ανταπόκριση. Και όταν ο Θεός του στέλνει το οδηγεί την Εύα και την τοποθετεί μπροστά του, έκπληκτος εκείνος, γεμάτος θαυμασμό, φωνάζει, αναφωνεί, τούτο νοστούν εκ των οστέων. Αυτό είναι κόκαλο από το κόκαλο μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Δηλαδή αυτή είναι σαν εμένα, με αυτήν μπορώ να τα βρω και να επικοινωνήσω για να συνδεθώ. Και ορίζει και ο Θεός την ισόβια κοινωνία μεταξύ του Αδάμ και της Εύας με το θεσμό του γάμου, της ολοκλήρωσης του ανθρώπου, της συμπληρωματικής σχέσης των δύο φίλων στην
0: κύριε καθηγητά, ότι έχουμε μια πρώτη, δεν ξέρω αν σωστή λέξη, προτύπωση, προεικόνηση της Εκκλησίας με αυτή τη διήγηση που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Αδάμ και την Εύα, ότι ζουν, όπως είπατε και εσείς, σε κοινωνία μεταξύ τους και με τον Θεό.
1: Ακριβώς, έχουμε και προεικόνηση, προτύπωση, δηλαδή έχουμε μια εικόνα, γιατί δεν έχουμε εδώ, θα λέγαμε, μια συστηματική διδασκαλία και περιγραφή διαλέξεων και ενιών, αυτά που λέμε τώρα ως περιεχόμενο της λέξης Εκκλησίας, αλλά έχουμε την εικόνα της Εκκλησίας ζωντανή και ενεργή.
0: Μάλιστα.
1: Να την βλέπουμε μπροστά μας να εκτελήσεται. Λοιπόν, και επομένως μπορούμε να πούμε ότι είναι μία εικόνα, ένας τύπος, όπως ονομάζεται έτσι πιο ειδικά στην βιβλική, στη θεολογική γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, που δείχνει ότι η Εκκλησία, η έννοια της Εκκλησίας, αυτής δηλαδή της κοινωνίας, βρίσκεται ενσωματωμένη από τη δημιουργία μας μέσα στον άνθρωπο. Και έχει ασφαλώς μετά πολλές εκφράσεις και εκδηλώσεις μέσα στην κοινωνία, που είναι όλες αυτές οι ενίκες στη ζωή του ανθρώπου, που είναι όλες αυτές οι συλλογικότητες και οι κοινές δράσεις που έχουμε πάντοτε οι άνθρωποι μεταξύ μας, είτε σε σχέση είτε ανεξάρτητα από το Θεό. Διότι, όπως συνεχίζει η βιβλική διήγηση, ενώ αυτή είναι η προδιαγραφή της δημιουργίας, της κοινωνίας, αυτή με την επανάσταση του ανθρώπου και την αυτονόμηση του από τον δημιουργό του, διασπάται αυτή η κοινωνία που κατασκευάζεται εξ αρχής μέσα στον παράδεισο. Και αυτή η διάσταση προκαλεί, θα λέγαμε, από τον δημιουργό την κατασκευή, θα λέγαμε, μιας άλλης διαδικασίας επαναφοράς στο αρχικό σχέδιο και στο αρχαίο κάλος αυτής της κοινωνίας, όπως το ονομάζουν οι πατέρες μας. Δεν αναιρείται, και φυσικά κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει τα σχέδια και τις προδιαγραφές που θέτει ένας δημιουργός για το δημιούργημά του, όμως μία αστοχία η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζωής και λειτουργίας του δημιουργήματος, αυτό αναγκάζει τον δημιουργό να σχηματίσει ένα διαφορετικό δρόμο, να συντάξει μια διαφορετική διαδικασία που θα φτάσει από άλλο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτό ακριβώς είναι που βλέπουμε και παρατηρούμε μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι αυτός ο δρόμος, η παράκαμψη θα λέγαμε, από το κατοικόνα στο καθομοίωσε, να ακολουθείται και να φτάνει η ανθρώπινη ιστορία στο σημείο, το αρχικό σημείο της αρχικής δημιουργίας, στο παράδεισο με την ανάσταση του Χριστού. Και από εκεί και μετά να βαδίζει πλέον σε αυτή την έσχατη, την πραγματικότητα των εσχάτων που ονομάζεται Εκκλησία, όπως τη βιώνουμε μέχρι σήμερα.
0: Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως, είναι νομίζω οι φάσεις τώρα, όπως τις αναφέρατε, δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαρνάκη, του σχεδίου της θείας οικονομίας, έτσι, για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μαζί σας σε πολύ λίγο. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: σήμερα, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Αθανάσιος Παπαρνάκη. Συζητάμε μαζί του ουσιαστικά για τις προτυπώσεις που έχουμε αναφορικά με την Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη. Μείναμε λίγο προηγουμένως στο κομμάτι που έχει να κάνει, στη φάση αυτή μάλλον θα λέγαμε, της Θείας Οικονομίας, που έχει να κάνει με, με το προπατορικό αμάρτημα, κύριε καθηγητά. Και μετά από αυτό το γεγονός, έτσι όπως το βλέπουμε μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, τι έχουμε όσον αφορά, θα λέγαμε, ίσως την Εκκλησία εδώ, την έννοια της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Σε αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα και εννοούμε την αυτονόμηση του ανθρώπου από το Θεό, εννοούμε ακριβώς αυτό το σπάσιμο της κοινωνίας και της επικοινωνίας, και κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η διάλυση της Εκκλησίας, η ακύρωση της Εκκλησίας. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, ήταν αυτό μέσα στις αρχικές κατασκευαστικές προδιαγραφές του ανθρώπου, ο δημιουργός δεν θα μπορούσε να το επιτρέψει να συμβεί. Και μάλιστα με την δυναμικότητα που έχει ένα δημιούργημα που είναι μηδαμινή μπροστά στις δυνατότητες του δημιουργού, έτσι, και φυσικά με τις ικανότητες που μπορεί να έχει το δημιούργημα. Νομίζω κανένας γονιός δεν μπορεί να και θα γελάσει και δεν θα επιτρέψει φυσικά επανάσταση του δίχρονου παιδιού του όταν αντιδράσει σε κάτι το οποίο αυτός θέλει να προβάλλει να κάνει. Κάπως έτσι να δούμε και τη σχέση Θεού και ανθρώπου, και φυσικά ο ενήλικας θα βρει τρόπο για να επαναφέρει με τον ένα με τον άλλον τρόπο το τέκνο του, το δημιούργημά του, το γέννημά του, που με τόση φροντίδα, επιμέλεια και αγάπη μας λέγει το βιβλικό κείμενο ότι δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο, δηλαδή να το επαναφέρει στην πραγματικότητα. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτή η αρχική διάσπαση της ενότητας με τον δημιουργό, όπως θα αντιληφθεί κανείς παρακολουθώντας τη βιβλική διήγηση, έχει επιπτώσεις τύπου ντόμινο. Δηλαδή η μία διάσπαση ακολουθεί την άλλη διάσπαση, ξεκινώντας από την σχέση με τον δημιουργό και μετά καταλήγοντας τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Με αποτέλεσμα το προπατορικό αμάρτημα να δημιουργεί μία κατάσταση σύγχυσης, σύγκρουσης και παραχής και πλήρους κατακαιρματισμού μέσα στην ανθρώπινη ζωή, η οποία ξεκινάει έτσι σημειολογικά και ποιοτικά από τη σύγκρουση των δύο αδελφών, του Κάιν και του Άβελ.
0: Την αδελφοκτονία που έχουμε, έτσι, για να δει σχετική διήγηση. Ναι.
1: Από εκεί ακριβώς που τι πιο κοντινό μπορεί να υπάρξει έναν άνθρωπο από τον αδελφό του, από το ίδιο αίμα και την ίδια σάρκα, από με τους γονείς. Λοιπόν, και μετά εκτείνεται σε όλη την ανθρωπότητα και των ανθρώπων μεταξύ τους μέχρι τη δημιουργία των λεγόμενων γιγάντων στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως, οι οποίοι οι γίγαντες είναι ένα άλλο όνομα των στρατιωτών, δηλαδή της οργανωμένης σύγκρουσης και αδελφοκτονίας των ανθρώπων μεταξύ τους για τον πολέμο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η γη με αίμα οδικοσκοτωμένων και με δάκρυα αδικοχαμένων. Λοιπόν, αυτή ακριβώς την κατάσταση πάνω στην όμορφη γη και δημιουργία του Θεού έρχεται και ο ίδιος ο Θεός να εκφράσει τον αποτελεσμό του και την απευθεία του, παίρνοντας την απόφαση του κατακλυσμού, η οποία έχει την έννοια της επανεκκίνησης. Αλλά βεβαίως, όπως η δύναμη και δρομόλος δύναμη για την δημιουργία εκκλησίας, παύλο κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ανθρώπων μεταξύ τους, είναι και την ανθρωπότητα που προκύπτει μετά από αυτή, η διάσπαση του προπατορικού αμαρτήματος, της αμαρτίας και οι πολλαπλές αστοχίες μέσα στην ανθρώπινη ζωή.
0: Ουσιαστικά αυτή η διάρρηξη της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του και με το περιβάλλον, έτσι, με την κρίση, με την δημιουργία.
1: Ακριβώς, να συνεχίσουν να διαρριθμίζονται οι σχέσεις επάπειρα μέχρι σήμερα. Και να χειροτερεύουν σε πολλές περιπτώσεις, αλλού να είναι πιο ήπιες και ούτω καθεξής. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδική και είναι επανάληπτη προσωπικότητα μέσα στην ιστορία. Και ακριβώς αυτό το πράγμα τώρα και αυτή την εικόνα είναι που έρχεται αυτό που ονομάζουμε το σχέδιο της θείας οικονομίας μέσα από διαφορετικές φάσεις και στάδια, και σιγά σιγά ο Θεός πλέον να απεργάζεται, να επεξεργάζεται και να πραγματοποιεί μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με κάποιες μικρές παρεμβάσεις, θα λέγαμε σαν μικρές βελονιές σε ένα κέντημα, ούτως ώστε σιγά σιγά ο άνθρωπος ή μάλλον η ιστορία γενικότερα να έρχεται και να οδηγείται με την βούληση του δημιουργού στην αρχική της κατάσταση, είπαμε, της κοινωνίας. Αλλά προσέξτε, εδώ είναι το πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο που δείχνει τη σοφία και την παντοδυναμία του δημιουργού, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην παραβιάζεται η ανθρώπινη ελευθερία. Διότι ο δημιουργός, όταν το δυναμός, θα μπορούσε, ας πούμε, όπως κάνουμε συνήθως εμείς που χρησιμοποιήσα προηγουμένως το παράδειγμα γονέων και παιδιών, να πιάσουμε το παιδί από το γιακά και να το πούμε κάτσε εδώ που είσαι άλλο να καθίσεις. Αλλά στις σχέσεις, στις πραγματικές σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο, δεν το κάνει αυτό ο δημιουργός, γιατί απλούστατα θα ερχόταν σε σύγκρουση με τον εαυτό του και ο Θεός δεν φημίζεται για την σχιζοφρένεια, το εμείς οι άνθρωποι είμαστε σχιζοφρενείς και αντιφράσκουμε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν πραγματοποιεί ο Θεός το σχέδιο της θείας οικονομίας με διαφορετικές μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες σέβονται απόλυτα την ανθρώπινη ελευθερία και επί της ουσίας είναι προσκλήσεις στην επαναφορά και στην ανασύσταση της κρατική θεραπεία της απολεσθήσας κοινωνίας, παύλα εκκλησίας, από την δημιουργία. Και αυτές οι παρεμβάσεις και προσκλήσεις από τον Θεό στην βιβλική γλώσσα και στην σκέψη της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζονται διαθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο Θεός εμφανίζεται να κάνει συμφωνία, να προσκαλεί ανθρώπους σε μια συμφωνία που να λέει κοντολογής το εξής, κοίταξε, θέλεις να τα ξαναβρούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, εάν θελήσεις να τα ξαναβρούμε μεταξύ μας και να είσαι εσύ να θέλεις την κοινωνία μαζί μου, την οποία θέλεις εσύ την δείχνεις με την υπακοή σου, και εγώ να είμαι κοντά σου και να σε προφυλάσω από όλες τις συνέπειες των επιλογών σου και όσο εσύ θα μου επιτρέπεις, συμφωνούμε και προχωράμε μαζί στην ιστορία. Αυτό είναι το περιεχόμενο της διαθήκης που ο Θεός φτιάχνει με τον Αδάμ, με τον Ενόχ, με τον Νόε και κυρίως και κατεξοχήν όταν μπαίνουμε μέσα στην έννοια του χρόνου και της ιστορίας όπως τη γνωρίζουμε εμείς σήμερα, στον ιστορικό χρόνο δηλαδή, τα προηγούμενα είναι, θα λέγαμε, η προϊστορία, ανεξέλεγκτη και απροσδιόριστη, αλλά επί της γης όμως με πραγματικούς ανθρώπους, οπότε και έχουμε την διαθήκη με τον Αβραάμ, ο οποίος επειδή ήταν ένας δίκαιος και πιστός του τέστην, εμπιστευότανε το Θεό με απόλυτο τρόπο και το αποκορύφωμα αυτής εμπιστοσύνης του προς τον Θεό είναι στην πρόσκληση να θυσιάσει τον μοναδικό του γιο που ήταν αποτέλεσμα υπόσχεσης και δωρεά του Θεού και ευεργεσίας, με τη λογική αυτό που ο Θεός έδωσε μπορεί να το πάρει πίσω και μπορεί να μου το ξαναδώσει. Αυτή είναι η έννοια της πίστεως. Λοιπόν, μπαίνει ο Αβραάμ στη διαδικασία να θυσιάσει το παιδί του, να το σκοτώσει δηλαδή. Φυσικά ο φόνος δεν γίνεται, έτσι. Αλλά ο Αβραάμ αποδεικνύει τη θέλησή του και την επιθυμία του. Αυτό είναι που ήθελε να δει ο Θεός. Και αυτό είναι το θεμέλιο της αιώνιας διαθήκης μετά πλέον που τίθεται διά του Αβραάμ, της συμφωνίας, ότι εσύ θα είσαι ο δικός μου άνθρωπος, αφού και γόνο σου και από ένα παιδί θα γίνει ένας τεράστιος λαός, τόσοι που δεν είναι όσοι οι κόκκι τη άμμο, τη θαλάσση και τα αστέρια του ουρανού. Εικόνες δηλαδή που να δείξει το μεγάλο πλήθος και το μεγάλο λαό και την κοινωνία που θα προέλθει από τον Αβραάμ, που θα είναι ενωμένοι μεταξύ τους ως ένας λαός.
0: Ναι,
1: και
0: το λαό του Θεού.
1: Με το, Θεό.
0: Το λαό του Ισραήλ, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Είναι ο λαός του Θεού, ο οποίος όμως ξεκινώντας από τον Αβραάμ και μιλώντας για αυτό το τεράστιο πλήθος, επειδή αστοχεί το σπέρμα του Αβραάμ, η απόγονη του Αβραάμ, στην τήρηση αυτής της διαθήκης, χρειάζεται και καινούργια παρέμβαση, οπότε και μετά εξειδικεύεται και περιορίζεται στους Ισραηλίτες, στο λαό του Ισραήλ. Οπότε και έχουμε, θα λέγαμε εκεί πέρα, την δεύτερη φάση παρέμβαση του Θεού, ούτως ώστε αυτούς τους απογόνους του Ισραήλ, του Αβραάμ μάλλον, οι οποίοι μέσα από τις ιστορικές τους περιπέτειες και τα λοιπά βρίσκονται υπόδουλοι σε σκληρή δουλεία στην Αίγυπτο, να τους προσκαλέσει από εκεί και να γίνουν δικοί του άνθρωποι και να έρθουν όλοι μαζί πλέον ως ένας λαός σε κοινωνία με τον Θεό και να βαδίσουν την ιστορική τους πορεία όπως όλοι οι λαοί της γης, αλλά συμβαδίζοντας μαζί με τον Θεό.
0: Είναι μια προτύπωση, μια προεικόνηση, αυτό που εννοούμε εκκλησία, ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ, γιατί είναι μια λατρευτική κοινότητα κατ' εξοχήν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.

0: Μωυσέως στο Ροσινά με τις 10 εντολές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα με τη βοήθειά σας, κύριε Παπανάκη, πάντοτε σήμερα. Θα κάνω μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην ταυτότητα της Εκκλησίας με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα ουσιαστικά την έννοια της Εκκλησίας, τις προτυπώσεις που έχουμε για την Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς, φίλες και φίλοι, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που είχαμε μείνει, πριν από αυτή την πολύ σύντομη διακοπή. Ουσιαστικά είχαμε μείνει εδώ στην σχέση του λαού του Θεού με τον ίδιο τον Θεό, έτσι, του λαού του Ισραήλ με τον Θεό, όπως τονίσατε και εσείς. Έχουμε να κάνουμε με έναν τύπο, μια προτύπωση της Εκκλησίας εδώ, αλλά έχουμε να κάνουμε κυρίως, και αυτό ίσως είναι το πιο βαθύ νόημα εδώ, της πραγμάτωσης της κοινωνίας του Θεού με τους ανθρώπους και της σύστασης, αυτό που λέμε, της Εκκλησίας.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, με την Διαθήκη στο Σινά, και αυτή είναι η πρώτη Διαθήκη. Mm-hmm. Και είναι σύσταση της Εκκλησίας πραγματικά με την πρώτη Διαθήκη στο Σινά, της Εκκλησίας Θεού και ανθρώπων, mm-hmm. με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, για να είναι εύκολα κατανοητό και συνειδητό από τους ανθρώπους, αλλά επειδή είναι με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, που σημαίνει πολύ περιορισμένα, γι' αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί, όπως είπατε πολύ εύστοχα, και προτύπωση της πραγματικότητας Εκκλησίας, που είναι της αγαπητικής κοινωνίας, η οποία συμβαίνει εν Χριστώ και στην Χριστιανική Εκκλησία. Και λέω ότι είναι περιορισμένα, γιατί αυτή η σύσταση της Εκκλησίας δια της πρώτης Διαθήκης γίνεται μέσω των εντολών, των 10 εντολών, του γνωστού δεκαλόγου, πάνω στις 2 πέτρινες πλάκες, οποίες λαμβάνει να παίρνει ο Μωυσής από το Ροσινά. Λοιπόν, και έχει ακριβώς αυτή την πολύ συγκεκριμένη έννοια της εκδήλωσης υπακοής και διάθεσης κοινωνίας με τον Θεό μέσω της στήρησης αυτών των πολύ πολύ συγκεκριμένων εντολών. Γιατί η υπακοή και η έκφραση από τον άνθρωπο «Θέλω, Θεέ μου, να είμαι μαζί σου» δεν είναι μια θεωρητική, φιλοσοφική, αφηρημένη έννοια, αλλά πρέπει να έχει μια πρακτική έκφραση και εκδήλωση στη ζωή του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή η τήρηση των εντολών. Όσο ο Ισραήλ τηρεί τις εντολές του Θεού, δείχνει ότι θέλει να έχει το Θεό Θεό του. Και αυτός δεν είναι ο λαός του. Όσο επαναλαμβάνει την παρακοή των προγόνων, σημαίνει ότι δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Α, καταστρέφεται αυτή η κοινωνία και η Εκκλησία.
0: Ενώ αυτή η τήρηση, αυτή η τήρηση των εντολών του Θεού έχει να κάνει με την υπακοή από την πλευρά του λαού του Θεού στο θέλημα του Θεού.
1: Βέβαια, είναι η πιο θα λέγαμε συνειδητή και συγκεκριμένη έκφραση υπακοής. Όταν τηρούμε μία εντολή. Διότι όταν δεχόμαστε μία εντολή και αρνούμαστε να την τηρήσουμε, αυτό σημαίνει επανάσταση. Σημαίνει δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να αφετέρεις τη ζωή μου. Mm-hmm. Δεν θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου.
0: Σχέση, ναι, σχέση ουσιαστικά, έτσι.
1: Σχέση μαζί σου ακριβώς. Κανονίζω μόνος μου. Επομένως, για να μην πελαγοδρομούν, θα λέγαμε, οι άνθρωποι στα σύννεφα της φαντασίας τους και των ψευδεστήσεων και στις αυταπάτες τους, ο Θεός δίνει, όπως συνέβαινε με την ιδωλατρία και όλες αυτές τις θρησκευτικές παραδόσεις της αρχαιότητας, και όχι μόνο μέχρι σήμερα, ο Θεός δίνει πολύ συγκεκριμένες εντολές ως περιεχόμενο μιας διαθήκης και συμφωνίας, οι οποίες όμως, προσέξτε, και εδώ είναι το σημαντικό, δεν δίνεται ως θέλημα του ισχυρού δυνάστη που επιβάλλει το θέλημά του πάνω σε ένα λαό, σε μια ομάδα ανθρώπων, Μωυσή ο Μωυσής κατεβαίνει από το Σινά, καλεί όλους τους Ισραηλίτες, τους διαβάζει τις 10 εντολές πρώτα από την υποθέωση πάνω στο Σινά και ρωτάει, θέλετε να τηρήσουμε όλα αυτά που μας ζήτησε ο Θεός? Και απάντησε, λέει, όλος ο λαός με μία φωνή και μία ψυχή, ναι, θα τηρούμε όσα μας ζητάει ο Θεός. Ξέρετε, αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο, το οποίο συνήθως μας διαφεύγει όταν μελετούμε την...
0: Γιατί είναι σπουδαίο αυτό το στοιχείο, κύριε Παπαδημακή?
1: Γιατί ακριβώς εκφράζεται αυτή η έννοια της ελεύθερης αποδοχής εκ μέρους του ανθρώπου να μπουν σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Η συγκρότηση της Εκκλησίας επί τη βάση της ελευθερίας και της πρόθυμης συμμετοχής του ανθρώπου σε αυτή. Χωρίς αυτή η Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι στα τόπεδα καταναγκαστικών έργων μετά. Αυτό δεν είναι Εκκλησία. Μόνο επί τη βάση της ελευθερίας και της διάθεσης του ανθρώπου να δημιουργήσει αυτή την Εκκλησία. Και αυτό το βλέπουμε να υπάρχει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα, προσέξτε, όταν το κείμενο μας παρουσιάζει τις 10 εντολές και πριν μας πει τις 10 εντολές, ούκ εσωτέσι θείεται, πίνεμον κτλ, παρουσιάζει το Θεό να ανακοινώνει αυτές τις 10 εντολές με την εισαγωγική φράση. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης δουλείας Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος σε απελευθέρωσε από τη χώρα της δουλείας. Και μετά αρχίζει λέει, ούτε σωτές, δεν θα υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα και το καθεξής. Τι λέει δηλαδή, είναι τεράστια σημασία και αυτή η φράση, ότι η σχέση εντολής και υπακοής, ο Θεός που δίνει εντολή και ο λαός που υπακούει, δεν είναι υποταγή στην δύναμη, αλλά ευγνωμοσύνης στην προηγούμενη ευεργεσία. Αυτή είναι η σχέση Θεού και Ισραήλ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό γίνεται ελευθέρως, περιεκουσίως και από τα δύο μέρη. Γι' αυτό και έχουμε ίδρυση της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη. Και επομένως έχουμε από τη μια μεριά το Θεό, από την άλλη μεριά έχουμε Εκκλησία τους ανθρώπους, τον λαό του Ισραήλ, οι οποίοι είναι συναγωγή μία, η λατρεύουσα κοινότητα. Και η οποία λατρεύουσα κοινότητα βαδίζει πλέον την ιστορική της πορεία συντεταγμένα ως λαός του Ισραήλ, αλλά επαναλαμβάνοντας τις ίδιες αστοχίες της αμαρτητικής διάσπασης που είχε η αρχική επανάσταση πάνω στο Θεό, στην δημιουργία. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, παύλα προσκλήσεις του Θεού μέσα στην ιστορία, ούτως ώστε να διατηρείται αυτή η ενότητα. Και τέτοιες παρεμβάσεις θα λέγαμε ότι είναι μετά στη συνέχεια η μετατροπή αυτού του ενός λαού σε ένα βασίλειο, κατά τα πρότυπα των βασιλείων όλων των υπόλοιπων λαών της γης, η οργάνωση του βασιλείου με μια κεντρική πρωτεύουσα που είναι η Ιερουσαλήμ και ένα βασιλιά ισχυρό που είναι ο Δαβίδ. Οπότε και η Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ γίνεται μετά και τύπος όλου του λαού. Και να διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αντί να αναφέρεται να υπάρχει αναφορά στον λαό του Θεού, στον Ισραήλ, να γίνεται αναφορά στην Ιερουσαλήμ και να περιλαμβάνονται και όλοι.
0: Οπότε είναι και αυτή μια προεικόνηση εδώ, ένας τύπος της Εκκλησίας, η Ιερουσαλήμ.
1: Ακριβώς, είναι ένας τύπος της Εκκλησίας, η Ιερουσαλήμ ως εικόνα όλου του λαού. Αλλά οι πολλαπλές αποτυχίες πάλι του λαού του Ισραήλ να παραμείνει πιστός στους όρους της Διαθήκης, στην τήρηση των εντολών, να γίνεται αιτία να έρχονται πάνω του συμφορές και καταστροφές ποικίλων ειδών, από φυσικές καταστροφές μέχρι τεχνητές όπως οι πόλεμοι και οι εχθρικές επιδρομές, με αποτέλεσμα ο Θεός και πάλι να κάνει τις παρεμβάσεις του και να λέει ότι επιμένετε στην Παναστατική σας διάθεση απέναντί μου και να μην θέλετε να συγκροτήσετε εκκλησία μεταξύ σας και μαζί μου. Επομένως, όλες αυτές οι καταστροφές έρχονται να εκαθαρίσουν όλους τους επαναστάτες, να απομακρυνθούν όλοι αυτοί οι οποίοι αντιτίθεται σε αυτό το την πρόθυμη και ελεύθερη συμφωνία και να απομείνουν από τους πολλούς ένα μικρό υπόλοιμα κατάλοιπο, είναι φράσεις αυτές μέσα στο βιβλικό κείμενο, μια μικρή ομάδα η οποία εκουσίως θέλει να παραμείνει και να συγκροτήσει την Εκκλησία. Και έτσι σιγά σιγά μέσα από τις πολλαπλές καταστροφές, με την πολύ μεγάλη καταστροφή στην αρχαία ιστορία του Ισραήλ που ήταν η πλήρης ισοπαίδωση του βασιλείου, σφαγή και ξανταποδισμός του λαού από την Βαβυλώνια, κατά την Βαβυλώνια κατάκτηση το 586 π.Χ. Να μένει ένα μικρό οι προφήτες να μιλούν για αυτό το μικρό υπόλοιμα του λαού του Θεού, το οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιήσει ως μαγιά για να δημιουργήσει ένα νέο λαό και πάνω εκεί να δημιουργήσει τη νέα του βασιλεία επί της γης, η οποία θα επεκταθεί πλέον και στην αιωνιότητα. Και έτσι έχουμε και την έννοια της βασιλείας ή του βασιλείου, το οποίο θα δημιουργήσει ο Θεός διά του αντιπροσώπου του Μεσσία. Και έχουμε τώρα μέσα στην προφητική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και αυτή να προσθέθεται αυτή η έννοια ή ο τύπος έτσι της βασιλείας ως προτύπωση της Εκκλησίας, Βασιλεία του Θεού, όπου εκεί θα υπάρχει η συνάντηση Θεού και ανθρώπων ενώντας τον ανθρώπο μεταξύ τους διά της κοινής λατρείας. Και θα είναι, μπορούν εκεί να συμμετέχουν εκουσίως μόνο όσοι θέλουν να βρίσκονται σε αυτή την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Πάλι εδώ είναι, πάλι είναι της ελευθερίας εδώ, κύριε Παπαρνάκη, έτσι.
1: Χωρίς την ελευθερία του ανθρώπου δεν γίνεται τίποτα μέσα στην βιβλική σκέψη και στην χριστιανική θεολογία. Χωρίς την ελευθερία. Είναι θεμέλιο όλων των επιλογών και των ενεργειών. Γι' αυτό και σε αυτή τη βασιλεία ονομάζεται βασιλεία των δικαίων. Ποιοι είναι οι δίκαιοι, δεν είναι ότι είναι οι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους και οι

ξέρω και λίγο περισσότερα και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, κύριε Παπαρνάκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.

0: κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μας έχει μείνει λίγος χρόνος, περίπου άλλα 9 λεπτά, κάτι λιγότερο από 9 λεπτά, κύριε καθηγητά. Είπατε πριν, συνδέσετε κάπως τη Βασιλεία του Θεού με έναν τύπο της Εκκλησίας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτό, ότι έχουμε εδώ ένα τύπο της Εκκλησίας και διά της κοινής λατρείας. Πώς θα μπορούσαμε λίγο να το εξηγήσουμε αυτό?
1: Ακριβώς με αυτήν την έννοια πλέον οι τύποι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την προτεραιότητα πλέον σε αυτή τη συνέχιση της ιστορίας. Γιατί όλα αυτά που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ας πούμε έτσι, οι απεγνωσμένες προσπάθειες των ανθρώπων να παλέψουν τις ουσίες με τον εαυτό τους για να παραμείνουν σε αυτή την κοινωνία με τον Θεό, αλλά αποτυγχάνουν. Προκειμένου να επιτευχθεί ως μόνιμη κατάσταση αυτή η συνεχής κοινωνία με τον Θεό, την οποία ονομάζουμε λατρεία. Επομένως είναι λατρεύουσα κοινότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μονίμως και αν επιστρεπτεί εν Χριστώ.
0: Ναι. Στην Καινή Διαθήκη μετά, με τη σάρκωση του Χριστού.
1: Ακριβώς όταν ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την ενώνει αδιαιρέτως, ατρέπτως, αχωρίστως και αναλυώτως με την θεότητα και πλέον αυτή η κοινωνία, η μόνιμη, διαρκής και αιώνια κοινωνία Θεού και ανθρώπου είναι πλέον κάτι το δεδομένο και αδιατάρακτο. Δεν μπορεί κανείς ό,τι και να κάνει, κανένα μεμονωμένο πρόσωπο να την διαταράξει, να την αναιρέσει, να την ακυρώσει, να την διασπάσει. Και αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη όμως ακόμα το παλεύουν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν μόνο τους, γι' αυτό και αναγκάζεται ο Θεός αυτοπροσώπους να παρέμβει και να επιτύχει αυτό που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Όλες αυτές τώρα οι προσπάθειες, τις οποίες διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, για την δημιουργία αυτής της κοινωνίας σωτηρίας και μόνιμης λατρείας του ανθρώπου προς τον Θεό και χάρης και δωρεάς και ευεργεσίας του Θεού προς τους ανθρώπους, οι οποίοι με ευγνωμοσύνη πλέον τα δέχονται και τα απολαμβάνουν, οι πατέρες μας διαβάζονται στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουν πλέον όπου υπάρχει αυτή η έννοια της στενής κοινωνίας Θεού και ανθρώπων και συγχρόνως σωτηρίας των ανθρώπων, να βλέπουν τύπους και εικόνες αυτής της Βασιλείας και της Εκκλησίας. Και έτσι έχουμε για παράδειγμα την Κηφωτό του Ναού. Η Κηφωτός του Ναού ήταν

0: για τους ανθρώπους, την οικογένεια του Νόε, από τον κατακλυσμό και την εξαφάνιση της, της ζωής επάνω στη γη. Και γίνεται για τους πατέρες ή και βοτός του Νόε ο τύπος της Εκκλησίας. Κατασκευάζει ο Θεός την Εκκλησία ως μια κυβωτό μέσα στην οποία οι άνθρωποι βρίσκουν την σωτηρία τους και την κοινωνία τους με τον Θεό. Mm-hmm. Δεύτερη εικόνα, η οποία σε αυτές τις εικόνες είναι εικόνες που δεν σχετίζονται άμεσα, αλλά επειδή περιέχουν αυτή την έννοια της σωτηρίας και της κοινωνίας με τον Θεό, ερμηνεύονται έτσι. Mm-hmm. Για να κάνουμε αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε τύπους και προτυπώσεις. Δεύτερη εικόνα είναι η φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτος, την οποία βλέπει ο Μωυσής και από εκεί τον προσκαλεί ο Θεός στην ηγεσία του Ισραήλ. Ένας θάμνος, ο οποίος είναι τυλιγμένος στη φωτιά, δυνατή φωτιά, αλλά να μην κατακαίγεται και να μαυρίζει και να καταστρέφεται.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάλι τύπος εκκλησίας που μέσα στην δύσκολη πραγματικότητα του κόσμου είναι προστατευμένη από τη θεία φωτιά και το θείο πύρ και δεν μπορεί να την αγγίξει τίποτα. Έχουμε τη σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου είναι αυτή την οποία έχει ο Ισραήλ μέσα στην έρημο. Είναι μια σκηνή η οποία φυλάγεται εκεί και φωτώσει διαθήκε με τι πλάκε. Και εκεί που πηγαίνει ο Μωυσής για να συναντήσει το Θεό και κατεβαίνει ο Θεό ω μια νεφέλη για να δείξει την παρουσία του και συνομιλεί με τον Μωυσή ενώπιον του σκηνοτού τη Διαθήκη. Η άμεση επικοινωνία Θεού και ανθρώπων μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, η Εκκλησία είναι η σκηνή του μαρτυρίου, προτυπώνει δηλαδή την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κατά την προφητική διδασκαλία, είναι η σύζυγος του Γιαχβέ.
1: Μάλιστα.
0: Κατά το πρότυπο της προφήτη της γυναίκας του Οσιέ και μετά το χρησιμοποιούν αυτό και άλλοι προφήτες, η οποία με την αποστασία της και την απιστία της εναντιώνεται στο Γιαχβέ, αλλά ο Γιαχβέ από τη μεγάλη του αγάπη την ξαναπαίρνει και την κάνει σύζυγό του. Αυτή είναι η έννοια, το επίπεδο μάλλον της κοινότητας και της ενότητας που θέλει ο Θεός με την Εκκλησία του. Και αυτό ακριβώς το παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να το για να κάνει τη διδασκαλία του απευθείας, περιγράφοντας την σχέση Θεού και Χριστού και Εκκλησίας ως την εκπλήρωση αυτής της προφητικής εικόνας που έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Ή ακόμα μία εικόνα και μία προτύπωση που είναι ο λαός του Ισραήλ, κατ' επέκταση η Εκκλησία, είναι η άμπελος που φύτευσε ο Γιαχβέ μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και πάνω στη γη. Την φρόντισε, την καλλιέργησε, έβαλε γύρω-γύρω περίφραξη, τοποθέτησε και την αποθήκη που έχει όλο του τα εργαλεία και το λινό που θα πάρει τα σταφύλια και τον καρπό της για να τα φτιάξει ένα καλό κρασί. Λοιπόν, αλλά αυτή η άμπελος αντί να βγάλει σταφύλια έβγαλε αγκάθια, απογοήτευσε τον δημιουργό στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έρχεται μετά ο Χριστός για να χρησιμοποιήσει αυτή την εικόνα και να πει εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα που είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, η οποία παράγει πλέον μόνο κρασί, μόνο καρπούς, σταφύλια, που παράγει το κρασί το οποίο το πίνουν ο Μεσσίας, το εσπαγμένο αρνίο, μαζί με αυτούς που εκουσίως θέλησαν να μπουν σε αυτή την κοινωνία.
1: Τους δικαίους που λέγαμε.
0: Τους δικαίους ακριβώς, οι οποίοι τώρα είναι οι μάρτυρες, είναι οι άγιοι, είναι οι όσοι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό και τήρησαν τις εντολές του.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η ευγνωμοσύνη στην υπακοή του στο Θεό που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται πλέον αγάπη προς το πρόσωπο του Χριστού πάνω στη βάση της τήρησης των εντολών. Mm-hmm. Γιατί ένας όταν που αγαπάει τον άλλον δεν χρειάζεται να δώσει εντολή ο ένας τον άλλον, πάνε κάνουμε αυτό, και μόνο που θα το σκεφτεί αμέσως ο άλλος θα κάνει τα πάντα για να εκπληρώσει την επιθυμία του αγαπημένου του προσώπου. Αυτή είναι η έννοια της σχέσης Θεού και ανθρώπων, Χριστού και Εκκλησίας, συζύγου του Γιαχβέ που ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία και στη Θεία Ευχαριστία κατεξοχήν.
1: Κύριε, Καθηγητά κύριε Παπαρνάκη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Είπαμε πολλά πράγματα, νομίζω, με την βοήθειά σας. Δώσαμε κατά το δυνατόν και με βάση τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας μια εικόνα του, νομίζω, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη του σημερινού μας θέματος, που είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεγάλο. Πολλές ώρες, πολλές εκπομπές θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θερμά σας ευχαριστούμε για την βοήθειά σας σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Καλή δύναμη και συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας.

Μιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: προσθέσεις. Άλμπαντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM ή αλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άλμπαντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική, από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογημότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, αρχίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και δουλεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετοιμορτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά ή κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε γύψες με μακριά μανιτιά και μακριά παντελόνια. Και χρησιμοποιείτε την κεπριμένα ετοιμοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, www.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,1. Η ώρα είναι 12. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της.

0: καθώς και η αυξανόμενη παρουσία των ιερέων στο διαδίκτυο, θέμα που θα αναπτύξει ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει η συζήτηση. Το μήνυμα πως η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και να αξιοποιήσουν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της Ουκρανίας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει περαιτέρω τα πλήγματά τους. Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία που φτάνει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή θα τζένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις θελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

εξαιρετική δεξιοτεχνία στη φλογέρα από τον Αριστίδη Βασιλάδη. Είναι ο λαϊκός οργανοπαίχτης που παίζει και στο μουσικό σήμα της εκπομπής μας. Εκεί είναι ένας κατσιλαμάς από τη Θράκη. Εδώ μόλις τον ακούσαμε στο Καλαματιανό, στην Κετημένη σου ποδιά. Και από το Καλαματιανό στο Τσάμικο, μένοντας στο Μοριά. Μορπερδικούλα του Μοριά, τραγουδά ο Κώστας Κατζηλιέρης, με συνοδεία στο κλαρίνο από τον Κώστα Γιαννακόπουλο. Μορπερδικούλα του Μοριά, κοσμοπερπατημένη, αυτού ψηλά που πέτεσε και χαμηλά γναντεύεις, ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο καβαλάρης, εκείνος είναι ο Νικηταράς. Και η ιστορία να περνά στα τραγούδια.

Κώστας Κατζηλιάρης στο τραγούδι, Κώστας Γιανακόπουλος στο κλαρίνο και ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο Καβαλάρης με τον απόϊχο από τον ήρωα Νικηταρά, τον ήρωα του 1821, να περνά στη μωραϊτική μουσική παράδοση. Και εμείς κρατώντας τον ρυθμό του Τσάμικου να περάσουμε από το Μοριά, από την Πελοπόννησο στη Ρούμελη. Ο Ηλίας Παπαγεωργίου, σπουδαίος τραγουδιστής που γεννήθηκε το 1933 στο χωριό Λευκάδα της Φθιώτιδας. Ήταν δημοφιλής τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών και ήταν επίσης γνωστός με το ψευδόνυμο ο Σταυραϊτός. Έφυγε από τη ζωή το 1985. Να τον ακούσουμε λοιπόν, μια που τον λέγανε και Σταυραϊτό, στο Τσάμικο, ένας αετός περήφανος, ένας αετός λεβέντης, από την περηφάνεια του και από τη λεβενδιά του, δεν πάει στα κατώμερα να καλοξεχυμάσει.

ένας αετός Περήφανος, ένας αετός Λεβέντης, Ηλίας Παπαγεωργίου, και εμείς να περάσουμε τώρα από την Ανατολική Ρουμέλη, από την Φθιώτιδα, στη Δυτική Ρουμέλη, στα χωριά του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, κρατώντας όμως το ρυθμό του Τσάμικου. Τσάμικο Ράστ, όπου το Πλαρίνο μιμείται την τεχνική

Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Συνοδικό Μέγαρο για το ανακοινωθέν της σημερινής συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: είμαστε εν αναμονή του ανακοινοθέντος για τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προφανώς γίνονται κάποιες τεχνικές δοκιμές. Μπορούμε να συνδεθούμε τώρα.
1: Στο φαινόμενο της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης υπό το φως της ορθόδοξης θεολογίας και της ποιματικής παράδοσης της Εκκλησίας μας, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους η εκκλησιαστική κοινότητα μπορεί να καταστεί χώρο συναντήσεως, παρηγοριάς, θεραπείας και ελπίδας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στη συνέχεια διάρθρωσε την εισήγησή του σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα υπό τον τίτλο «Θεολογική και πατερική θεμελίωση της ποιματικής της μοναξιάς», τόνισε αρχικά ότι η πατερική παράδοση συνδέει τη μοναξιά με την πνευματική διάσταση που προκάλεσε η πτώση. Αναφέροντας τις σχετικές διδασκαλίες πατέρων και νεότερων Αγίων της Εκκλησίας, συμπέρανε ότι η ποιματική της μοναξιάς δεν συνίσταται απλώς στην παροχή συμβολών, αλλά στην αποκατάσταση της σχέσεως, την επανένταξη του ανθρώπου στην κοινότητα της αγάπης και στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι κανείς δεν σώζεται μόνος. Η σωτηρία είναι πάντα γεγονός κοινωνίας και η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και των ανθρώπων μεταξύ τους. Στη δεύτερη ενότητα αποτυπλοφορείται η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση ως σύγχρονο κοινωνικό και ποιματικό πρόβλημα. Ο Σεβασμιότατος σημείωσε ότι η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση του σύγχρονου ανθρώπου διεισδύουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Στους νέους που αδυνατούν να βρουν προσανατολισμό, στους ενήλικες που συνθλίβονται από τα βάρη της καθημερινότητας, στους ηλικιωμένους που ζουν και σιωπή της εγκατάλειψης, στην οικογένεια όπου συχνά οι άνθρωποι συμπιούν χωρίς να κοινωνούν πραγματικά. Η Εκκλησία υπογράμμισε δεν μπορεί να διαφορήσει για αυτήν την πραγματικότητα, αλλά να αναγνωρίσει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που προσέρχονται στους ναούς μας μεταφέρουν μέσα τους βαθείς ψυχικούς τραυματισμούς. Γι' αυτό και η ποιματική μας οφείλει να γίνει περισσότερο ακροαματική, συνοδευτική και θεραπευτική. Η Εκκλησία οφείλει να υπενθυμίζει ότι η πραγματική κοινωνία προϋποθέτει παρουσία, διάλογο, θυσία και αγάπη. Οφείλει να προσφέρει όχι μόνο λόγο, αλλά και κοινότητα, όχι μόνο διδασκαλία, αλλά και βίωμα, όχι μόνο κανονισμούς, αλλά και σχέσεις. Η μοναξιά μειώνεται όχι μόνο με την παροχή ψυχρών γραφειοκρατικών υπηρεσιών, αλλά και με τη στοργή και την τρυφερότητα τις οποίες εισπράττει ο άνθρωπος όταν τον πείθουμε να αισθάνεται ότι είναι πολύτιμος και για τον Θεό Πατέρα μας και για εμάς. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος πρότεινε να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο οι εξής πρωτοβουλίες. Πρώτον, η δημιουργία ενωριακών ομάδων επίσκεψης και υποστήριξης μοναχικών, ασθενών και ηλικιωμένων ανθρώπων. Δεύτερον, η ενίσχυση των προγραμμάτων για την νεότητα με έμφαση στη δημιουργία πραγματικών κοινοτήτων, πραγματικών κοινοτήτων σχέσεων και όχι μόνο περιστασιακών δραστηριοτήτων. Τρίτον, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής βίας, σχολικού εκφοβισμού και πρόληψης των αυτοκτονιών. Τέταρτον, θεσμική συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δομές ψυχικής υγείας. Πέμπτον, η δημιουργία εκκλησιαστικών κέντρων ακρόασης, συμβουλευτικής και παρακομπής σε ειδικούς όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έκτον, η ενίσχυση των κατασκηνωτικών, πολιτιστικών και εθελοντικών προγραμμάτων, τα οποία καλλιεργούν την κοινωνικότητα, την ευθύνη και την προσφορά των νέων. Έβδομον, η συστηματική παρουσία της Εκκλησίας στον ψηφιακό χώρο με λόγο αλήθειας, διαλόγου, παρηγοριάς και ελπίδας. η ενίσχυση της ποιματικής της οικογένειας, ώστε να στηρίζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άνεργοι, οι πενθούντες και όσοι βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Κλείνοντας την εμπεριστατωμένη εισήγησή του, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σύρου Τίνου Άνδρου Κέας Μήλου Δήλου και Μικόνου κ. Δωρόδιος τόνισε ότι το πρόβλημα της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο ένα κοινωνιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά είναι βαθύτατα πνευματικό. Και γι' αυτό ο άνθρωπος όσο βιώνει τη χριστιανική ζωή, ποτέ δεν είναι μόνος. Τέλος υπογράμμισε τη διαπίστωση ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, όπου κυριαρχούν τα φαινόμενα της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης, είναι η θεραπεία των διαρρηγμένων σχέσεων. Η μόνη που μπορεί να τις θεραπεύσει είναι η Εκκλησία, η οποία διαθέτει το ανεκτίμητο δώρο της κοινωνίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο δια των ιδεών, αλλά σώζεται μέσα στην αλήθεια της σχέσεως, της αγάπης και της κοινωνίας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Και η Εκκλησία είναι το μυστήριο της αληθινής σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό και τον άνθρωπο. Μετά το διάλειμμα ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο», ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο οποίος αρχικά επισήμανε ότι το διαδίκτυο είναι πλέον μια αντικειμενική πραγματικότητα στη ζωή μας και ότι η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών σε αυτό δημιουργεί θετικές ή αρνητικές σκέψεις και ενδεχομένως προβληματισμούς. Ορισμένοι χαιρετίζουν την αυξανόμενη παρουσία των κληρικών ως ένδειξη προόδου και μιας αναγκαίας και αξιέπαινης εξωστρέφειας εκ μέρους της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Θεωρούν ότι η Εκκλησία προοδεύει, εξυγχρονίζεται και συμπορεύεται με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους νέους, αντί να παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της ή να παρακολουθεί τις εξελίξεις ή ακόμη και να εξορκίσει αυτήν τη σπουδαία κατάκτηση του ανθρώπου. Άλλοι αντίθετα εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί, διατηρούν αμφιβολίες και ζητούν μια επαρκή και αντικειμενική μελέτη των αποτελεσμάτων αυτής της χρήσης, ενώ άλλοι διερωτώνται εάν η αυξανόμενη χρήση αποτελεί ένδειξη αποσμίκευσης της Εκκλησίας ή δηλωτική κατάχρηση και εάν είναι, ποιο είναι το επιτρεπτό όριο που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Παραθέτοντας τις σχετικές εγκυκλίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότητας Συγητής τόνισε ιδιαίτερα ότι η Ιερά Συνόδος έχει μεν αποδεχθεί ότι οι κληρικοί της μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους, να γίνουν αλλοίες ανθρώπων, αξιοποιώντας τα δίκτυα του διαδικτύου, αλλά διαισθανόμενοι και τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εκ μέρους τους ευρεία ή και σε ανησυχητικό βαθμό χρήση του, σπέβδει να προλάβει εκτροχιασμούς ή ακόμη και να επαναφέρει τους τυχόν παρεκτρεπωμένους. Αφού ανέφερε λεπτομερώς τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης του διαδικτύου,
2: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Τηλέας και Βορείου Κοράδου από τους 97,7.
1: ...του διαδικτύου εκ μέρους των κληρικών, μιας και ούτε η άκρητη αποδοχή του, ούτε μια φοβική αντιμετώπιση που θα οδηγούσε σε γενική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σωστή. Χρειάζεται και εδώ, εκτός από την επαγρύπνηση και η αρετή των αρετών, η διάκριση, κλείνουν τα συμβολικά. Ακολούθως πρότεινε τις βασικές αρχές για την ψηφιακή παρουσία των κληρικών. Πρώτον, ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Δεύτερον, ο κάθε κληρικός δεν αποδείχνει παρουσία του οφείλει να εκφράζει την εκκλησιολογική σχέση με τον Επίσκοπο και την τοπική εκκλησία ή την Ιερά Σύνοδο. Τρίτον, ο κληρικός οφείλει να κατανοεί αυτοσυγκρατούμενος ότι δεν χρειάζεται δημόσια τοποθέτηση για κάθε θέμα και κάθε γεγονός. Τέταρτον, καμία πληροφορία δεν πρέπει να αναπαράγεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο, ιδίως όταν αφορά πρόσωπα ή σοβαρά κοινωνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Πέμπτον, καμία δημόσια αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί ύβρις, χλέβη, διαπόμπευση ή προσωπική απαξίωση. Έκτον, οι εμπιστευτικές πνευματικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας. Έβδομον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες. Όγδον, η ψηφιακή δράση δεν πρέπει να υποδομεί προσωπικό μπραντ, δηλαδή φίρμα είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Ένατον, η διαδικτυακή επικοινωνία πρέπει όπου είναι δυνατόν να οδηγεί στην πραγματική συνάντηση, στην ενορία, στην λατρευτική ζωή και στην κοινωνία των προσώπων. 10. Τέλος, είναι αναγκαία και μια βασική κατάρτιση των κληρικών για την ψηφιακή επικοινωνία, όχι για να μεταβληθούν σε επαγγελματίες της επικοινωνίας, αλλά για να γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες, πώς δημιουργούνται οι μηχανισμοί εθισμού και πόλωσης, ποια νέα προβλήματα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, ευφυΐα κτλ. Στον επίλογο της σύγκρισης του, ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισήμανε ότι η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο δεν είναι ένα πρόσκαιρο παροδικό φαινόμενο, αλλά θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ το ουσιαστικό ερώτημα θα παραμείνει το ίδιο. Πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται ο άνθρωπος, χωρίς να χάνει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η ίδια ως Εκκλησία? Κλείνοντας, ανέφερε τα εξής. Δεν χρειαζόμαστε μία Εκκλησία φοβισμένη απέναντι στην τεχνολογία, ούτε όμως μία Εκκλησία που υιοθετεί άκρητα τους κανόνες της. Χρειαζόμαστε κληρικούς οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα χωρίς να χρησιμοποιούνται από αυτά, να έχουν παρουσία χωρίς αυτοπροβολή, να υπερασπίζουν την αλήθεια χωρίς εμπάθεια, να δημιουργούν επικοινωνία που οδηγεί σε κοινωνία, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να επιτρέπουν σε τεχνολογία να καθορίσει ή να λιώνει την ποιματική τους ταυτότητα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερο παρουσία της Εκκλησίας στο διαδίκτυο, είναι κάτι δυσκολότερο και ουσιαστικότερο, περισσότερο εκκλησιαστικό ήθος μέσα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο. Κλείνω τα εισαγωγικά. Επακολούθησε εκτενής διάλογος επί των εισηγήσεων, κατά τον οποίο έλαβαν το λόγο πολύ σεβασμιότατοι αρχιερείς. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της αύριο, 5η-8η Οκτωβρίου.
0: Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με το Συνοδικό Μέγαρο για το ανακοινωθέν για την σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ανακοινωθέν ανέγνωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος, εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Τζένα. μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με τον Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Ξεκινήσαμε από το Μοριά, περάσαμε στην Ανατολική και τη Δυτική Ρούμελη, στην Ήπειρο και τώρα επόμενος σταθμός μας η Θεσσαλία. Εμβληματικός σκοπός και χορός από την παράδοση των καραγκούνιδων του Θεσσαλικού κάμπου, η Καραγκούνα, σερτό στα τρία και μια εξαιρετική εκτέλεση με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο.

Ταραγκούνα και Πετρολούκας Καλκιάς στο Κλαρίνο και εμείς από τη Δυτική Θεσσαλία να έρθουμε τώρα στην Ανατολική της πλευρά, να έρθουμε στο Πύλιο. Εδώ η αίσθηση μας φέρνει πιο κοντά στα ακούσματα και τη μουσική παράδοση του Αιγαίου και από το Σερτό στα Τρία θα έρθουμε στο ρυθμό του Καρσιλαμά, αντικριστός χορός από το Πύλιο, ηχογραφημένος με την επιμέλεια της αείμνης της Δόνας Σαμίου.

μας Καρσιλαμάς, αντικριστός χορός από το Πύλιο, ηχογραφημένος, όπως είπαμε, με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου. Να έρθουμε τώρα στον δάσκαλο της Δόμνας, στον σπουδαίο κορυφαίο δάσκαλο της εθνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά. Από τις κλασικές ηχογραφήσεις του Συλλόγου προς διάδοση της εθνικής μουσικής, με την επιμέλεια του δασκάλου Σίμωνα Καρά, τα τραγούδια της Κωνσταντινούπολης και Προποντίδας, που ηχογράφησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Σίμωνα Καρά μαζί με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα τραγούδι από την παράδοση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Βαρύτερα τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη που είχα.

ο Σίμων Καράς και βαρύτερα από τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα, σιρτό καλαματιανό από τη μουσική παράδοση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη μέσα από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δίσκου του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής, τραγούδια της Κωνσταντινούπολης και της Προποντίδας. Πολίτικος εκτό, που οι στίχοι του αναφέρονται στις αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα καιρό μου άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνω νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Ένα καιρό επήγαινα στα θαραπιά πετώντας, τώρα με κόψαν τα φτερά και παγώ περπατώντας. Τραγουδά ο Χρόνης Αιδονίδης.

Μισαγδονίδης και ένα καιρό επήγαινα στα φαραπιά πετώντα, τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντα. Και εμείς από τα θαραπιά και τα άλλα αγαπημένα προάστια των Ρωμιών της πόλης, να έρθουμε τώρα στις αλυσμόνητες πατρίδες στα μικρασιατικά παράλια. Το Ζεϊμπέκικο για την Πέργαμο με την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα. Πέργαμο δεν σε ξεχνώ, σε θυμάμαι και πονώ. Αχ, Σμύρνη, Χίος και Βουφλά, βγάζετε άντρες λεβενδιά.

0: προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εξής τους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές στον χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκτελεστείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Είμαι η Νατάσα Μοφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
1: Μην μένεις θέτης. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αθική χρέωση.
7: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιέρας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, να σκέψω το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, η

0: εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το λιμάνι Χερσονήσου της Κρήτης και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο και να ξεναγηθούμε στο Μουσείο Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας με τον Διευθυντή του Μουσείου, τον κύριο Γιάννη Μαρκάκη, που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαρκάκη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλημέρα κύριε Παπά, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευγενική διάθεση να παρουσιάσουμε το μουσείο μας στον ραδιοσταθμό της Εκκλησίας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πείτε δύο πράγματα εισαγωγικά. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει, πού βρίσκεται έτσι γεωγραφικά, να δώσουμε ένα στίγμα και πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο σας.
1: Το Μουσείο Λιχνοστάτης, όπως το λέμε, Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής και Λαϊκού Πολιτισμού Κρήτης, καλλινοπλήρης τίτλος, ή υπάρχει και ένας άλλος τίτλος που είναι Μουσείο Πέτρας και Μαντινάδας, όπως το αναφέρατε κι εσείς, ένας τίτλος που θα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει καθιερωθεί. Βρίσκεται το μουσείο στο λιμάνι Χερσονήσου, στην Κρήτη, στον ορμό Ηρακλείου, ανάμεσα στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλο, στη βόρεια ακτή της Κρήτης. Περίπου ίσα η απόσταση από το Ηράκλειο και από τον Άγιο Νικόλο. Η Χερσόνησος είναι μια έτσι πολύ τουριστική περιοχή. Όσοι έχουν έρθει Κρήτη, ίσως να την έχουν επισκεφθεί, να την έχουν προσπεράσει. Ενδεχομένως, αν θεωρήσουμε ότι είναι έτσι πάρα πολύ επισκέψιμη το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες από πολύ κόσμο και μαζικό τουρισμό μάλιστα.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για την ιστορία του μουσείου. Πότε ξεκινάει αυτή η διαδρομή, για ποιον λόγο και όσες άλλες λεπτομέρειες αξίζει να αναφέρουμε για αυτή την ιστορία του Μουσείου Λιχνοστάτης.
1: Το μουσείο ξεκινάει να φτιάχνεται το 1986. Είναι μια έτσι σκέψη και μια επιθυμία του πατέρα μου, του Γιώργη του Μαρκάκη, αλλά και δική μου, διότι επιστρέφοντας μετά από δύο μήνες σπουδή στην Αθήνα ως φοιτητής της Λαμικής το 1984, είπα στον πατέρα μου ότι εγώ δεν θέλω να ζήσω στην Αθήνα, θέλω να ζήσω στο σπίτι μας στην Χερσόνησο. Ήταν το σπίτι μας εκεί λοιπόν, το πατρικό, όπου είχα κάνει έτσι, την είχα περάσει και εγώ την νεότη μου αναμειγμένος με τα χώματα, με τα φυτά, με τη θάλασσα και ζώντας μέσα στα πίνα πόσφαιρα ήθελα να επιστρέψω από πολύ νωρίς. Εκεί λοιπόν άρχισε να γεννιέται στον πατέρα μου η ιδέα να φτιάξουμε κάτι στο οποίο να ουσιαστικά να παρουσιάζουμε τη συλλογή την οικογενειακή, γιατί είχε μια μεγάλη οικογενειακή συλλογή λαογραφική ήδη ο πατέρας μου. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά πίστευε ότι όλα τα πράγματα θα πρέπει να τα κρατάμε και να συγκρατούμε τη μνήμη τους, έτσι και τη μνήμη και τη χρία τους. Ως εκ τούτου υπήρχε ήδη μια συλλογή οικογενειακή αυτή. Υπήρχε μια τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καλλιέργειας, γιατί είχαμε ήδη κήπους και περιβόλια με οποροφόρα δέντρα, με αρωματικά φυτά κλπ. Και όλα αυτά συνδυάστηκαν σε ένα χώρο πολύ ωραίο, δίπλα στη θάλασσα, όπου αρχίσαμε πλέον πέτρα την πέτρα να χτίζουμε αυτό που ονομάστηκε στη συνέχεια από τους φίλους μας Μουσείο Πέτρας και Μαντινάδας. Μας πήρε 7 χρόνια για να το τελειώσουμε και να το καταθέσουμε, χωρίς αρχιτέκτονα, χωρίς μηχανικό, με 3 ανθρώπους ενηλίκευτους να μας βοηθάνε. Προφανώς οι ιδίες δαπάνες, χωρίς να προστρέψουμε σε καμιά βοήθεια οικονομική. Και όλο αυτό λοιπόν το 1992 πια ήταν έτοιμο ή περίπου έτοιμο για να ξεκινήσει να λειτουργεί και να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Πριν συμβεί αυτό, φωνάξαμε διάφορους φίλους, έμπρυπους κρητολόγους, είπε πολύ ωραία αυτά που τελειώσατε εδώ. Μόνο κάτι λείπει. Τι λείπει, Κωστή, τον ρωτήσαμε, η Μαντινάδα λείπει. Αφού λείπει η Μαντινάδα, πες μας εσύ και γράψε μας εσύ μερικές Μαντινάδες που είσαι τόσο καλός ποιητής και Μαντιναδολόγος, να τις βάλουμε μέσα στο δοσίρι. Και έτσι ξεκίνησε αυτό που αργότερα καταλάβαμε ότι είναι μια τάση στην μουσιολογία να δημιουργούμε ένα βιωματικό μουσείο, να παρουσιάζουμε την ψυχή των πραγμάτων με τη λαϊκή πίεση και τον προφορικό λόγο. Η Κρήτη έχει έντονη προφορικότητα, όπως ξέρουμε, και να δημιουργήσουμε το μονοπάτι της λαϊκής πίεσης μέσα στο μουσείο, μέσα από τη Μαντινάδα και την προφορικότητα. Άρα δηλαδή υπάρχουν Μαντινάδες και άρα τα εκθέματα δεν έχουν υπότιτλους Θρυνάκη του 1912 δωρεά του Κωστή Παπαδάκη από το Ζαρό Ηρακλείου, αλλά έχουν Μαντινάδα σχετική με το Θρυνάκη και σχετική με το Βολίστη. Με το Βολίστη, ο άτυχος τα πάθη του Βολίστη. Μα ο αέρας που τα πισά πίσω του τα γυρίζει. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις Μαντινάδες αυτές που σας λέω τώρα, έτσι ένα δείγμα, ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται και τη χρήση του αντικειμένου, αλλά και την άλλη του διάσταση μέσα στην καθημερινότητα και την ζωή των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραίο, θα είναι αυτό να ακούσουμε την ξενάγηση στην πορεία με κάποιες Μαντινάδες που επεξηγούν τα εκθέματα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θέλω να σας ρωτήσω γιατί επιλέξατε τη λέξη Λιχνοστάτης για το μουσείο σας.
1: Λιχνοστάτης ονομάσαμε το μουσείο γιατί φανταζόμασταν και πραγματικά έχουμε επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τα πράγματα και από την πορεία ότι θα ήταν ένα μουσείο το οποίο θα στεκόταν σαν ένας Λιχνοστάτης ή καντιλιέρης στην Κρήτη. Λιχνοστάτης είναι το αντικείμενο, το υλοξύλο πάνω στο οποίο στέκεται ο λίχνος ώστε να φωτίζει περισσότερο χώρο μέσα στο σπίτι. Και παράλληλα είναι και φορητό αυτό το αντικείμενο, έτσι αν μπορεί κανείς να το παίρνει, θέλει να πάει να διαβάσει, θέλει να πάει να φωτιστεί σε ένα σημείο κλπ. Άρα λοιπόν θέλαμε και πιστεύουμε ότι το μουσείο θα είναι ένας φάρος, έτσι ένας λιχνοστάτης, ένα λιχνάρι της παράδοσης που θα φωτίζει και θα μεταλαμβαδεύει το φως της παράδοσης στους επισκέπτες και ιδιαίτερα στις επόμενες γενιές. Τα παιδιά που μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετές γενιές, μπορώ να σας πω, όχι αρκετές, να μην λένε μεγάλα λόγια, αρκετές ηλικίες. Και σίγουρα μια γενιά, έτσι γιατί από το 1992 ως το 2024, θεωρούμε μια γενιά 30 χρόνια περίπου, την υπολογίζουμε. Οπότε έχει περάσει μια γενιά Κρητών μέσα από το μουσείο και ήδη έχουμε ανθρώπους που έρχονται με τα παιδιά τους και που έχουν έρθει ως παιδιά εδώ στο μουσείο και τους δείχνουν το μουσείο που το θυμούνται και το νοσταλγούν. Αυτή ήταν η σκέψη μας, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη ως τίτλο του μουσείου.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε Μαρκάκη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος θαλάσσιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα στην πανέμορφη και γεμάτη ιστορία Κρήτη, ακόμα πιο συγκεκριμένα στο λιμάνι της Χερσονήσου, εκεί όπου μας περιμένει ο διευθυντής του Μουσείου Λιχνοστάτης, Πέτρας και Μαντινάδας, ο κύριος Γιάννης Μαρκάκης, και πραγματικά μας δίνει τις πρώτες πληροφορίες, τις πρώτες συστάσεις για ένα εξαιρετικό μουσείο που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί σε μια ενδεχόμενη εκδρομή του ή ένα ταξίδι του εκεί στην Κρήτη, αν βρεθεί στην περιοχή. Ανεπιφύλακτα συστήνουμε και προτείνουμε να περάσετε το κατώφλι του μουσείου. Τους λόγους θα τους καταλάβουμε και στην πορεία της σημερινής εκπομπής ακόμα πιο συγκεκριμένα. Θέλουμε λοιπόν τώρα, κύριε Μαρκάκη, να μας μιλήσετε λίγο για τις ενότητες που φιλοξενεί το μουσείο σας, για τις ενότητες τις οποίες εσείς έχετε χωρίσει θεματικά τους χώρους του μουσείου, και μετά να προχωρήσουμε σε μια ξενάγηση σε μία-μία από αυτές.
1: Ευχαριστώ. Τα μουσεία γενικά έχουν κάποιες συλλογές, έτσι, κάποιες θεματικές ενότητες. Εμείς έχουμε 4 έτσι, διακριτές συλλογές. Είναι η λαογραφική, η φυσιογνωστική, η καλλιτεχνική και της προβιομηχανικής τεχνολογίας. Όταν λέμε λαογραφική, εννοούμε ότι υπάρχει ένα αγροτικό σπίτι, ένα αστικό σπίτι, υπάρχει ανεμόμυλος, υπάρχει μητάτο, αλόνι, πατητήρι, καζάνι, μελισσόσπιτο, εργαστήρια παραδοσιακών ασχολιών, άλλα όπως είναι το ξυλουργείο, όπως είναι το τσαγκαράδικο, το αργαστηρόσπιτο της Ελένης, όπως το έχουμε ονομάσει, με λόγω της δωρήτριας που μας έχει δώσει και ένα ειδικό, μια ειδική ενότητα της φοιτητικές βαθές, αγγιοπλαστείο, διάφορες δηλαδή έτσι, διάφορους χώρους που ουσιαστικά ανασυστήνουν ένα μικρό χωριό παραδοσιακό. Υπάρχει φυσιογνωστική συλλογή όπου παρουσιάζεται κρητική χλωρίδα μέσα από εθνοβοτανολογικά στοιχεία, για παράδειγμα τα αρωματικά φυτά, τα οπροφόρα δέντρα, οι κάκτη, τα παχύφυτα, τα άγρια χόρτα της Κρήτης, για τα οποία έχουμε κάνει πάρα πολύ έτσι, δουλειά και σε επίπεδο τεχνηρίωσης αλλά και σε επίπεδο προβολής. Υπάρχει η καλλιτεχνική συλλογή με έργα λαϊκών καλλιτεχνών, τα οποία παρουσιάζουμε σε μια μόνιμη έκθεση αφενός και αφετέρου στους εξωτερικούς χώρους του μουσείου, όπου συλλειτουργούν με τα υπόλοιπα εκθέματα, δημιουργώντας ένα διάλογο μεταξύ τους. Και τέλος η συλλογή της προβιομηχανικής τεχνολογίας με ελαιόμυλο, φάμπρικα δηλαδή όπως λέμε, χαρουκόμυλο, πρέσα αρωματικών φυτών και διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία ουσιαστικά υπήρχαν σε μια προβιομηχανική ακόμα κοινωνία της Κρήτης. Αυτά έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ως συλλογές, αλλά αυτό που αξίζει να ενδεχθεί είναι ότι αυτές οι συλλογές δεν υπάρχουν χωριστά η μία από την άλλη. Η μία ουσιαστικά ενώνεται με την άλλη, υπάρχει μια σύζευξη δηλαδή, ώστε αυτό που παράγεται εν τέλει είναι μια ατμόσφαιρα και μια εικόνα της Κρήτης τα παλιότερα χρόνια. Δεν θέλουμε δηλαδή να είναι έτσι εντελώς και καθαρά μουσιακός ο χώρος, με την αίσθηση ότι τα πάντα παίρνουν πίσω από βιτρίνες, πίσω από ενδεχομένως κάποια απαγορεύεται κλπ. Θέλουμε να έχει ο επισκέπτης την αίσθηση του χώρου του βιωματικού, μπαίνοντας μέσα στο πόρτεγο, όπως λέμε, φραγκούδι, το πόρτεγο, το αγροτόσπιτο, δηλαδή να έχει την αίσθηση πως οι νοικοκύρες πήγανε μια στιγμή και μας δώσανε το κλειδί και μπήκανε να δούμε, να κρυφοκοιτάξουμε μέσα πώς ζουν. Άρα υπάρχει αυτή η μελωδιά, αυτή η αίσθηση, ας πούμε, της ζωής που δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Αν λοιπόν περνάγαμε το κατώφλι του μουσείου, αν θέλετε μας περιγράψετε λίγο το χώρο και κάποια από τα θέματα που θα μας προτείνατε, θα μας συστήνατε εσείς, να μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτά.
1: Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι το μουσείο είναι υπαίθριο, έτσι είναι ανοιχτός ο χώρος. Είναι αρκετά μεγάλο, είναι 7 στρέμματα, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και κήποι με οπωροφόρα, με αρωματικά κλπ. Βρίσκεται, όπως είπαμε, δίπλα στη θάλασσα και αυτό είναι και καλό και κακό. Κακό είναι διότι μας δυσκολεύει προφανώς τη συντήρηση των αντικειμένων και των εκτεμάτων, τη γωνιά, όπως λένε, όπου παρουσιάζουμε τον τρόπο που δουλεύουμε στους κήπους μας. Και όταν λέμε τον τρόπο που δουλεύουμε, εννοούμε κάνοντας ουσιαστικά δύο καλλιέργειες που μας επιτρέπουν και να επαναχρησιμοποιούμε τα αντικείμενα και να κάνουμε πράσινη λίπανση, να κάνουμε φυτοπροστασία κλπ. Και μετά αντικρίζουμε το βασικό κομμάτι του μουσείου, που είναι το σπίτι, το γεωγραφική συλλογή, με το σπίτι το κριτικό, το αγροτικό και το αστικό. Μέσα εκεί που βλέπει κανείς αντικείμενα και σχέδια της καθημερινής ζωής της Κρήτης στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κάποια από αυτά είναι λίγα ενδιαφέροντα, υπάρχουν πύλινα και τσικάλια, για παράδειγμα, κεραμικά αρκετά παλιά. Υπάρχει λίβερη, που ήταν ένα αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούσαν για την αναρρόφηση του λαδιού, ώστε να μπορούν να το παίρνουν από τον πάτο του πιθαριού, του λαδοπίθαρου. Υπάρχουν διάφορα έτσι σχέδια τα οποία έχουν την αξία τους. Και στη συνέχεια κανείς ανεβαίνει από μια εσωτερική σκάλα στο αστικό σπίτι, όπου περνάμε σαν σε μια μηχανή του χρόνου, σε ένα μεταγενέστερο χρονικό στάδιο. Τα αργήσεις τα πλέον γύρω στο 1930-1940, σε ένα αστικό σπίτι με τα διάφορα πορσελάνινα πιάτα, με τα υφαντά, με την πρίκα της κοπελιάς που διακοσμεί, ας πούμε, το σπίτι, ήταν το κρεβατόγυρο στο κρεβάτι, την στεφανοδίκη, ας πούμε, και την υψηλή τεχνολογία της εποχής, που ήταν η ραπτομηχανή, το γραμμόφωνο, το ραδιόφωνο, ας πούμε, τα οποία τα μοιράζονταν ο κόσμος, έτσι, τα υπήρχαν ένα-δύο στα καφενεία και από εκεί μαθαίνανε τις υπηρεσίες, δηλαδή ακούγανε τη μουσική, κάνανε τα γλέντια τους κλπ. Αυτά έτσι ήταν μια πρώτη γεύση, ας πούμε, και στη συνέχεια κανείς περιηγείται τα διάφορα εργαστήρια τα οποία υπάρχουν και στα οποία υπάρχουν αρκετό υλικό τεκμηρίωσης μέσα από μικρά ταινιάκια ή από κείμενα έτσι ευσύνοπτα, αλλά και με άλλους τρόπους, με διάφορες έτσι μουσικές εκπλήξεις που υπάρχουν μέσα στο υπέστη κάποιους χώρους.
0: Ως προς τους άλλους χώρους και τις άλλες ενότητες.
1: Υπάρχει στη συνέχεια ο κήπος των αρωματικών φυτών, όπου υπάρχουν 20 διαφορετικά αρωματικά είδη. Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να τα ακουμπάνε, να τα μυρίζουν.
0: Έχουν πολλά τέτοια, αν δεν κάνω λάθος, ενδυμικά είδη.
1: Έχει ενδυμικά είδη, όπως είναι για παράδειγμα ο δίχταμος, ο γνωστός έρωτας που λένε την κριτική λαλιά, και διάφορα άλλα, όπως επίσης για παράδειγμα το καρεμβίλι, το οποίο επίσης είναι ένα ενδυμικό και το οποίο κόβανε οι νύφες, οι μέλουσες νύφες, την παραμονή του γάμου τους, βάζανε στο λουστάρι, εκεί που λούζονταν δηλαδή, βάζανε στο νερό το καρεμβίλι για να μυρίσει, γιατί είχε ένα έτσι πολύ διακριτικό άρωμα, το οποίο θεωρούνταν, ας πούμε, ότι ήταν το παρθενικό άρωμα το οποίο όφιλε να έχει τότε η νύφη να εκπέμπει στη γιορτή του γάμου, στο εκτελεί του γάμου. Επίσης, υπάρχουν διάφορα εργαστήρια, όπως προείπα, υπάρχει παλιό σχολείο, όπου μπορούν τα επισκέπτες και μάλιστα τα παιδιά που έρχονται, είτε σε μαθητικές ομάδες, είτε σε σχολικές ομάδες, είτε με τις οικογένειες, να καθίσουν στα παλιά θρανία, να δουν έτσι μια εικόνα από τη σχολική ζωή της εποχής, να δουν τα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν παλιά, το σχολικό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, την πλάκα με το ποτήρι, τη βίτσα με την οποία τιμωρούνται τα παιδιά εκείνη την εποχή, τις πορείες και τα πηλίκια κλπ. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτό, το οποίο είναι και μέρος και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τα οποία ίσως μπορούμε να πούμε μια κουβέντα στη συνέχεια. Εδώ πάντως απλώς να πω ότι υπάρχουν μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπάρχει και ένα το οποίο το λέμε μάθετε δημογράμματα, και όπου τα παιδιά που έρχονται, οι μαθητικές ομάδες, παίρνουν στο σχολείο και όπου κάθονται στα θρανή και κάνουμε ένα μάθημα, έτσι μια ώρα, θα το πούμε έτσι, όπου μιλάμε για την περιγραφία και την ορθογραφία, και στη συνέχεια βγαίνουν έξω στην αυλή του σχολείου και παίζουν τεχνίδια της εποχής. Έτσι, αμάδες, βόλους κλπ. Για να ξεφύγουν λίγο από τα ισοφόνες των κινητών και τα κουμπιά. υποστηρίζουμε την εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου και την εκπαιδευτική του αποστολή προς την υλοποιούμε. Επίσης, να μην παραλείψω να πω ότι υπάρχει ένα εκκλησάκι μέσα στο χώρο, η Παναγία η Ακροκυματούσα, έτσι το ονομάζουμε, ένα μικρό ξοκλήσι έτσι στο γέρο πελαγίτικο στυλ, το οποίο ήταν και η πρώτη, αν θέλετε, δόμηση που κάναμε εκεί στο χώρο, διότι ήταν το τάμα του πατέρα μου να χτίσει ένα εκκλησάκι δίπλα στο κύμα, εφόσον επιβίωνε με την μητέρα μου, οι γονείς μου δηλαδή, στην πρώτη φάση που ήρθαν σε αυτόν τον τόπο, αυτό έγινε την δεκαετία του 60, όπου το τόπος αυτός ήταν ένας ξερότοπος, στον οποίο υπήρχε η φήμη ότι είχαν αφήσει οι Γερμανοί νάρκες και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους βοηθήσει να τον καθαρίσουν. Τότε λοιπόν έδωσε ένα τάμα, έκανε ένα τάμα ότι αν ζήσουμε 20 χρόνια εδώ, έτσι θα χτίσουμε ένα κριτσάκι στο δίπλα στο κύμα προς θυμή της Παναγίας. Και αυτό και έγινε το 1985-86 και ξεκινώντας από εκεί άρχισε σιγά σιγά να αρχίζει και το project, ας πούμε, και η όλη προσπάθεια του να χτιστεί το μουσείο.
0: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική, με τον τρόπο αυτό να φτάσουμε μέχρι το κεμισή και μετά θέλουμε με την επιστροφή να μας πείτε δύο λόγια για κάτι που διαβάσαμε στην ιστοσελίδα σας, ότι το Μουσείο Λιπροστάτης λειτουργεί ως χώρος ενεργούς λογραφίας και αντικαταναλωτικής αγωγής. Το ενεργούς λογραφίας το κατανοήσαμε με αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, κύριε Μαρκάκη, να δούμε και το αντικαταναλωτικής αγωγής. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια λοιπόν στην πίστη και στην ιστορία. Σήμερα επισκεπτόμαστε ραδιοφωνικά το λιμάνι Χερσονήσου της Κρήτης και ακόμα πιο συγκεκριμένα ξεναγούμαστε στους χώρους του Μουσείου Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας και εκεί έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Μουσείου, τον κύριο Γιάννη Μαρκάκη. Αναφερθήκατε λοιπόν και στις συλλογές και σε κάποια εκθέματα που αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτά, κύριε Μαρκάκη, αλλά λίγο πριν από τη διακοπή θέλαμε να θέσουμε το ερώτημα για αυτό που αναφέρετε, που γράφετε μέσα στην ιστοσελίδα, την ενημερωτική του, που αναφέρεται, έχει ενημερωτικό υλικό καλύτερα για το μουσείο σας, ότι το μουσείο αυτό γνωστάται λειτουργεί ως χώρος ενεργούς λογογραφίας και αντικαταναλωτικής αγωγής σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού παρά την κρίση. Θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό.
1: Ναι, το μουσείο ήδη από την πρώτη στιγμή που το επισκέπτεται κανείς βλέπει ότι σε αρκετά σημεία έχει διάφορα απορρίμματα, σκουπίδια δηλαδή, τα οποία έχουν τοποθετηθεί με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο στους χώρους, είτε στα δωμάτια του, είτε στα κτίσματά του. Έθνης, για παράδειγμα, λέω, σε ένα τοίχο, ας πούμε, έχουμε φυτέψει τα αυτιά ενός πιθαριού που έσπασε, ή στα δρομάκια του έχουμε κάνει, για να σημάνουμε την κατεύθυνση, έχουμε φτιάξει τόξα, ας πούμε, και κατευθυντήριες γραμμές με πλακάκια σπασμένα, τα οποία βρήκαμε στους γύρω χώρους του μουσείου. Δηλαδή προσπαθήσαμε με μπάζα και απορρίμματα που βρίσκαμε στην περιοχή, τα μαζεύαμε και τα επαναχρησιμοποιούσαμε, ώστε να ακριβώς να δείξουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στους κόρπους του ουρανού, όπως έγραφε και ο Ηλίτης σε κάποια από τις...
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηρέας και Βορείου Σκοράρων, από τους 97,7.
1: Εκεί ζωή και παραδοσιακός άνθρωπος οικολογούσε χωρίς να είναι οικολόγος. Έτσι, δεν γνώριζε κάτι περί οικολογίας έτσι συγκεκριμένα και συντεταγμένα. Παρ' όλα αυτά είχε μέσα στο DNA, το είχε μέσα στη σκέψη του κάθε φορά να μην πετάξει τίποτα, να χρησιμοποιήσει το κάθε τι δεύτερη και τρίτη φορά. Χρησιμοποιούσε τη φαντασία του για αυτό το σκοπό και για αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο κι εμείς, επειδή όπως προανέφερα, το μουσείο φτιάχτηκε από ελάχιστους ανθρώπους, τουλάχιστον η πρώτη φάση του, γιατί αργότερα, και αυτό να πρέπει να το αναφέρουμε, υπήρξαν πολλοί φίλοι, οι οποίοι σχημάτισαν και το Σύλλογο Φίλων του Μουσείου και οι οποίοι βοηθήσανε στο να εμπλουτιστούν οι συλλογές και να γίνουν αρκετές από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Αλλά στην πρώτη φάση, λοιπόν, ουσιαστικώς με 2-3 ανθρώπους πορευτήκαμε και χρησιμοποίησαμε το κάθε τι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί. Άρα λοιπόν, με το παράδειγμα του και μόνο δείχνει και με την εικόνα του, την αισθητική του και τον τρόπο που αναπτύσσει τις συλλογές του, δείχνει ένα δρόμο το μουσείο και δείχνει μια αισθητική αλλά και μια χειρονομία, αν θέλετε, προς την καταναλωτική κοινωνία και ζωή που έχουμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν και ο τρόπος που λειτουργούμε μέσα στους κήπους, ας πούμε, όπου επίσης χρησιμοποιούμε οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Οι τρόποι της καλλιέργειας με την ανακύκλωση των φυτικών υλών, με τις βρόκες που μαζεύουμε και τις βάζουμε στο νερό και γίνεται σίδηρος που το μετά βάζουμε στα φυτά, τα διάφορα που έχουν σιδηροπενία. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Και με χίλιους τρόπους διαφορετικούς, όπως ο παλιός άνθρωπος, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τα φυτά μας και να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσουμε τώρα, κύριε Μαρκάκη, πώς υποδέχθηκε και πώς αγκάλιασε εκεί και η τοπική κοινωνία αυτή την προσπάθεια της ανάδειξης του λαϊκού πολιτισμού, της παράδοσης της Κρήτης.
1: Εδώ θα σας πω δύο διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη είναι ότι προφανώς υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί γνωστοί και άγνωστοι, φίλοι και μη, οι οποίοι συντάχθηκαν μπορούσαν έτσι να συμβάλλουν έτσι και να βοηθήσουν στο να συνεχιστεί έτσι απρόσκοπτα αυτή η προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει αναγνώριση, δεν μπορούμε να το, έτσι, να το παραβλέψουμε αυτό. Το μουσείο έχει βραβευτεί κατ' επανάληψη και από έτσι, φορείς πανελλαδικής εμβέλειας. Ήταν υποψήφιο δύο φορές για Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς το 1996 ως καινούριο μουσείο και το 2010 με την επανέκτηση την οποία έκανε και την, και την πρωτοβουλία να εντάξει μέσα στις συλλογές του και μέσα στην μουσιακή εμπειρία του τις συσκευές ακουστικής της ενάγησης και έναν τρόπο της ενάγησης που τον είπαμε τα ανιστορήματα, όπου από τις, ο επισκέπτης ερχόμενος μέσα στο μουσείο εφοδιαζόταν μια συσκευή ακουστικής ενάγησης που θα μπορούσε πέρα από να ξεναγητεί στους χώρους να ακούσει και πάρα πολλά ηχητικά αρχεία από τις ματινάδες τις οποίες λέγαμε, από ενθυμήματα και αρχιβολές, έτσι ιστορίες δηλαδή που αφηγούνταν στην κριτική διάλεκτο οι διάφοροι δωρητές του μουσείου, και όλο αυτό δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα και ένα, έτσι, ένα κλίμα και ένα μονοπάτι, όπως είπαμε πριν, λαϊκής ποιήσης και προφορικότητας, το οποίο πραγματικά ο επισκέπτης ενθουσιαζόταν και, και θεωρήθηκε και τότε έτσι ιδιαίτερα καινοτόμο. Λοιπόν, ναι, η αναγνώριση υπάρχει και αυτή μας βοηθάει προφανώς να συνεχίζουμε την προσπάθεια. Μέσα στο κομμάτι της αναγνώρισης είναι ότι και στις ταξιδιωτικές πλατφόρμες το μουσείο αναφέρεται έτσι με ευμενή σχόλια. Είναι τέταρτο μουσείο στην Ελλάδα με βάση το TripAdvisor, την ταξιδιωτική αυτή πλατφόρμα ειδικών των επισκεπτών. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι υπάρχει μια αποδοχή και μια καλή πορεία.
0: Να μας μιλήσετε λίγο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάνετε μια μικρή αναφορά πιο πριν. Πώς βλέπουν και οι νεότεροι έτσι, άνθρωποι αυτή την προσπάθεια, και ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι, γιατί κάνετε μια ανοίξη πιο πριν που έχουν έναν άλλο τρόπο ζωής με τις οθόνες, με τα κινητά πλέον, και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι βέβαια εδώ που τα λέμε με τα χρόνια που περνάνε. Πώς λοιπόν βλέπουν αυτή την προσπάθεια να, να βρεθούν μπροστά και να μελετήσουν ακόμα περισσότερο αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής που δεν υπάρχει σήμερα, όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μένουν σε διάφορους χώρους όπως το δικό σας μουσείο, που λειτουργούν και ως κυβωτός αυτής της μνήμης μιας άλλης ζωής. Πώς το βλέπουν λοιπόν οι νεότεροι?
1: Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια πολύ καλή αντιμετώπιση και καλή αποδοχή. Σε αυτό βέβαια βοηθάμε και εμείς αποφασιστικά, διότι έχουμε δημιουργήσει από σχεδόν από την πρώτη μέρα είμαστε μέσα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Απλώς να σας πω ότι όταν είχαμε ξεκινήσει 1992, το τοπικό σχολείο, εδώ το τοπικό δημοτικό σχολείο ζήτησε να έρθει. Κάναμε μια πρώτη έτσι, αποδεχτήκαμε το σχολείο αυτό και αμέσως καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να δείξουμε, να παρουσιάσουμε το μουσείο στα παιδιά με τον ίδιο τρόπο όπως το κάναμε στους μεγάλους. Δηλαδή, αντιλήφθηκαν αμέσως ότι ήθελε ένα άλλο τρόπο προσέγγισης μέσα από το παιχνίδι, μέσα από άλλες δραστηριότητες, ας πούμε, οι οποίες θα το κάνανε το όλο κομμάτι του μουσείου πιο ζωντανό στα παιδιά. Το ψάξαμε πολύ, το ασχοληθήκαμε για αρκετό καιρό. Τελικά έχουμε φτάσει εδώ και αρκετά χρόνια να έχουμε μια παλέτα έτσι μεγάλη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περίπου γύρω στα 12 εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλα πολύ θεματικά και άλλα μόνο θεματικά. Σας λέω έτσι ειδικά, ας πούμε, για το ψωμί, για παράδειγμα, το που λένε ζυμώνω, αλωνίζω και το ψωμί φουρνίζω, για τα παραδοσιακά επαγγέλματα, το μάθε τέχνη και άστινε, για το σχολείο και τη σχολική ζωή, αυτό που σας ανέφερα πριν, το μάθε παιδί μου γράμματα, το κρινάκι της θάλασσας και της τέλησης ακτές, ένα πρόγραμμα φυσιογνωστικό για το νοϊκό κρινάκι, το οποίο υπήρχε έτσι ενδυμικό φυτό εδώ στην περιοχή και γενικότερα στα βόρεια παράλια της Κρήτης, το οποίο είχε εξαφανιστεί ουσιαστικώς με την τουριστική ανάπτυξη, την αλόγιστη, και διάφορα άλλα προγράμματα, ο Καραγκιόζης πάει μουσείο, δηλαδή προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το σχολικό πρόγραμμα των μαθητών, αλλά και που άπτονται των συλλογών του μουσείου και δίνουν το έναυσμα και την αφόρμηση ώστε τα παιδιά πάλι, ξαναλέω, παιχνίδια μέσα από έτσι παιδαγωγικά σωστές μεθόδους και δράσεις, να μπορούν να προσεγγίσουν την παλιά ζωή, να προσεγγίσουν τα εκθέματα, να προσεγγίσουν την έννοια μουσείου, γιατί τελικά, αν με ρωτάτε, όταν έρχονται τα παιδιά, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να πούνε στο τέλος τι ωραίο μουσείο ήταν. Αν το πούνε, πολύ καλά το κάνουν, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η έννοια μουσείου, να τους έρθει πιο ομαλά και πιο ωραία στο μυαλό τους την επόμενη φορά που θα πάνε σε ένα μουσείο. Δηλαδή να αποκτήσουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, και αυτή την ευμενή εικόνα για τα μουσεία γενικότερα. Θα σας πω μόνο ότι έτσι ένα σκηνικό χτεσινό, που έχουμε καθημερινά, όπως φαντάζεστε, εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ στο μουσείο. Χτες έτσι άκουγα κάποια παιδιά στο τέλος του ενός προγράμματος εκπαιδευτικού και τους είπε η μουσιοπαιδαγός μας, παιδό, παιδιά, τελειώσαμε. Και είπαν, τελειώσαμε ακόμα κιόλας, ας πούμε. Λοιπόν, η δασκάλα όλα τα καλά τελειώνουν κάποτε. Λοιπόν, και αυτό ήταν έτσι ένα χαριτωμένο σημείο, ας πούμε, που απλώς έδειξε σε έναν απ' έξω άνθρωπο, όπως ήμουν εγώ εκείνη την ώρα που περνούσα και άκουσα αυτή την κριτικομητία. Και λέω, εντάξει, και σήμερα το πρόγραμμα λειτουργήσε σωστά. Άρα λοιπόν, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι βασικό κομμάτι της μουσιακής αποστολής και της μουσιακής εμπειρίας, και βλέπουμε τα παιδιά να φέρουν τις οικογένειές τους στη συνέχεια στο μουσείο και να τα ξαναβούν αυτά, που αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι γίνεται μια σωστή δουλειά.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή μας τη συνομιλία, κύριε Μαρκάκη, μιας και επισκεφτόμαστε το Μουσείο Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας, δεν μπορεί, θα παρακαλέσουμε να ακούσουμε και κάποιες μαντινάδες έτσι που συνοδεύουν τα εκθέματά σας. Τι θα θέλετε να μας πείτε, να επιλέξετε?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσα να σας πω έτσι κάποιες μαντινάδες που όντως υπάρχουν μέσα στο χώρο του μουσείου. Όπου για παράδειγμα λέγαμε πριν για τον Λιχνοστάτη, και υπάρχει συγκεκριμένη ματινάδα εκεί, το Λιχνοστάτη ευχαριστώ μαζί και το Φενέρι, που φέγγα μου και μάθαινα γράμματα ένα σεφέρι. Δηλαδή το σεφέρι είναι ο καιρός, έτσι. Και ουσιαστικά ο Λιχνοστάτης ήταν αυτό το αντικείμενο το οποίο επέτρεψε, ας πούμε, στους ανθρώπους της εποχής εκείνης να μάθουν, να διαβάσουν και να σπουδάσουν. Ή ας πούμε υπάρχει στο Μητάτο ένα πολύ ωραίο πολίστικο ποίημα, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή μου διαφέρει ολόκληρο, και το οποίο μιλάει έτσι για τη ζωή του Μοσκού, και όπου με πέντε ασκελιές έκανε στο αόρια πάνω κάτω για να ανεβαίνει και να κατεβαίνει στο Μητάτο. Επίσης, αυτά ήταν ενδιαφέρον, να πούμε την πρώτη στροφή από το ποίημα του Κωστή του Φραγκουλή, το οποίο υπάρχει και στην οικητική ξενάγηση που γίνεται, αλλά και το θεωρούμε ότι είναι ένα βασικό σημείο έτσι, που ξεκαθαρίζει και την δική μας προσέγγιση απέναντι στα πράγματα. Είναι ένα ποίημα που λέγεται «Τα σά εκ των σών», και που λέει «Κρήτη, λέει, πολλά μου ρόγιαστες, κανίσια και πανέρια, μα αστόχαστα τα σώπεψα και φύγαμε από τα χέρια. Και τώρα που ήρθε ο καιρός το χρέος να πληρώσω, τώρα δεν έχω τίποτε δικό μου να σου δώσω. Λίγα λουλούδια μοναχά και αυτά από τα δικά σου, που μάζεψα σαν ήρθουμε στα πατρογονικά σου. Και θα έφερνα πασίχαρος, φρέσικα και δροσάτα, μα πέρασε κακοτοπιές και πέσαμε στη στράτα. Κι αν ήταν ώρα τα χειμή να έχω καιρό να τρέξω, θα γιάγευνα στην εξοχή άλλα να σου μαζέψω. Μα βράδιασε και μόχριασε, κι η μέρα βλιώ μισεύγει, και ο τόπος κακοτράχαλος, και ποιος να παγιρεύει. Γι' αυτό κι εγώ σου μάζωξα, περιχού να βγουν τα στέρια, ό,τι μπροστά μου βρέθηκε, μην έρθω με άδεια χέρια. Η εικόνα λοιπόν ενός ανθρώπου που καθημερινά που φεύγει από την πατρίδα του, από τη μάνα γη, έτσι από τη μάνα Κρήτη, αλλά καθημερινά απομακρύνεται και καθημερινά καταλαβαίνει πόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του είναι η πατρίδα. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς ουσιαστικά προσεγγίσαμε την παράδοση. Θελήσαμε ακριβώς να δείξουμε τη διαλεκτική της σχέση με το σήμερα και το αύριο. Πώς δηλαδή το παρελθόν έχει ρίζες μέσα στο παρόν και στο μέλλον, και πώς αξίζει τις αξίες τις παλιές
0: σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιάννη Μαρκάκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσείου Λιχνοστάτης Πέτρας και Μαντινάδας. Εμείς θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μαρκάκη, για τον χρόνο που διαθέσατε και να ευχηθούμε ταυτόχρονα να συνεχιστεί αυτή η πολύ όμορφη προσπάθεια και να έχουμε τη δυνατότητα και κάποια άλλη φορά με άλλη αφορμή να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί σας για άλλα ωραία πράγματα που θα πραγματοποιούνται στο Μουσείο Λιχνοστάτης. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και ευχαρίστω να ξαναδαμώσουμε, εγώ θα έλεγα, και διαδόσεις εδώ στην Κρήτη.
0: Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

σημερινής εκπομπής. Νομίζουμε ότι απολαύσαμε αυτή την επικοινωνία σήμερα με τον Διευθυντή του Μουσείου Λιχνοστάτης Πέτρας Κιμαντινάδας στην Κρήτη. Πραγματικά είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, την δικά τους έξοδα και με δικό τους προσωπικό κόπο επιχειρούν να διασώσουν την παράδοση σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, καταφέροντας μάλιστα να δημιουργήσουν πολύ αξιόλογα μουσεία. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το Μουσείο Λιχνοστάτης που επισκεφτήκαμε σήμερα. Το μουσείο αυτό δημιουργήθηκε από τον επίκουρο καθηγητή οφθαλμολογίας λοιπόν και συλλέκτη λογογράφο τον Γιώργο Μαρκάκη. Χτίστηκε κατά την περίοδο 1996-1992 με προσωπική εργασία της οικογένειας και τεσσάρων εργατών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι στην κατασκευή του μουσείου χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά, πέτρα, ξύλο, πυλός, και αποφεύχθηκε η χρήση μηχανικών μέσων όπως εξκαφείς, φορτωτές ή μπετονιέρες. Λόγω των πολλών υπαίθριων χώρων του είναι επισκέψιμο λοιπόν κατά την περίοδο 15 Μαρτίου με 15 Νοεμβρίου. Ως προς τα βραβεία και τις διακρίσεις του, αξίζει λίγο να σταθούμε και να αντιληφθούμε πως μια προσπάθεια ιδιωτική ουσιαστικά μιας οικογένειας λίγων ανθρώπων μπορεί να συνεπικουρείται από το μεράκι που πρέπει να έχουν αυτές οι προσπάθειες να φτάσει πολύ ψηλά, να λάβει διακρίσεις, να λάβει βραβεία και με τον τρόπο αυτό να αναδείξει και την Ελλάδα στο εξωτερικό. Το μουσείο λοιπόν επελέγει ως υποψήφιο ελληνικό μουσείο και προκλήθηκε στον τελικό για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς το έτος 2010 και κατέλαβε την τιμητική πέμπτη θέση για την παρουσίασή του. Το 2014 κατατάχθηκε τρίτο ελληνικό μουσείο στην ιστοσελίδα ταξιδιωτικών εντυπώσεων TripAdvisor. Έχει βραβευθεί για τη συνολική προσφορά του στο νεότερο πολιτισμό της Κρήτης από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου το 2007 και από το Σύλλογο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου του 2005, ενώ το 1997 έλαβε έπαινο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο διαγωνισμό περιβαλλοντικής προστασίας Ελευθέριος Πλατάκης. Το μουσείο από το 1995 είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ενώ ο διευθυντής του, ο κ. Γιάννης Μαρκάκης, έχει διτεύσει αντιπρόεδρος και γραμματέας της Παγκόσμιας Επιτροπής Περιφερειακών Μουσείων κατά την περίοδο 2004-2013. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής στην υλοποίηση προτάσεων στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών του 2000 και Interreg 2 σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά μουσεία και φορείς, ενώ έχει υλοποιήσει και εθνικά προγράμματα όπως το Περιβαλλοντική Προστασία και Εθελοντισμός και Κοινωνία της Πληροφορίας. Επίσης, ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου, γιατί υπάρχει

αξιονομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει οργανώσει δύο διεθνή συμπόσια με τον Οκτώβριο του 2001 και τον Σεπτέμβριο του 2007 με το ευρύτερο θέμα «Τεχνολογία ναι, παράδοση νέσκε», και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε 21 διεθνή και 39 πανελλήνια συνέδρια. Καθόλου άσχημα θα μπορούσαμε να πούμε για μια πρωτοβουλία η οποία είναι και σχετικά πρόσφατη, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή έχουν το μεράκι να διαμορφώνουν τέτοιους χώρους που και η παράδοση είναι παρούσα, αλλά και ο λαϊκός μας επίσης πολιτισμός.

ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Σόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο ίδρυμα του όρου Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Εφήλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 2013, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.efilios.gr. Εφήλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύρια και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σιμεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με την μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου του έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Θεολογική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

2.

της ατζέντας του. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία που φτάνει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

συνήλθε σήμερα στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Μετά την προσευχή ανεγνώστηκε ο κατάλογος των συμμετεχόντων ιεραρχών και διαπιστώθηκε απαρτία. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας. Ακολούθω, σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου και Ασμήλου, Δήλου και Μικόνου κ. Δωρόθεος ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης της σύγχρονη κοινωνία». Στον πρόλογο της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος ανέφερε πως αυτή επιδιώκει να προσεγγίσει το φαινόμενο της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης υπό το φως της ορθόδοξης θεολογίας και της ποιμαντικής παράδοσης της Εκκλησίας μας, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους η εκκλησιαστική κοινότητα μπορεί να καταστεί χώρο συναντήσεως, παρηγορίας, θεραπείας και ελπίδας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στη συνέχεια διάρθρωσε την εισήγησή του σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα υπό τον τίτλο «Θεολογική και πατερική θεμελίωση της ποιμαντικής της μοναξιάς», τόνισε αρχικά πως η πατερική παράδοση συνδέει τη μοναξιά με την πνευματική διάσπαση που προκάλεσε η πτώση, αναφέροντας τις σχετικές διδασκαλίες πατέρων και νεότερων Αγίων της Εκκλησίας, συμπέρανε ότι η ποιμαντική της μοναξιάς δεν συνίσταται απλώς στην παροχή συμβουλών, αλλά στην αποκατάσταση της σχέσεως, την επανένταξη του ανθρώπου στην κοινότητα της αγάπης και στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι κανείς δεν σώζεται μόνος. Η σωτηρία είναι πάντοτε γεγονός κοινωνίας και η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και των ανθρώπων μεταξύ τους. Στη δεύτερη ενότητα που τιτλοφορείται «Η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση ως σύγχρονο κοινωνικό και ποιμαντικό πρόβλημα», ο Σεβασμιότατος σημείωσε πως η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση του σύγχρονου ανθρώπου διεισδύουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, στους νέους που αδυνατούν να βρουν προσανατολισμό, στους ενήλικες που συνθλίβονται από τα βάρη της καθημερινότητας, στους ηλικιωμένους που ζουν τη σιωπή της εγκατάλειψης στην οικογένεια, όπου συχνά οι άνθρωποι συνδυούν χωρίς να κοινωνούν πραγματικά. Η Εκκλησία, υπογράμμισε, δεν μπορεί να αδιαφορήσει για αυτήν την πραγματικότητα, αλλά να αναγνωρίσει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που προσέρχονται στους ναούς μας μεταφέρουν μέσα τους βαθύς ψυχικούς τραυματισμούς. Γι' αυτό και η ποιμαντική μας οφείλει να γίνει περισσότερο ακροαματική, συνοδευτική και θεραπευτική. Η Εκκλησία οφείλει να υπενθυμίζει ότι η πραγματική κοινωνία προϋποθέτει παρουσία, διάλογο, θυσία και αγάπη. Οφείλει να προσφέρει όχι μόνο λόγο, αλλά και κοινότητα, όχι μόνο διδασκαλία, αλλά και βίωμα, όχι μόνο κανονισμούς, αλλά και σχέσεις. Η μοναξιά μειώνεται όχι μόνο με την παροχή ψυχρών γραφειοκρατικών υπηρεσιών, αλλά και με τη στοργή και την τρυφερότητα, τις οποίες εισπράττει ο συνάνθρωπος όταν τον πείθουμε να αισθάνεται ότι είναι πολύτιμος και για τον Θεό Πατέρα μας και για εμάς. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος πρότεινε να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο οι εξής πρωτοβουλίες. Πρώτον, η δημιουργία ενωριακών ομάδων επίσκεψης και υποστήριξης μοναχικών, ασθενών και ηλικιωμένων ανθρώπων. Δεύτερον, η ενίσχυση των προγραμμάτων για την νεότητα με έμφαση στη δημιουργία πραγματικών κοινοτήτων σχέσεων και όχι μόνο περιστασιακών δραστηριοτήτων. Τρίτον, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής βίας, σχολικού εκφοβισμού και πρόληψης των αυτοκτονιών. Τέταρτον, η θεσμική συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δομές ψυχικής υγείας. Πέμπτον, η δημιουργία εκκλησιαστικών κέντρων ακρόασης, συμβουλευτικής και παραπομπής σε ειδικούς, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έκτη, η ενίσχυση των κατασκηνωτικών, πολιτιστικών και εθελοντικών προγραμμάτων, τα οποία καλλιεργούν την κοινωνικότητα, την ευθύνη και την προσφορά των νέων. Εβδόμων,
η συστηματική παρουσία της Εκκλησίας στον ψηφιακό χώρο με λόγο αλήθειας, διαλόγου, παρηγοριάς και ελπίδας. Και τελευταίο, η ενίσχυση της ποιμαντικής της οικογένειας, ώστε να στηρίζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άνεργοι, οι πενθούντες και όσοι βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Κλείνοντας την εμπεριστατωμένη σύγκριση του ο Σεβασμιότατος Σύρου, Τίμου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου, κύριος Δωρόθεος, τόνισε πως το πρόβλημα της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο ένα κοινωνιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά είναι βαθύτατα πνευματικό και γι' αυτό ο άνθρωπος όσο βιώνει τη χριστιανική ζωή ποτέ δεν είναι μόνος. Τέλος, υπογράμμισε τη διαπίστωση πως η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, όπου κυριαρχούν τα φαινόμενα της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης, είναι η θεραπεία των διαρριγμένων σχέσεων. Η μόνη που μπορεί να τις θεραπεύσει είναι η Εκκλησία, η οποία διαθέτει το ανεκτήμητο δώρο της κοινωνίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο δια των ιδεών, αλλά σώζεται μέσα εις την αλήθεια της σχέσεως, της αγάπης και της κοινωνίας. Και η Εκκλησία είναι το μυστήριο της αληθινής σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό και τον αδελφόν του. Μετά το διάλειμμα ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδικτύο», ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο οποίος αρχικά επισήμανε πως το διαδίκτυο είναι πλέον μία αντικειμενική πραγματικότητα στη ζωή μας και πως η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών σε αυτό δημιουργεί θετικές ή αρνητικές σκέψεις και ενδεχομένως προβληματισμούς. Ορισμένοι χαιρετίζουν την αυξανόμενη παρουσία των κληρικών ως ένδειξη προόδου και μιας αναγκαίας και αξιέπαινης εξωστρέφειας εκ μέρους της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Θεωρούν ότι η Εκκλησία προοδεύει, εξυγχρονίζεται και συμπορεύεται με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους νέους, αντί να παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της ή να παρακολουθεί τις εξελίξεις ή ακόμη και να εξορκίζει αυτήν την σπουδαία κατάκτηση του ανθρώπου. Άλλοι αντίθετα εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί, διατηρούν αμφιβολίες και ζητούν μια επαρκή και αντικειμενική μελέτη των αποτελεσμάτων αυτής της χρήσης, ενώ άλλοι διαρωτώνται εάν η αυξανόμενη χρήση αποτελεί ένδειξη εικοσμίκευσης της Εκκλησίας ή δηλωτική κατάχρησης και, εάν είναι, ποιο είναι το επιτρεπτό όριο που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Παραθέτοντας τις σχετικές εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος εισηγητής τόνισε ιδιαίτερα πως η Ιερά Σύνοδος έχει μεν αποδεχθεί πως οι κληρικοί της μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους να γίνουν αλληλείς ανθρώπων αξιοποιώντας τα δίκτυα του διαδικτύου, αλλά διαισθανόμενοι και τον κίνδυνο που συνεπάγεται εκ μέρους τους ευρεία ή και σε ανησυχητικό βαθμό χρήση του, σπέβδει να προλάβει εκτροχιασμούς ή ακόμη και να επανεφέρει τους τυχόν παρεκτρεπωμένους. Αφού ανέφερε λεπτομερώς τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης του διαδικτύου από τους κληρικούς, τόνισε. Αυτά οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου ποιμαντικών αργών χρήσης του διαδικτύου εκ μέρους των κληρικών, μιας και ούτε η άκρητη αποδοχή του, ούτε μια φοβική αντιμετώπιση που θα οδηγούσε σε γενική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σωστή. Χρειάζεται και εδώ, εκτός από την επαγρύπνηση και η αρετή των αρετών, η διάκριση. Ακολούθως πρότεινε τις βασικές αρχές για την ψηφιακή παρουσία των κληρικών. Πρώτον, ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Δεύτερον, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, γι' αυτό η δημόσια παρουσία του οφείλει να εκφράζει την εκκλησιολογική σχέση με τον επίσκοπο και την τοπική εκκλησία ή την Ιερά Σύνοδο. Τρίτον, ο κληρικός οφείλει να κατανοεί αυτοσυγκρατούμενος πως δεν χρειάζεται δημόσια τοποθέτηση για κάθε θέμα και κάθε γεγονός. Τέταρτον, καμία πληροφορία δεν πρέπει να αναπαράγεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο, ιδίως όταν αφορά πρόσωπα ή σοβαρά κοινωνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Πέμπτον, καμία δημόσια αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί ύβρις, χλέβη, διαπόμπευση ή προσωπική απαξίωση. Έκτον, οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας. Έβδομον,
ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες. 8. Η ψηφιακή δράση δεν πρέπει να οικοδομεί προσωπικό brand, που σημαίνει φίρμα ή είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. 9. Η διαδικτυακή επικοινωνία πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να οδηγεί στην πραγματική συνάντηση, στην ενορία, στη λατρευτική ζωή και στην κοινωνία των προσώπων. Και τελευταίο τέλος είναι αναγκαία και μια βασική κατάρτιση των κληρικών για την ψηφιακή επικοινωνία, όχι για να μεταβληθούν σε επαγγελματίες της επικοινωνίας, αλλά για να γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες, πώς δημιουργούνται οι μηχανισμοί εθισμού και πόλωσης, ποια νέα προβλήματα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Στον επίλογο της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισήμανε πως η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο δεν είναι ένα πρόσκαιρο παροδικό φαινόμενο, αλλά θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ το ουσιαστικό ερώτημα θα παραμένει το ίδιο. Πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται ο άνθρωπος, χωρίς να χάνει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η ίδια ως Εκκλησία? Κλείνοντας, ανέφερε τα εξής. Δεν χρειαζόμαστε μία Εκκλησία φοβισμένη απέναντι στην τεχνολογία, ούτε όμως μία Εκκλησία που υιοθετεί άκρητα τους κανόνες της. Χρειαζόμαστε κληρικούς, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα, χωρίς να χρησιμοποιούνται από αυτά. Να έχουν παρουσία χωρίς αυτοπροβολή. Να υπερασπίζουν την αλήθεια, χωρίς εμπάθεια. Να δημιουργούν επικοινωνία που οδηγεί σε κοινωνία. Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, χωρίς να επιτρέπουν στην τεχνολογία να καθορίζει ή να αλλοιώνει την πνευματική τους ταυτότητα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερη παρουσία της Εκκλησίας στο διαδίκτυο. Είναι κάτι δυσκολότερο και ουσιαστικότερο. Περισσότερο εκκλησιαστικό ήθος μέσα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο. Επακολούθησε εκτενής διάλογος επί των εισηγήσεων, κατά των οποίων έλαβαν τον λόγο πολύ σεβασμιότατοι αρχιερείς. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς είναι στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο κύριος Ρούμπιο έγινε δεκτός στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρέτη. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη σταθερή διερεύνηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον. Αυτό απαιτεί έναν θετικό διάλογο, ανέφερε. Όπως σημείωσε, από το 2017 η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η επιβολή του νόμου, οι ναυτιλιακές υποθέσεις, αλλά και σε επίπεδο στενών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου, τόνισε. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο, πυλώνα και ενεργειακό κόμβο των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παίρνοντας τον λόγο. Δήλωσε μάλιστα πως έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Ο κ. Ρούμπιο επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για το στενό του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των Χούθη και της Ιεμένης, δηλαδή της Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας.
Στο μεταξύ, σε πλήρη ισχύ βρίσκονται τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Ως την Πέμπτη, ως αύριο Πέμπτη, λοιπόν, οδηγοί και πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες το απόγευμα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλείας Κωνσταντινού, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αέρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι δυτικές αξίες ως ιδεολογική βάση για ένα κάλεσμα συσπήρωσης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα το απόγευμα. Ο Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Ουάσιγκτον, για το Breitbart News, μετέφερε πληροφορίες για το περιεχόμενο της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη Χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, αναμένεται να ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, την οποία θα παρουσιάσει ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση, την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να καλέσει τους συμμάχους σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας την παρακμή, υπερασπιζόμενη την κοινή κληρονομιά και αντιμετωπίζοντας από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνδεούμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη, να μετακομίσει, να ανακαινήσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία, δήλωσε η Υπουργός. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Έλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς, λαμβάνοντας υπόψη πως τον τομέα της αλλιείας του πετρέλαιου αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά, αντί για 12 λεπτά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, μέσω ενίσχυσης
με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας και πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ασταμάτητες, συναγαπητοί ακροατές, οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης με περίπου 60 αλλοδαπούς να εντοπίζονται νωρίτερα σήμερα και να περισυλλέγονται από σκάφος της Frontex. Τη Λέμβο εντόπισε επανδρωμένο ένα αέριο μέσο 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, οι αλλοδαποί περισυνέλεγησαν από σκάφος της Ευρωπαϊκής Δύναμης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή πλέον βόρειοι άνεμοι 3 μποφόρο. Να πούμε τέλος πως 8 σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 έως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

0: ακολουθεί σε εξελίξεις ο Σεμπαστιάν Λεκορνή. Απευθύνει διάγγελμα σήμερα το βράδυ προς τους Γάλλους πολίτες με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του μία ημέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και ενώ μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις προετοιμάσουν νέες κινητοποιήσεις. Όπως ανακοίνωσε το Ματινιόν, ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα μιλήσει επίσης για τις τιμές των καυσίμων, την αγροτική κρίση και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η παρέμβασή του έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να εκτονώσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει σχεδόν 3 εβδομάδες και έχουν εξαπλωθεί από τα λύκεια και στα πανεπιστήμια. Χθες το βράδυ, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε στο Ελιζέ σύσκεψη για την κρίση, με τη συμμετοχή του Λεκορνή, του Υπουργού Εσωτερικών Λοράν Μινιές και του Υπουργού Παιδείας Εντουάρ Ζεφέ. Σύμφωνα με τη Le Monde, η Προεδρία επιχειρεί πλέον να οργανώσει την κυβερνητική απάντηση γύρω από 3 άξονες, την αναλογικότητα της αστυνομικής αντίδρασης, τον διάλογο με τους μαθητές και τους εκπροσώπους τους και την καταγγελία πολιτικών που κατά την κυβέρνηση ενθαρρύνουν την ένταση. Η χθεσινή κινητοποίηση επιβεβαίωσε πως η διαμαρτυρία δεν περιορίζεται πλέον στα προάβλια και στις εισόδους των σχολείων. Το Υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε σε 266.000 τους διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις ανέβασαν τον αριθμό στις 450.000 με 100.000 στην πρωτεύουσα. Οι μαθητικές ενώσεις, να πούμε τέλος, πως έχουν καλέσει σε συνέχιση των αποκλεισμών και σε νέες πορείες αύριο Πέμπτη στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις για την 4η μεγάλη ημέρα δράσης του κινήματος. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της Ουκρανίας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν περαιτέρω τα πλήγματά τους. Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές. Οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατά αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα 5 χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πολύ γρήγορα πως το Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας στο Βύρονα Γεωργίου Γεννήματα 5 έχει την Παρασκευή στις 9:10 αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μελιονά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα οι αραιές νεκώσεις, οι οποίες τη νύχτα στον Βόρειο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα κατά τις μεσημερινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στο Ιόνιο όταν θέτα υπηρετικά. 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά, κυρίως στα νότια της 28 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 23 με 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς που έχουμε στην Γκάλινο και στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο, στο Ακρίνιο και στο Κύπριο, ενώ 28 βαθμούς έχουμε Άργο, Σπάρτη και Σκάλα Μεσημείας Μεριγαλά. Τώρα στο Καστελόριζο έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο ανατολικούς ανέμους 3 από 4, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 4. Η Αττική έχει 22 βαθμούς θερμοκρασία στο Λαύριο αυτή τη στιγμή, μικρότερη θερμοκρασία, μέχρι 27 βαθμούς στα Μέγαρα και στο Ελληνικό. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Σκηνιά, η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς. 22 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, με θα φτάσει όμως στις 26. Και η Αθήνα έχει νότιο ανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στο Ιόνιο και Βαθμία, τα δυτικά υπηρετικά ανεχώρησαν με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στον Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και τη Δυτική Θεραία με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έκρυο καιρό, με αλλαγές νεκώσεις προς και αυτοπισμές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι ώρες ώστες, τις πρωινές και τις βραδινές ώρες είναι τοπικά περιορισμένοι, κυρίως στα δυτικά, στην ανατολική νησιωτική χώρα και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομιχλίες. Οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 αποχώρησης, θα πελάγει πρόσκαιρα και 5, ενώ η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στους 23 βαθμούς μέχρι 26 και τοπικά στα υπηρετικά 27 με 28. Για το Καρτελόριο και αύριο θα έχουμε αρκετά ανέμους από νότιες διευθύνσεις με 2 με 3 αποχώρ και αργότερα θα γίνουν φυσική βορειοδυτική 3 με 4 αποχώρ. Στην Αττική αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς μέχρι 28, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 9 βαθμούς το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι, αλλά η άνεμη θα είναι νότιο 3 με 4 μποφόρ και σχεδόν και λίγες νεκώσεις. Πάμε να δούμε τώρα τη θερμοκρασία. Η Στράκη...
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείου Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πρωί 24 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί 23 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 8 βαθμοί το πρωί 28 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί 25 το μεσημέρι. Δυτική Θερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί 25 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 3 με 4 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 23 με 24 και θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα πιθανόν και ομίχλη το πρωί στην Τρίπολη. Και οι Κυκλάδες 17 βαθμοί το πρωί 23 το μεσημέρι. Ανατολική Θερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί 28 το μεσημέρι. Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί. Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 15 βαθμοί το πρωί 24 το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί και 25 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 13 βαθμούς το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 9 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Η ώρα είναι 2:30.

0: και κυρίως χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου κύκλου για την ιστορία των Επτανήσων θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να πραγματοποιήσουμε κάποιες επισημάνσεις σε ό,τι αφορά τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων Ανήσων, σε συνέχεια του προηγούμενου κύκλου των εκπομπών, όπου παρουσιάσαμε, νομίζουμε, με έναν επαρκή τρόπο την ιστορία της εκπαίδευσης στα Ιωνία νησιά. Και φέτος θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε τις Τετάρτες με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλλινέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, καταρχήν προσωπικά εσάς, για την ανοχή τόσα χρόνια, νομίζω έκτος έβδομος χρόνος που είμαστε μαζί, και έτσι ψηλαφούμε την ιστορία μας που είναι πλούσια και μάλιστα στην καθημασβήση. Να ευχαριστήσω και τον Μακαριώτα, τον αρχιεπίσκοπό μας, αλλά και τον κύριο Κατσιάρα, που μας ανέχονται για τόσα χρόνια και μας δίνουν τη δυνατότητα από την ακριβική Κέρκυρα να μπορούμε μέσω της τεχνολογίας να επικοινωνούμε και να καταθέτουμε και εμείς τον πνευματικό μας τον βολό. Όντως θα συνεχίσουμε με τα σύγχρονα χρόνια, τη σύγχρονη περίοδο, και μάλιστα με μια μορφή εκπαίδευσης που δεν ήταν δεδομένη πριν από 30 χρόνια, μάλιστα ως δημόσια εκπαίδευση, και ήταν τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων. Σε αυτό θα μας βοηθήσει από τον συλλογικό τόμο που υπογράφει ο διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παιδείας, ο καθηγητής Δόκτωρας Πέτρος Αγγελόπουλος, το σχολείο στα Ιωνία νησιά 1864-2021, γιατί το 21 εκδόθηκε το τόμος αυτός. Θα διαβάσουμε το σχετικό και θα επικεντρωθούμε σε κάποιες εκπομπές στο σχετικό άρθρο, το συλλογικό αυτού τόμου, με τίτλο «Τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων», που υπογράφει εκλεκτή συνάδελφος, διδάσκουσα και διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κυρία Μαρία Τούδου. Στην εισαγωγή της μας υπενθυμίζει ότι η σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία από την πρώτη μέρα της ύπαρξής τους, σχολεία που συμβάνουν σημαντικά στην προώθηση της μουσικής παιδείας και στην πολιτισμική εξέλιξη του τόπου τους, σχολεία στα οποία ανάπτυξη του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος αλλά και της αυτενέργειας του μαθητή μέσα από την επαφή με τη μουσική δημιουργεί γόνιμο έδαφος για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Σχολείο που το φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού και της βίας είναι από ελάχιστα έως μηδενικά ανύπαρκτα. Σχολεία η γενική τοποθεσία των οποίων επικεντρώνει πίσω, γιατί αξίζει κάτι.

επιστρέφουμε.

0: Ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των επιτανήσεων» στο πλαίσιο αναφορών μας στην εκπαίδευση. Στα Ιόνια νησιά δεν θα μπορούσαν να λείψουν κάποιες επισημάνσεις. Στα μουσικά σχολεία των Ιωνιονήσων είναι τεράστια η παράδοση που έχουν τα νησιά αυτά στην μουσική εκπαίδευση και παιδεία. Με τον κύριο Δημήτρη Μεταγνώ, λοιπόν, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έχουμε την τιμή και την χαρά να συνομιλούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Μεταγνώ, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημερινές μας επισημάνσεις.
1: Αναφερόμαστε στο πρώτο πανησιακό μουσικό σχολείο που ιδρύθηκε κατά

0: δράσης και συνεργασίας. Ενδεικτικά, στις 27 Απριλίου 2012 ξεχωρίστηκαν η από κοινού συναυλία με το Μουσικό Σχολείο Βόλου, το τόσο διαφημισμένο, με θέμα «Ταξιδεύουμε στη θάλασσά μας», κατά την οποία ερμηνεύτηκαν τραγούδια σε ποιήση Ελίτη, Καβάβη, Σεφέρη, Σολομού και χοροδιακά και ορχιστρικά κομμάτια της ακινδυνής μουσικής εργογραφίας. Επιπροσθέτως, το 2014 πραγματοποιήθηκε το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, τότε ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, ΑΤΕΗ, σήμερα έχει υπαχθεί στο Τμήμα Τεχνολογίου και Εικόνας του Ιωνίων Πανεπιστημίου, η μερίδα με την οποία ο καθηγητής Γιώργος Ιδιάδης, περδάκτορ και διδάκτορ, σήμερα καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Κέρκυρας, Ρενάτα Αταλιανούδη, παρουσίασαν στους παρήτες του σχολείου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ιωνίου Μουσικού Αρχείου τα πορίσματα έρευνας για την παραδοσιακή μουσική στα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διάδραση και με το Πανεπιστήμιο, δηλαδή πρώτα απ' όλα με το τοπικό Πανεπιστήμιο. Τότε ήταν και το ΤΕΗ, ΑΤΕΗ, αλλά τώρα μόνο το Ιωνίου Πανεπιστήμιο. Τέλος, στις 15 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή στο αμφιθέατρο του σχολείου με τη συμμετοχή των συνόλων παραδοσιακής χοροδίας υπό την καθοδήγηση των Πλάδη και Διονύση Σεμιτέκολου, μουσικής δωματίου που του Δημήτρη Αναστασόπουλου και Κατερίνα Γιακουμέλου, μαντολινάτας υπό τον Σταμίρη και Ευρωπαϊκής Χοροδίας υπό την καθοδήγηση των Νίκου Γράψα και Διονύση Μπουκουβάλα. Η προγραμματισμένη δεύτερη συνάντηση μουσικών σχολείων Ιωνίων Νήσων, η οποία θα λάμβανε χώρα την άνοιξη 2020 στη Ζάκυνθο, ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού. Και βλέπουμε ότι για δύο χρόνια τα παιδιά που ήταν στο Λύκειο ήταν κάπως άτυχα, διότι αναγκάστηκαν να κλειστούν και αυτά στα ανοιχτά κατά τα άλλα μουσικά σχολεία, να γίνει ένα κλειστό σχολείο που ελάχιστες ήταν εκδηλώσεις. Ήταν η άτυχη αυτή γενιά των παιδιών που κατά την περίοδο τη δίχρονη του COVID υπηρετούσαν στις σχετικές τάξεις που πραγματοποιούσαν τις εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις αλλά και τις δράσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Ευχαριστώ την κυρία Ντούρου, τη Μαρία Ντούρου, την εκλεκτή συνάδελφο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που μας καταγράφει τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων Νήσων στο σχετικό της άρθρο. Και αν δεν διαφωνείτε και εσείς, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για να μιλήσουμε και για το Μουσικό Σχολείο της Κερκίδας Μάντζαρος Σαμάρας, το οποίο το γνωρίζουμε καλύτερα, αλλά και της Λευκάδος σε επόμενη εκπομπή.
1: Νομίζω ότι θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτές οι επισημάνσεις για την μουσική παιδεία στα Επτάνησα. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε

αφιέρωσε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική.

0: και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Μίκραση, ειδική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Πώς είδαν οι ξένοι και ο τύπος τις γενοκτονίες στη Μικρά Ασία». Παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο κατέγραψε ο τύπος αλλά και οι ξένοι τόσο συνέβησαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Καλεσμένος στην σημερινή μας εκπομπή είναι ο κ. Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε μια πρώτη δική σας γενικότερη τοποθέτηση για εκείνα τα χρόνια των πυκνών γεγονότων, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μέσα σε πολύ λίγα χρόνια έγιναν τόσα πολλά πράγματα.
1: Έχουμε συνηθίσει να διηγούμαστε τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή σαν μια καθαρά ελληνοτουρκική υπόθεση, σαν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μια συνέχεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Συγκεκριμένα το 1919, το συνέδριο της Ειρήνης δίνει εντολή στους Βρετανούς, στους Γάλλους, στους Ιταλούς και στους Έλληνες να αποβιβαστούν στη Μικρά Ασία, προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη στη Μικρά Ασία. Να κατορθώσουν, να επιβάλλουν την ειρήνη και να γλιτώσουν και τους τόπους πληθυσμούς. Έτσι έρχονται όλοι στη Μικρά Ασία. Οι Βρετανοί πιάνουν την Κωνσταντινούπολη και τα στενά. Οι Γάλλοι πιάνουν την περιοχή της Προύσας και της Κυλικίας. Οι Ιταλοί την Αλεξανδρέτα. Και εμείς παίρνουμε την περιοχή της Μύρη. Και είναι μια συνολική, πώς το πούμε, αποτυχημένη προσπάθεια προκειμένου να επιβάλλουν στους Σουλτανικούς την ειρήνη και φυσικά την εξέγερση του Κεμάλ. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
0: Να μιλήσουμε τώρα λίγο γενικότερα, συνολικότερα για το ζήτημα του τύπου, καθώς δεν ήταν μόνο Έλληνες δημοσιογράφοι και ανταποκριτές σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά και ο διεθνής τύπος έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Να πούμε δύο λόγια πρώτα εισαγωγικά γι' αυτό.
1: Ναι. Εκείνη την εποχή ο τύπος ήταν το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης και οι εφημερίδες που είχαν πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά από τις ελληνικές χώρες, είχαν στείλει ανταποκριτές, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη έμεναν αυτοί, ή λάβαναν σέρβις, ειδησιογραφικό σέρβις, από τα ξένα πρακτορία ειδήσεων, όπως ήταν το Αζίστο Ασπρές, το Ρόιτες και άλλα πρακτορία της εποχής. Και θα λέγαμε ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος ενδιαφερόταν πολύ, πραγματικά πολύ, για τα τεκτελόμενα στην περιοχή μας, ως μέρος αυτής της παγκόσμιας αναταραχής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις εφημερίδες εκείνης εποχής βρίσκουμε ειδήσεις και περιγραφές σε εφημερίδες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας ή του Καναδά για γεγονότα που ελάχιστα γνωρίζουμε σήμερα για εκείνη την εποχή. Τότε όμως ιδιαίτερα τον κόσμο.
0: Εδώ στην Ελλάδα, πριν πάμε στην κάλυψη των γεγονότων της μικρασιατικής καταστροφής, κύριε Βλασίδη, γιατί υπήρχε προηγουμένως μία περίοδος που ονομάστηκε ως τα χρόνια του εθνικού διχασμού. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατούσε και στον τύπο ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο τύπος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε δύο πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο ήταν ότι βρισκόταν σε καθεστώς λογοκρισίας. Λογοκρισίας η οποία προερχόταν από νόμο που είχε γίνει το 1912 για κατάσταση πολιορκίας πολέμου. Επομένως έδινε ο νόμος τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να περιορίζει τόσο τα νέα από το μέτωπο, όσο πολύ περισσότερο την έκφραση αμφιβολιών και το αν ακολουθούνταν η κατάλληλη πολιτική ή όχι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είχαμε το φαινόμενο του αργυρονισμού. Δηλαδή, οι εφημερίδες της Αθήνας και σε πολύ μικρότερο βαθμό οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, για τις επαρχιακές εφημερίδες δεν έγινε κανένας λόγος, είχαν ξεπουληθεί κυρίως τους Γερμανούς, λάμβαναν χρήματα από αυτούς και αυτός ο οποίος έδινε τα χρήματα ήταν ο βαρόνος Φον Σεν από την Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών, προκειμένου να γράφουν υπέρ των Γερμανών ενάντια στον Άγκρο, ενάντια στους Άγκρους, ενάντια στα Βενιζέλα και όλα αυτά. Όχι μόνο αντιβενιζελικές εφημερίδες, αλλά και βενιζελικές είχαν πουληθεί, είχαν ξεπουληθεί σε αυτούς. Η πρώτη εφημερίδα, μάλιστα, που εξαγοράστηκε από τους Γερμανούς ήταν το Εμπρός του Καλαποτάκη, του γνωστού Καλαποτάκη, που είχε κάνει το Μακεδονικό Κομιτάτο στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα και ήταν φανατικός αντιβενιζελικός. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η αξιοπιστία του τύπου ήταν εξαιρετικά χαμηλή λόγω αυτών των πολύ ιδιαίτερων προβλημάτων.
0: Η λογοκρισία αυτή πόσο συνεχίστηκε, συνεχίστηκε και μέχρι την Μικρασιατική εκστρατεία και μετά από αυτή?
1: Και μετά από αυτή. Υπήρχαν κάποια μικρά διαστήματα που έρονταν οι υποχρεώσεις ή όχι. Και παράδειγμα, μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη αναστέλλεται η λογοκρισία, αλλά ουσιαστικά μέχρι και το τέλος της καταστροφής, το Σεπτέμβριο του 1922, υπάρχει καθεστώς λογοκρισίας που άλλοτε παίρνει τη μορφή συλλήψεων από τους συντακτών προσωπικού και όλα αυτά. Ακόμα και ο Μελάς έτσι, της οικογένειας είχε συλληφθεί. Άλλοτε έχουμε την απαγόρευση δημοσίευσης άρθρων. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε κάποιες φορές εφημερίδες να υπάρχουν κενά άσπρα στις να λείπουν στήλες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της λογοκρισίας. Όσο το πιο πιθανό ήταν η κατάφυγηση των φύλων. Δηλαδή όταν προσπαθούσαν να γελάσουν η λογοκρισία, όταν πήγαιναν εφημερίδες στους εφημεριδοπόλες, τότε επενέβαινε η αστυνομία και έκανε κατάσπιση. Αυτό φυσικά ήταν πολύ κρίσιμο για τα συμφέροντα των εκδοτών των εφημερίδων και γι' αυτό το λόγο προσπαθούσαν να τα αποφύγουν. Έτσι, η κύρια έκφραση ήταν η αυτολογοκρισία. Δηλαδή, οι εκδότες των εφημερίδων και οι αντιστάκτες και οι δημοσιογράφοι ήξεραν τι δεν θα πρέπει να πούν, προκειμένου να μην διωχθούν από το Υπουργείο Επικοινωνιών, όπως το λέγανε εκείνη την περίοδο. Αυτό αφορούσε και τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς.
0: Έχουμε έτσι κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ή εν πάση περιπτώσει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές για αυτή τη λογοκρισία? Τι δεν έπρεπε δηλαδή να γράφουν?
1: Το πρώτο το οποίο δεν έπρεπε να γράφουν ήταν ότι η πολιτική αυτή που ακολουθούσε η κυβέρνηση ήταν η ενδεδειγμένη, δεν έπρεπε να εκφράζουν αμφιβολίες, ότι θα έπρεπε να γυρίσει πίσω ο στρατός και όλα τα σχετικά. Δεν έπρεπε να γράφουν επίσης καλά λόγια για τον Κεμάλ. Το θεωρούσαν ως ένα αστασιαστή και έτσι το είχαν μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής.
0: μας είπατε πιο πριν ότι οι Γερμανοί είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα χρηματισμού σημαντικών εκδοτών εκείνης της εποχής για να κερδίσουν προφανώς και τη συμπάθεια της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Αντίστοιχες αναφορές για τους Άγγλους έχουμε.
1: Ναι, και οι Άγγλοι προσπάθησαν να κάνουν αυτό. Ουσιαστικά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι και ο πόλεμος των κατακόπτων καταστόχων. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Η αντίστοιχη γερμανική προπαγάνδα με την εξαγορά εφημερίδων παρατηρείται και στη Ρουμανία. Προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο, στο πλευρό της Αντάν. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι προσπαθούν να ελέγξουν περισσότερο τον τύπο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα φίλη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, που όταν εδώ έχουν εμβολιαστεί και από εδώ κάνουν το μακεδονικό μέτωπο. Αλλά υπάρχει και ένας, αυτό που ονομάζουμε special agent, ένας ειδικός πράκτορας στην Αθήνα, που είναι ο Κόμπτον Μακένζι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιχειρήσεις.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, κύριε καθηγητά, και για τους ανταποκριτές που βρίσκονταν στα μέτωπα, ήταν επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, ήταν άνθρωποι που έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία εκεί στον πόλεμο και έστελναν στις εφημερίδες τους τα νέα, τι έβλεπαν να ξετυλίγεται μπροστά τους, πώς ακριβώς συνέβαινε.
1: Τα νέα από το μέτωπο έρχονταν γιατί κυρίως μιλούμε τώρα για τις αγγλόφωνες χώρες, τις αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή η Βρετανία, η Ολλανδία, Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλίας, αυτά τα μέρη. Και επειδή μπορούμε να διαβάσουμε αυτές τις εφημερίδες και επειδή έχουν ψηφιοποιηθεί τα αρχεία τους εδώ και 10-15 χρόνια. Αν γίνει η ίδια διαδικασία, είναι εξίσου προσιτές οι εφημερίδες και άλλων χώρων, καταλαβαίνετε ότι και η γνώση μας θα αυξηθεί κατά πολύ. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι πρώτοι οι οποίοι έφταναν τις περισσότερες δις, μια συνεχή ολή ειδήσεων, ήταν οι τηλεγραφικές επιχειρήσεις, τα πρακτορία ειδήσεων της εποχής, τα οποία κάθε μέρα για οτιδήποτε γινόταν έφταναν τις πληροφορίες προς τα κεντρικά γραφεία και από εκεί προχωρούσε η διανομή σε όλους τους συνδρομητές. Αυτό ήταν το πρώτο. Ανάλογα τώρα με την κρισιμότητα των στιγμών ή της εποχής, έφταναν ανταποκριτές, επαγγελματίες, δημοσιογράφους, οι οποίοι θα έλεγαν εν εκτάξει όχι την καθημερινότητα, αλλά πιο σοβαρά γεγονότα. Και ο τρίτος τρόπος ήταν όταν χρησιμοποιούν ανθρώπους συγγραφείς, οι οποίοι θα καλύψουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό έγινε με την αποστολή τέτοιων συγγραφέων στην Σοβιετική Ρωσία στα χρόνια του Πυρηνικού Πολέμου, έγινε στα χρόνια της Μικρασίας, έγινε στον Ισπανικό Ιούλιο Πόλεμο, όταν δηλαδή γινόταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό σήμαινε πως υπήρχε κοινό το οποίο θα ήθελε να μάθει όχι απλώς να μάθει τι γίνεται, όχι απλώς να λάβει μια βασική γνώση, αλλά να εμβαθύνει. Έτσι συνεργάζονταν με συγγραφείς, οι οποίοι με την πολύ ιδιαίτερη πένα τους έκαναν μεγάλα κείμενα, τα οποία είτε δημοσιεύονταν σε εφημερίδες, είτε σε ειδικές εκδόσεις, είτε σε περιοδικά της εποχής.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι πληροφορίες. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας.

0: πληθυσμούς, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο οι ελληνικοί πληθυσμοί που δέχθηκαν την επίθεση του Κεμάλ. Μιλάμε και για Αρμένιους και για άλλους ανθρώπους που πραγματικά βρέθηκαν μπροστά στο σπαθί των Νεοτούρκων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πραγματοποιούμε λοιπόν μια πρώτη καταγραφή με τα όσα μας είπε μέχρι τώρα ο κύριος Βλασίδης, ώστε να μπορέσουμε να κατονίσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του τύπου συνολικότερα σε εκείνα τα χρόνια. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι ο τύπος σε κάθε εποχή που μπορούσε να καταγράψει με έναν συστηματικό τρόπο τα γεγονότα ήταν, θα λέγαμε, και ένας ποιητής που έδειχνε το πόσο υγιής ήταν η δημοκρατία σε έναν τόπο. Και από ό,τι φαίνεται τότε υπήρχαν πολλά και σοβαρά προβλήματα με το ζήτημα της λογοκρισίας που ανέφερε πριν από λίγο ο κ. Βλασίδης. Θα θέλαμε τώρα να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για το ποιες ήταν οι μεγάλες εφημερίδες εκείνης της εποχής, ποιο ήταν το πολιτικό τους προφίλ, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.
1: Και στο χώρο της αρχίσει να εκδίδεται από το 1913 και ιδρυθεί πριν ο Σπύρος Νικολόπουλος. Ήταν μια εφημερίδα που ασκούσε και αυτή η κριτική, μια κομψή κριτική σαν τη βενιζελική κυβέρνηση για το χειρισμό της μικροσυντικής δικτατορίας, αλλά έγραφε πολύ περιορισμένα πράγματα για τους πρόσφυγες. Όταν διαβάζει κάποιος αυτή την εφημερίδα, νομίζει ότι σαν να μην ήθελε να προβάλλει το θέμα το προσφυγικό, δηλαδή μπορεί να έλεγε ότι απίστευσαν επισήμερον ή εσπέραν 4.500 πρόσφυγες εν το όρμα του Παλίου και τίποτε άλλο, μέχρι εκεί. Δηλαδή ήταν σαν να ήθελε να υποβιβάσει τις τη σοβαρότητα του θέματος αυτού. Υπήρχε φυσικά και ο Ριζοσπάς σε εκείνη την εποχή, ο οποίος αυτό το οποίο έβλεπε όλη αυτή την εξουσία, την εκστρατεία, ως μια υπεριαλιστική εκστρατεία και ζητούσε με κάθε τρόπο τον τερματισμό των εκτροπευσιών, αμνηστία, αναδιανομή του πλούτου, αυστηρή καταδίκη των υπατήλων της καταστροφής. Αλλά ο Ριζοσπάστης, επειδή ήταν ο πιο επικριτικός, όπως και τώρα σημαίνει αυτό, είχε κλείσει πολλές φορές είχε προβλήματα με πλογοκρισία, επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν έχει συνέχεια πάντα την ροή των ειδήσεων. Και τέλος, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με τα προσφυγικά ρεύματα. Δηλαδή, περιορίστηκε στην ανακοίνωση της άποψης των προσφυγικών ρευμάτων στη χώρα, χωρίς να κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να κάνει αυτογραφή. Πέρα από αυτές, υπήρχαν και πολλές άλλες εφημερίδες, οι οποίες όμως καταλαβαίνετε ότι είναι ίσως σημασίες, γιατί δεν ήταν καθημερινές εφημερίδες, αλλά εφημερίδες εβδομαδίες.
0: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, ακόμη μουσική, αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτησης με τον κύριο Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

0: τις 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία αναφερόμαστε στον τύπο και στους τρόπους με τους οποίους έγινε η καταγραφή των γενοκτονιών στην περιοχή της Μικράς Ασίας, αλλά όχι μόνο των γεγονότων των σφαγών, αλλά και πιο πριν. Θέλουμε να δούμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής και την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, πώς κατεγράφει αυτή η υποδοχή από τις εφημερίδες, πώς έγινε η καταγραφή της προέλασης του στρατού και πώς από εκεί και πέρα της κατάρρευσης του μετόπου και της καταστροφής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πριν περάσουμε λοιπόν στα άλλα θέματα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα μηνύματά σας και όχι τις απορίες ή τις επισημάνσεις που πιθανότατα θέλετε να κάνετε κι εσείς σε ιστορικά γεγονότα που αφορούν τη θεματική της σημερινής μας εκπομπής. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, να πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτή την καταγραφή των γεγονότων που αφορούσε την υποδοχή του ελληνικού στρατού στα μικρασιατικά εδάφη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Μύρνης. Ποιο ήταν το κλίμα?
2: Ο ελληνικός στρατός έχει εντολή μαντέι να αποβιβαστεί στη Σμύρνη προκειμένου να επιβάλλει την τάξη και την ειρήνη. Και όλη η περιοχή συνεχίζει να είναι στην κατοχή της κοινωνίας των εθνών και ο ελληνικός στρατός ασκεί εντολή, αυτή την εντολή για 5 χρόνια. Επομένως, το 1924 γινόταν δημοψήφισμα αν η περιοχή αυτή πρόκειτο να παραμείνει αυτόνομη, αν θα ξαναγίνει
1: έκφραση, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες οι εφημερίδες έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, έχουν παρατάξεις που υποστηρίζουν και άλλες που αντιπαλεύονται, έτσι. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με τον ελληνικό τύπο αυτό. Να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια και για την προέλαση του στρατού. Φανταζόμαστε ότι με την ίδια αισιοδοξία και ίσως και με αυτές τις κραυγές της χαράς κατεγράφησαν τα γεγονότα της προέλασης του ελληνικού στρατού.
2: Όχι, δεν καταγράφηκα με τον ίδιο τρόπο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι κουρασμένη από τη συνεχή αλλαγή και από τις πολιτικές συγκρούσεις. Εδώ δύο χρόνια μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια μας και ο κόσμος κουράστηκε. Φανταστείτε τι γινόταν εδώ σε 18 χρόνια που δεν ήταν όλοι, αλλά τέλος πάντων αρκετοί είτε ήταν στα όπλα, είτε πολεμούσαν, είτε περίμεναν να τους ανακαλέσει. Επομένως έβαινε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο και η φιλοβασιλική ή η περιστατική, όπως θέλετε να τους πούμε, πήραν την νίκησαν στις εκλογές του 1920, διότι υπόσχονταν ότι παίρνουμε εικασία και ότι θα γυρίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν το έκανα. Επομένως, όσο ο ελληνικός στρατός μετά το 1900, μετά την αποβολή της πίστης, προωθούνταν προς χώρα μέχρι το καλοκαίρι του 1920, προκειμένου να καλύψουν τις όποιες αποχωρήσεις των Γάλλων και προχωρούσε με την συνεργασία των Βρετανών και έρχεται από τα σχετικά αιτήματα των Βρετανών, οι αντιμετωπικές εφημερίδες το έγραφαν σαν στρατηγικές επιχειρήσεις τέτοιος μεγάλο μας Ελλάδος. Οι βενιζελικές εφημερίδες φυσικά το έβλεπαν ως την αιτία της Ελλάδας. Όταν άσο κομιτέρας στην εξουσία και όταν θα έρθει ο Κωνσταντίνος και πάλι στην Ελλάδα, αρχικά υπάρχει αυτή η θέληση να γυρίσουν τα παιδιά στα σπίτια, αλλά όταν οι βενιζελικές κυβερνήσεις ακολουθούν την ίδια πολιτική, και μάλιστα μετά το Φεβρουάριο του 1926 υποτάσσονται στη θέση των Βρετανών και ξεκινούν την πορεία στο εσωτερικό της Μητράς Ξηφίας, τότε περιγράφουν ακριβώς αυτή την εκστρατεία. Αλλά περιγράφουν επιλεκτικά την εκστρατεία, δηλαδή όλο αυτό το αίμα, τις απώλειες, τις καταστροφές δεν εμφανίζεται στις εφημερίδες. Όχι μόνο τις φιλοκωνσταντινικές, αλλά και στις ευαγγελικές δεν εμφανίζεται. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μία περιγραφή, αλλά είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλος ενθουσιασμός, διότι ήταν πολεμικές επιχειρήσεις και δεν ήταν η επέκταση του ελληνικού κράτους. Σε μεγάλο βαθμό αυτό φαίνεται μέσα στις εφημερίδες. Θα πρέπει όμως να φτάσουμε στο 1922, όταν δηλαδή έχει υποχωρήσει ο ελληνικός στρατός πίσω στη γραμμή του Ρεσκής Εκύρα Πιον Καρακτσά, για να δούμε προβληματισμούς, οι οποίοι προβληματισμοί ξεκινούν κυρίως από την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία τότε ξεκίνησε να εκδίδεται μέσα στην δασική εκστρατεία, που θα προβάλλει πιο έντονα αυτή τη θέληση ότι τι κάνουμε, μήπως δεν έπρεπε να πάμε, μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όλα αυτά τα ερωτήματα, το ήταν δηλαδή ή το υπομερανή που είχε δημοσιεύσει ο διπλωτής της Καθημερινής. Θα πρέπει μόνο να σας θυμίσω ή να πω στους ακροατές σας ότι ο Βενιζέλος δεν ήταν υπέρ της εκστρατείας του εξωτερικού της Μητράς. Ο Βενιζέλος ήθελε αυτό το οποίο έκανε με τη συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή να καλύψουμε τα νότα των Βρετανών και να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, αλλά αυτή την περιοχή θα κρατήσουν. Και αυτό φαίνεται ότι όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ο ίδιος έστειλε έναν υπόλοιπο.
1: γνωρίζουσε και τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού καλύτερα.
2: Ίσως δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πάντως, όταν μιλούσε ο Βενιζέλος, ήδη οι Γάλλοι είχαν κοιτηθεί, είχαν αποχωρήσει από τη Μικρά Ασία, ήδη οι Αρμένοι είχαν γνωρίσει την καταστροφή στο Κάτς και στο Σαρίκανης, επομένως είχαν τελειώσει και αυτοί. Επομένως, ίσως έβλεπε ο Βενιζέλος και η στρατηγή του ότι ο Κιμάλ δεν ήταν ένα απλό αντάρτικο, αλλά ότι ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε μουσική για ακόμα μια φορά και να μπούμε αμέσως μετά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης με τα όσα κατεγράφησαν στις εφημερίδες σχετικά με την καταστροφή και τα γεγονότα της Μύρνης.

τις αναφορές μας στον ελληνικό τύπο, στα χρόνια της μικρασιατικής εκστρατείας και στα χρόνια από εκεί και πέρα της μικρασιατικής καταστροφής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας ο κ. Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μας είπατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πως κατεγράφει η προέλαση του ελληνικού στρατού στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Να μιλήσουμε τώρα για την κατάρρευση του μετόπου και για τα γεγονότα της Μύρνης, να δούμε πώς υποδέχθηκαν και πώς παρουσίασαν αυτά τα γεγονότα

0: εγκατάλειψη της Σμύρνης, όταν η Σμύρνη δηλαδή θα είναι πλέον ερείπια. Τότε είναι που θα φτάσει και στην περιοχή ο Έντ Χέμινγκουέι ως αντιπρόσωπος, ως ανταποκριτής της Toronto Star, αυτής της τεχνής του Καναδά, που θα μείνει δύο μήνες εδώ και θα γράψει 30 άρθρα, ξεκινώντας από το British Can Save Κωνσταντινόπουλ μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, οπότε θα γράψει το τελευταίο άρθρο Refugee from Trains in Greece. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ παραστατικά άρθρα, αλλά ταυτόχρονα θα μαζέψει το υλικό του και θα μας δώσει όλες αυτές τις εικόνες σε ειδικό βιβλίο που θα γράψει 3 χρόνια μετά. Επίσης θα υπάρχουν εικόνες από αυτές τις καταστροφές, από την καταστροφή του χριστιανικού πληθυσμού, όπως λέει, και σε άλλα βιβλία. Όμως εκείνη την εποχή σας λέω ότι υπάρχουν ανταποκριτές εδώ από τους New York Times, από την New York Herald, από το Christian Science Monitor, από την Evening Star, από την Northern Star, από την Daily Telegraph, από τους Washington Times, από την Mercury, The Times, τους Los Angeles Examiner και μια σειρά από άλλες εφημερίδες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές. Και επίσης θα υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το service από τα πρακτορία ειδήσεων της εποχής. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ο τύπος εκείνη την εποχή καλύπτει τόσο το γεγονός όσο πολύ περισσότερο τα μετά την καταστροφή. Τα μετά την καταστροφή είναι αυτά που ενδιαφέρουν πολύ, διότι δημιουργείται μια νέα απολύτως κατάσταση και φυσικά το κοινό και στην Ευρώπη και στην Αμερική περιμένει να ενημερωθεί για το ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτήν την κοιτίδα του χριστιανισμού όπως ήταν η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινόπολη. Εκεί που πρέπει να παρατηρήσουμε μόνο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τύχη της Κωνσταντινούπολης παρά για την τύχη όλης της Μικράς Ασίας. Και πιστεύω να καταλαβαίνετε για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν μία μοναδική και γνωστή σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν συνέβαινε για τη Σμύρνη, για τον Πόντο ή για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την εξέλιξη της Ιερουσαλήμ. Αυτά στον ξένο τύπο.
1: Για τον ελληνικό.
0: Για τον ελληνικό τώρα. Υπάρχει μια προσπάθεια να καλύψουν το γεγονός. Δηλαδή, στην αρχή υπάρχουν πολύ σύντομα τηλεγραφήματα και μιλούν για την, πώς το πούμε, για και τη μεγάλη επίθεση των Τούρκων, για το πώς μάχονται και αντίσταται ο ελληνικός στρατός και όλα τα σχετικά. Θα υπάρξουν λίγα πράγματα για την ήττα και την καταστροφή. Είναι περισσότερο εκφράζεται ανάμεσα στις γραμμές η ανησυχία για αυτά που θα είναι μετά και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αναλυτικά μέσα από τον τύπο όλα όσα συνέβησαν εκείνες τις μέρες στην Ικασία. Πολύ περισσότερο είναι για το

0: Ασιάτες πρόσφυγες βρήκαν δουλειά εδώ στην Ελλάδα, εκείνο τον καιρό κατέγραψαν κάτι από αυτά που έζησαν.
1: Μπορώ να σας πω ότι οι ερωτήσεις σας είναι ολόκληρο διδακτορικό. Δεν έχω γνώση για το τι συνέβη στην Αθήνα ευθύς εξ αρχής, διότι θα χρειαζόταν να κάνω έρευνα στο αρχείο της ΕΣΥΕΑ. Και όπως καταλαβαίνετε, τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν την καραντίνα δεν ήταν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, συνέβη αυτό. Δηλαδή είχαμε δημοσιογράφους πρόσφυγες, οι οποίοι εγγράφονται στην ΕΣΥΕΑ και φυσικά βρίσκουν και εργασία στις ελληνικές εφημερίδες ως μέλη της ΕΣΥΕΑ. Της ΕΣΥΕΑ εκείνη την εποχή. Μιλάω για την ΕΣΥΕΑ, την Ένωση Τεχνών Μακεδονία Στράκη. Έχουμε δηλαδή πρόσφυγες που έρχονται καθίζονται στη Θεσσαλονίκη και γράφονται στο Σωματείο, στην Ένωση. Λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι στην επόμενη δεκαετία, 1920-1932-1933, αρκετοί από αυτούς με τυπούν. Πηγαίνουν δηλαδή, σε γράφονται από την ΕΣΥΕΑ, γιατί έχουν μετική στην Αθήνα, μάλλον πηγαίνουν στις πέντες της Αθήνας, ή αλλάζουν εργασία και γίνονται κάτι άλλο στο ελληνικό δημόσιο, άρα δεν μπορούσαν πλέον να είναι μέλη της Ένωσης. Φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της Αθήνας, αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν έχω κάνει έρευνα στο Μητρό της ΕΣΥΕΑ.
0: Έχει ενδιαφέρον προφανώς για έναν μελλοντικό ερευνητή ή για εσάς ακόμα, κύριε καθηγητά, νομίζουμε να καταγραφεί κάποτε τι συνέβη και στην Αθήνα μετά τα όσα σημαντικά που μας είπατε για τους δημοσιογράφους που έδρασαν και έζησαν ως πρόσφυγες πλέον Ασιάτες στην Βόρεια Ελλάδα. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε και για όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον υλικό που μοιραστήκατε μαζί μας.

ξεκίνησε το αφιερώματο του 89,5 με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα αναφερθήκαμε στο πώς ήταν οι ξένοι και ο τύπος της γενοκτονίας στη Μικρά Ασία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ενολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Μηχονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μεθα Μιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
0: Ευεκείμενα Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνούς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηρέας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηρέας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7.
4: Ευρικούς ιστορία. Σειρά εκπομπών που δημιουργείται και μέσα από τον διαφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τηρέας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Παϊραχτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιάτικης Εκστρατείας στα κυρία συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές καταστροφής στον στηριζωμό των Ελλήνων από τις παθογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά

καρδιά σας. Ένας έλλειπος ιστορία, έχοντας σήμερα στην εκπομπή μας έναν συζευτικό κρίκο των προηγούμενων αναφορών μας σε δύο σημαντικούς ευρωείς αγοριστές του 21, τον Νικόλα Κλειριζάτη και τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, με τον επόμενο κύκλο των εκπομπών μας να αφορά πορτρέτα ζωής και δράσης ευρωέων αγωνιστών του 21, αλλά και μη ευρωέων που συνέδραμαν όμως τον αγώνα στον Εύρυπο ή σε άλλες πέριξ αυτού περιοχές και τα ονόματά τους σε οδούς της Καρκίδας τιμητικά έχουν δοθεί ήδη από το 1900 ή κάποια άλλα αργότερα. Ως σύζευμα θα γίνει αναφορά σε έργα τέχνης που έχουν πλαστεί για τον Κλειριζάτη, με τον οποίο για καιρό καταπιαστήκαμε, και για την οδό Κλειριζάτου θα μιλήσουμε συνέχεια, που αποτελεί εμπορικότατο δρόμο της πόλεως μας. Το παλαιότερο έργο, στο οποίο υπάρχει μικρογραφία της μορφής του Κλειριζάτη, είναι η Πολιορκία των Αθηνών, που φιλοτένησε το 1836 ο Παναγιώτης Ζωγράφος, καθ' υπόδειξη του στρατηγού Μακρυγιάννη. Η Πολιορκία των Αθηνών, πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου για την Πολιορκία της Ακρόπολης το 1826 έως το 1827, όταν και ο Κλειριζάτης μπήκε στην Ακρόπολη και φυλακός της υπήρξε για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 1826 έως το Μάιο του 1827. Ο πίνακας αυτός φιλοτερνηθείς 10 έτη μετά την πολιορκία της Ακρόπολης από τους Τούρκους, με υπόδειξη, όπως είπαμε, στρατηγού Μακρυγιάννη, και σύμφωνα με τις ενταγμένες υποσημειώσεις στο τέλος των οποίων βλέπουμε στο νούμερο 12 αναφέρεται το μέρος από όπου ο Νικόλας Κλειριζάτης με τους 300 περίπου εκλεκτούς του, τον Ιερώνυμο αδελφό του Γρηγόριο Καναχλιάνη Κλειριζάτη και τον Κωνσταντίνο Κούντουπα Ζέρβα, αλλά και άλλους ευωείς, εισήλθε εντός του φρουρίου του Ιερού Βράχου, έχοντας σημάτου όπως το πίνακα σημειώνεται και ένα άλλο εκλεκτό παλικάρι της Έμβειας, τον οπλαρχηγό Νικόλαο Τόλια από την περιοχή των Στήρων. Τα ψηλά γράμματα κάτω από τον πίνακα δίνουν αυτές και τις άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Το λεπτομερές καταδοπιστικό σημείωμα κάτω από την εικόνα, στο ψηλότερο μέρος της οποίας δεσπόζει η Ακρόπολη των Αθηνών και το Ξωτά, σε κατώτερα σημεία της έχουν εικονιστεί οι φρουριατές κατασκευές της εποχής που ριζώνουν ασφιχτικά, είναι οι τουρκικές αυτές θέσεις, καθώς και οι θέσεις δράσης μαζί με τις μορφές ορισμένων εκ των Ελλήνων πολεμιστών. Το κείμενο αυτό κάτω από τον πίνακα έχει ως ακολούθως σκηνή από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου με την καθοδήγηση του Μακρυγιάννη. 1. Στη θέση 1 σημειώνεται πολιορκία των Αθηνών και της Ακροπόλεως και καθημερινή πόλεμη σε διάστημα ενός έτους έως ότου έπεσε η Ακρόπολη όπου ήταν πολιορκημένη από τον Κιουτάγια, έτσι έλεγαν οι Έλληνες τον Κιουταχή κοροϊδευτικά, που παραπέμπεται στον Κιουτάγια, τον Κιωτή Αγά, τον Δηλό Αγά, αν και η ονομασία προέρχεται από την έννοια Κιουτάχια, από εκεί καταγόταν. Ήταν Έλληνας που βρέθηκε στα χέρια των Τούρκων. Στο δύο σημειώνεται. Είναι η Ακρόπολης, όπου την εκρατούσαν οι Έλληνες και οι φιλέλληνες με το τακτικό. Στο τρία σημείο που υπάρχει αριθμός 3, σημαίνει ότι εκεί βρίσκονταν τα χαρακόμματα και τα κοφίνια, όπου μας πολεμούσαν οι Τούρκοι με τα λιαμαντούφρακα και τους πολεμούμε εμείς από μέσα. Στο 4
τα κανόνια, εκεί συμβολίζονται, όπου είχαν οι Τούρκοι μαζί με τις βόμβες και γρανέτες από την Αγιομαρίνα και τον Σέντζο έως τις φύλες του Ολυμπίου Διός και μας πολεμούν νύχτα ημέρα. Το ίδιο κάνουμε και εμείς που αντιστεκόμαστε και πολεμούμε εναντίον τους. Εδώ είδαμε τη λέξη γρανέτες. Η λέξη γρανέτα σημαίνει μικρή χάνδρα, τρίκια στη μέση, που πολλοί μαζί τις περνούσαν σε ένα σκηνή, δημιουργώντας ένα είδος κομπολογιού, και έχουν και βραχιόλια ή κολλιέδες για τις μικρές κοπέλες. Έχουμε τη λέξη γρανέτα που είναι κύριο όνομα. Όμως το σωστό δεν είναι γρανέτα, αλλά γρανάτα, που αφορά τις πρώτες φορητές εκρηκτικές σφαίρες της προγόνους των σημερινών χειρομοβίδων, οι οποίες περιείχαν εκρηκτικό γέμισμα από πυρίτιδα, κατασκευάζονταν από μέταλλο ή πυλό και είχαν κατάλληλο μέγεθος για να κρατιούνται στο χέρι. Ο χειριστής αυτών, ο πλήτης, ονομαζόταν γρεναδιέρος και αυτός έπρεπε να τοποθετήσει στο άνοιγμα της γρανάτας μία θριαλίδα, ένα φυτίλι, το οποίο πυροδοτούσε από πολύ διαλαμμένο τεμάχιο που φύλαγε στο άλλο του χέρι και αφού γινόταν αυτό, εκτόξευε στον αντίπαλο το αναμένο βλήμα, το οποίο εκρηγνιόταν, διασπείροντας τα κομμάτια του και δημιουργώντας οστικό κύμα. Όμως πολλές φορές έσκαγε στα χέρια του ίδιου του χειριστή η γρανάτα και σκοτωνόταν ο ίδιος. Οι λόγοι των γρεναδιέρων, που ήταν οπλισμένοι από το βλήμα, μεσουράνησαν περίπου από τα μέσα του 17ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 18ου. Εδώ το συναντάμε τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα, όταν γινόταν και η επανάσταση του 21ου. Και επανερχόμαστε στο κείμενο του Μακρυγιάννη, κάτω από τον πίνακα που προαναφέραμε. Στο 5 νούμερο αναφέρει ότι εκεί είναι οι οπλαρχηγοί, αξιωματικοί και Έλληνες, και οι διευθύνσεις της πόλεως που κλειστήκαμε μέσα έως 800 άνθρωποι. Οι κεφαλές αυτών, οι επικεφαλής ήταν ο Γκούρας, ο Γιάννης Γκούρας, ο Δημοθόπουλος, που και εδώ στην Έλβια πολέμησε, η Κατσιγοριανέη, που οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν εδάφη της σημερινής Έβοιας, διότι τότε η περιοχή του Ανηφορή και της Τριζόνα ήταν αυτοί που κατέλαβαν το λόφο και κίνησαν ουσιαστικά τα νήματα της Επανάστασης την 1η Απριλίου του 1821. Μαζί άλλοι οπλαρχηγοί ήταν ο Παπακώστας, ο Κώστας ο Λαγκουμιτζής, ο Σιμεών ο Ζαχαρίτσας, ο Φλάχος ο Σταυρής, ο Σουρμελής, πολλοί οικοκυρέοι, σημαντικοί οικοκυρέοι και στρατιωτικοί, με τον Μακρυγιάννη έναν εξ αυτών. Πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο 7, αναφέρεται ότι εκεί συμβολίζεται η σπηλιά που φύλαγαν ο Μορφόπουλος και ο Παπακώστας. Στο 9, από μέσα εις τον Σαρπετζέ, βρισκόταν ο Ζαχαρίτσας με τους Αθηναίους και ο Ευστάθιος Κατσικογιάννης και το σώμα του Λαγκουμιτζή που ήταν μεγάλος πολεμιστής αυτός που είχε τα λαγκούμια της υπονόμου, ο περίφημος αυτός υπονομευτής που έδινε τα πάντα που είχε καθίσει για να τον πάρει στην δούλεψή του. Θα πάρει με το μέρος των Τούρκων. Στο 10 νούμερο σημειώνει Μακρυγιάννης απ' έξω από τον Σερπετζέ ότι βρίσκεται ο ίδιος με το σώμα του και ότι πληγώθηκε μπροστά στο λαιμό και στο κεφάλι επειδή στην ίδια θέση ήταν τα λαγούμια των Ελλήνων και των Τούρκων. Ο ένας ήθελε να φτιάξει λαγούμι κάτω από το λαγούμι του άλλου και να ανατινάξει. Τους υπονόμους αυτούς που έσκαμαν και έβαζαν πυρίτιδα και άλλα εκπληκτικά και έκαναν ό,τι είπαν. Στη θέση 11 συμβολίζεται το σημείο όπου βρισκόταν ο Γκούρας όταν εφωνεύτηκε, όταν σκοτώθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1826. Στη θέση 12, που αφορά και την Έλβια περισσότερο, εκεί σημειώνεται «Έμπηκεν δευτέρα βοήθεια των Ελλήνων, πονή
Γρυζιώτης, είχε δηλαδή μια νέα δεύτερη βοήθεια των Ελλήνων με επικεφαλής τον Νίκο Γρυζιώτη, εννοεί τον Κρυνεζώτη. Και από κοντά ήταν ο Μαμούρης, ο Μήτρο Λέκας, ο Τριαντάφυλλος Τζούρας, ο Τόλιας από την περιοχή της Χαριστίας και ο Τελιγιώργης μαζί με περίπου 200 ανθρώπους. Και εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα ακούγοντας το άσμα «Ο Δη στο Μακρυγιάννη». «Ο Δη στο Μακρυγιάννη» σε στίχους Άγγελος Χιλιανού, μουσική σύνθεση Αλκιβιάδη Κωνσταντοπούλου. Συμμετείχε αυτό το άσμα στον πρώτο διαγωνισμό σύνθεσης και τραγουδιού στα πλαίσια των ημερών δεχτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του 2021. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή στο θέατρο Φρίνιχος των Δελφών τον Ιούνιο του 2021. Συμμετείχε το φωνητικό σύνολο ηχό του Οδείου Άμφισσας με μαέστρο την Ελένη Πιντέρνου, ενώ απαγγέλει η αμαρυλής ακτίδα Ντάνη Μιχαήλου. Φωνητικό σύνολο ηχό και Οδείο στο Μακρύ.

καστικές απεικονίσεις του Νικόλα Κρυεζώτη που πλάστηκαν και δημιουργήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα. Και μάλιστα λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του η πρώτη, όπως έχουμε προαναφέρει σε άλλες εκπομπές, ο Νικόλας Κρυεζώτης άφησε την τελευταία του πνοή στον Μπουτζά της Σμύρνης στις 12 Φεβρουαρίου του 1853, 12 Φεβρουαρίου με το παλιό ημερολόγιο. Η παλιότερη από αυτές τις χαστικές απεικονίσεις φιλοξενείται στο σύγγραμμα «Λόγοι επικίδη» που η μορφή του Κρυεζώτη με το σκουφί το θέσει τα πουλάγιος και τη μακριά φούντα εκεί υπάρχει με την ελαφρά κλίση της κεφαλής του με τον κρατή μίστα κάτω που γέρνει προς τα πλάγια δεξιά και που είναι ενδεδεμένος ως μορφή με φουστανέλα, έχει φέρει την φέρμελη στο σώμα του και περίτερνα και λιμένο πανοφόρι το οποίο φτάνει λίγο πιο πάνω από την απόλυξη της φουστανέλας η οποία καλύπτει το σώμα του ως τα γόνατα ενώ στα κάτω του άκρα φορά υποδήματα και χοντρές κάλτσες το δε αριστερό πάνω του άκρο το αριστερό του χέρι και κρατάει την αριθμένη στη μέση σπάθα που έχει εκεί τοποθετήσει και το δεξί του στηρίζεται στο ομόπλευρο νήμα της μέσης του. Ο εικονισμός

σε δάπεδο από ορθογώνιες πέτρινες πλάκες, επί των οποίων στηρίζεται και η σκιά του, σχηματίζεται και η σκιά του προς την αριστερή πλευρά του σώματός του, όπως τον βλέπουμε μπροστά καθημένη έναντι της συνθέσεως αυτή. Στην σύνδεση αυτή, πίσω και αριστερά, έχει κάποιες σκιάσεις που σε δεξιό τμήμα της εικόνας ίσως συμβολίζουν δράκους και όροι που διαρκώς ο αγωνιστής σε όλο το σχεδόν το βίο διέβαινε, είτε ως βοσκός, είτε ως στρατιώτης στην αρχή και στρατιωτικός στη συνέχεια. Ακριβώς κάτω από την εικόνα, που είναι αντλημένη από τη σελίδα 3 της επιτομής Λόγοι επί Κύβη του 1863, υπάρχουν οι ακόλουθοι στίχοι. Αυτός είναι ο Κλειεζώτης, στρατηγέτης του Αγώνος, ήλος του Ανηφορήτου και φρουρός του Παρθενώνος. Μεταξύ Οδυσσέως και Γκούρα έδραν έχει και το όνομά του θέλει τους αιώνας διατρέχει. Αυτά είχαν γραφεί στα 1863. Μια άλλη εικόνα με τη μορφή του Κλειεζώτη είναι μια εικόνα επιχρωματισμένη, στην οποία κυριαρχούν τα ζεστά γήινα χρώματα, δηλαδή και καφετιές αποχρώσεις, ενώ τα τσαρούχια με τις γκέτες και ο φυτικός διάκοσμος έχουν πλαστεί στους χρωματικούς τόνους του γκρι. Το εν λόγω εικαστικό έργο βρίσκεται στο αρχείο του Νικολάου Μπότη στα Κνέζα Αλβερίου. Αυτή η εικαστική παράσταση του Κλειεζώτη είναι μια ξυλογραφία, ένα χαρακτικό που πλάστηκε τότε, το 1863, 10 χρόνια μετά την επιδημία του εγωέα στρατηγέτη στο χωριό, όπως είπαμε, Μπουζάς, η γωνιά της Μύρνης. Και μάλιστα το 1863 είναι η χρονιά, το 1863, η χρονιά κατά την οποία έγινε η μεταφορά του ως το φυλακείο του Κλειεζώτη στη Χαλκίδα, όπου τιμητικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν. Πρόκειται για το παλαιότερο δικαστικό έργο που παρουσιάζει ολόσωμη τη μορφή του φουστανελοφόρου Νικόλα Κλειεζώτη, ο οποίος βρίσκεται σε ανθυρή ηλικία, έχει λεπτό μίστακα, κοιτάζει στο βάθος εμπρός, είναι ενδεδειγμένος με εντυπωσιακή φορεσιά του πλαχηγού. Στο αριστερό μέρος της ζώνης του βρίσκεται ενθεμένο μακρύ σπαθί με περίτεχνη λαβή, τελειαστό και μετά περίπαιγνα κεντήρια της φερμελής του από το σπαθί. Όμορφα τεχνητά σχέδια υπάρχουν και στις γκέτες που καλύπτουν τις κλίμες των στιβαρών του ποδιών με τα καλοφτιαγμένα τσαρούχια όπως διακρίνονται πολύ χαρακτηριστικά στην εικόνα. Ο λεβέντης, ο πλαχηγός, Νικόλας Κλειεζώτης, πατάει πάνω σε μια λόχνη φυτών, την οποία από γεννησιμείο του καλώς γνώριζε ως βοσκόπουλο και μεγαλώνοντας ως μυστικός ή ως πολεμιστής σε μύριους ελλανικούς τόπους να συναντά και να διασχίζει αυτή τη λόχνη και την κάθε λόχνη. Την Νικόλα την είχε εντάξει και ο Αθανάσιος Μεσολόγης, ο βιογράφος του Κλειεζώτη, στην μελέτη του «Ο ελληνικός αγών, Νικόλαος Κλειεζώτης, διατριβή αναγνωστήσα εν το φιλολογικό συλλόγο Βίρονη το 1873». Και περάμε σε ένα ολόσωμο, μεγάλο, εντυπωσιακό πορτρέτο του Νικόλα Κλειεζώτη, που αναφέρεται ότι η εικόνα αυτή είναι ελαιογραφία του Βίρονα Κοντόπουλου και φιγουράρει στο δημαρχείο της πόλης, της Χαλκίδας. Σημείωνται αθηναϊκή εφημερίδα με τον τίτλο «Εικονογραφημένη» τον Σεπτέμβριο του 1918. Βρισκόταν και τότε στο δημαρχείο της Χαλκίδας, συνέβαινε στην εκεί. Αλλού σε βρίσκουν αυτή την εικόνα σε βιβλία να έχει την υποσημείωση ότι πρόκειται με τον Κλειεζώτη στην Ακρόπολη των Αθηνών να βρίσκεται εκεί ως

που έχει αποτυπώσει ο στελεχικός και δικαστικός Βίρονας Κοντόπουλος. Περισσότερα στοιχεία για την λόγω ελαιογραφία του Πιεζώτη διαχειρός Βίρονα Κοντόπουλου, ο οποίος τη δημιούργησε το 1893, τρία έτη πριν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είναι γνωστό, που γίνανε το 1896. Η ελαιογραφία αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό της Καλκίδας την 25η Μαρτίου του 1894 κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης για την Επανάσταση του 1821. Σήμερα αυτή η ελαιογραφία, θα μιλήσουμε και πιο κάτω για περισσότερα στοιχεία, βρίσκεται στο λεγόμενο Πριεζώτιο, στο κτίριο όπου έμενε ο τελευταίος πασάς της Καλκίδας και στη συνέχεια κατήγησε ο Νικόλας Πριεζώτης. Βρίσκεται στην οδό Τζαβέλα 5, είναι τα περίφημα γενικά αρχεία του κράτους. Εκεί, στην κεντρική αίθουσα, συναντάμε αυτό τον μεγάλο πίνακα με τη μορφή του στρατηγού Πριεζώτη. Ο Λευτέρης Ιωαννίδης, στο σύγγραμμα του Ιστορία του Δήμου Χαλκιδαίου, 1836-2000, αναφέρει πως η τοποθεσία αυτή όπου βρίσκεται το ενόγω χτίσμα, το τουρκικό που έχει μεταγραφεί σήμερα σε γενικά αρχεία του κράτους, λεγόταν Τζεκούρ Τσεσμέ, Κρύα Βρύση. Εκεί, από το 1908 Τζαβέλα 5, υπάρχει το λεγόμενο Πριεζώτιο, το οποίο από το 1889 στεγάζει τα ελληνικά αρχεία του κράτους. Από το κτίριο είναι το οθωμανικό κτίσμα της προεπαναστατικής περίοδου. Αποκαλείται Πριεζώτιο, εμείς ένιωκε για τον στρατηγέτη Πριεζώτη, όπου έμεινε για κάποια χρόνια εκεί, ενώ ζούσε στην Καλκίδα, ενώ ήταν νομοεπιθεωρητής της Ένδειας, εκεί κατοικούσε και κόσμος περιμένουσε να τον επισκεφτεί για διάφορα ζητήματα. Ο δρόμος που διέκρινε του Πριεζώτιου έλαβε το όνομα του φημισμένου Σουλιώτιου πλαχηγού Κίτσου Τζαβέλα, η κόρη του οποίου, η Καλλιόπη Τζαβέλα, είχε νυφευτεί τον μοναχογιό του Πριεζώτη, Δημήτριο, και στο ενόγω κτίριο κατήγησε. Ο Γιώργος Δεγιάννης, στο παράρτημα του παιδί τον Νικόλα Πριεζώτη βιβλίο του, αναφέρει πως αυτός ο καφενές πωλείται πλέον ως απεφασίστη. Και ως καφενές, ίσως πρόκειται για ακίνητο στην παραλία της Καλκίδας, που ανήκε ακόμη στους απογόνους του, του Πριεζώτη, και πουλήθηκε ύστερα από τον θάνατο του Νικόλα Σπυρίδωνα Πριεζώτη, οπότε και οικοδομήθηκε. Απαλωτριώθηκε από τον Δήμο Χαλκιδαίων, γκρεμίστηκε το οικοδόμημα για να απλώσει την πλατεία, η οποία θα τέριαζε να δώσουμε σε όλη την πλατεία το όνομα Πριεζώτη. Μάλιστα γίνεται λόγος ότι σε αυτόν τον καφενέ του Πριεζώτη αναφέρεται και ο αγωνιστής του 21 και συμβολιογράφος της Χαλκίδας Ιωάννης Οικονόμου τον Οκτώβριο του 1835 σε μια συμβολιογραφική πράξη. Συνδέονται όλα αυτά με τον Πριεζώτη και ο τόπος που αναφέραμε τώρα πρότεινε κάποτε ο συγγραφέας Γιώργος Τελιάνης να ονομάζεται πλατεία Πριεζώτη. Μια και εκεί βρισκόταν και ο καφενές του Πριεζώτη. Εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα ακούγοντας ένα πολύ τρυφερό μουσικό άσμα σε στίχους της Ευγενίας Αστραμίδη, μουσική και ερευνία της Κατερίνας Κασιμάτη. Έχει τον τίτλο Ζωγραφιά, αλλά πριν το ακούσουμε, να μιλούμε για αυτή την ζωγραφιά που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ο Λευτέρης Ιωαννίδης, στη μελέτη που κάνει από τους δρόμους της Καλκίδας, αναφέρει: αλλά και η γενέτριά του Εύβοια και η πρωτεύουσα της νήσου μας δεν τον εκτίμησαν ως θα έπρεπε δια της ανηγέσεως ενός επαξίου μνημείου ή αντριάντος παρά τας κατά καιρούς προτάσεις ή αποφάσεις που παρέμεναν ανεφάρμοστε. Εγώ δηλαδή πριν
και αυτή η προτομή που συναντάμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Και συνεχίζει ο Ελευθέριος Ιωαννίδης. Και ούτω τρόπος μόνον η μεγάλη εικόνα του ήρωος, ελεογραφία, φιλοτερμηθήσα εν έτη 1893 υπό του καλλιτέχνου Βίρονος Κοντοπούλου, αντίφραγμων 1400 της εποχής εκείνης, κοσμή την αίθουσα του Δημαρχείου και η παρούσα οδός, η οδός Κρυζότου, υπενθυμίζει εις τους μεταγενεστέρους τον ήρωα. Και την οδό θα επανέλθουμε. Και την εικόνα, είπαμε, παραφερθήκαμε πριν τη μεγάλη προσωπογραφία του Κρυζότη που υπάρχει σήμερα αυτή η μεγάλη εικόνα, μεγάλη οθή, ένα πολύ σημαντικό έργο τέχνης, μια μεγάλη ζωγραφιά στα γενικά αρχεία του κράτους. Και ακούμε, όπως είπαμε πριν, το άσμα ζωγραφιά σε μουσική και ερμηνεία της Κατερίνας Κασιμάτη και στις στίχους Ευγενίας Ασλανίδη.

και συνεχίζουμε οι πρωτομές, ανδριάδες και προτρέτα του Νικόλα Κρυεζώτη που πλάστηκαν κατά τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Προηγουμένως μιλήσαμε για τον καφενέ που υπήρχε στο κάτω μέρος της πλατείας Αγίου Νικολάου, το καφενέ του Κρυεζώτη. Στο ίδιο σημείο, το 1971 τοποθετήθηκε η πρωτομή του Νικόλα Κρυεζώτη, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο, η οποία πλέον έχει μεταφερθεί κοντά στο Ιερό και είναι η μοναδική πρωτομή Εβοέα ή άλλου αγωνιστή του 21 που υπάρχει και στον ελόγο χώρο. Ο Δήμος Χαλκιδέων, τιμώντας τον Κρυεζώτη για τη συμμετοχή του στο συνταγματικό κίνημα της 3ης Σεπτέμβρη, που προσφέρει σε προηγούμενη εποχή από αυτές που μιλάμε τώρα, μία σπάθα με την εγχάλαπτη επιγραφή «Το πατριώτη στρατηγό Κρυεζώτη, οι πολίτες της Χαλκίδος». 3 Σεπτεμβρίου 1843, η οποία εσπάθα μαζί με ορισμένα άλλα κειμήλια του γνωρίστηκαν στο Δήμο της πρωτεύουσας του νομού μας από τον τρισέγγονό του, τον Νίκο Πνευματικό Κρυεζώτη. Η δωρεά αυτών των κειμηλίων έγινε με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στρατηγέτη στην πλατεία Αγίου Νικολάου Χαλκίδας τον Νοέμβρη του 1971. Έκτοτε, μαζί με κάποια κειμήλια από τον μεγάλο του αρχηγό και συμπολεμιστή του Κρυεζώτη Τόλια, φυλάσσονται στο γραφείο του Δημάρχου, στο Νεοπλαστικό Δημαρχείο της πόλης του Ευρύπου, στο Μέγαρο Κότσικα. Θυμητικότατο για τον Κρυεζώτη το γεγονός, ως την πλατεία Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, η προδομή του είναι η μοναδική στον χώρο και μάλιστα έμπροστά της έχει πακτωθεί και το οστεοφυλάκιό του. Αυτά μας τα έχει αναφέρει ο Λευτέρης Ιωαννίδης που επιμελήθηκε όλα αυτά τα ζητήματα ως διευθυντής του Δήμου Χαλκιδέων και άνθρωπος που πάλευε για την ιστορία, την κατέγραφε και την αναδείχνει του χιλιοτρόπους την ιστορία της Χαλκίδας και της Εύβοιας. Το οστεοφυλάκιο αυτό είχε μεταφερθεί το 1863 από τη Σμύρνη στην Εύβοια και ως την τοποθέτησή του μπρος από την βάση της διεκτικής απεικόνησής του, την οποία αυτή διεκτική μορφή του Κρυεζώτη, αυτό το διεκτό, το έπρασε η ανιψιά του μεγάλου ευελίκτη Γιαννούλη Χαλεπά, η Ειρήνη Χαλεπά, προηγούμενα πριν μεταφερθεί εκεί στην προτομή του Κρυεζώτη, βρισκόταν σε εκκλησούλα στο Περνέκι της Χαλκίδας. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. 10 χρόνια μετά τη θανή του Κρυεζώτη και αφού όθον μετήχησε για τα άλλα του πολυτελή παλάτια, οι νέοι κυβερνώντες έπραξαν το καθήκον τους και μετέφεραν τα οστά του στρατηγέτη στην ευωϊκή του πατρίδα, στην οποία με τις δέουσες τιμές τα τοποθέτησαν σε κοντινή απόσταση από τα οστά του κομμένου του χεριού, το οποίο πλέον φυλάσσεται σε ξύλινο κοιτίο, σε ξύλινο κουτί, στο έναντι της παλαιάς γέφυρας του Ευρύπου σπίτι, του αείμνης του τρισεγγονού του Νικολάου Γεωργίου Πνευματικού Κρυεζώτη. Το δίχως άλλο, αυτό το πανίερο εθνικό κοιμήλιο, που κινδυνεύει να διαλυθεί, κρίζει συντηρήσεως και μεταφοράς στο Δημαρχείο της Χαλκίδας ή στο Μουσείο του Εμπορικού Αγώνα και της οικογένειας Κρυεζώτη στο ανακαινιστέ αρχοντικό του Σπύρου Κρυεζώτη και των επιγόνων του στην Τριάδα Ψαχνών που ονομάζεται αυτό το αρχοντικό Κρυεζώτιο και στα χέρια του Δήμου Διφύων Εσαπίων ως κτίριο έχει περιέλθει και ως Μουσείο του Εμπορικού Αγώνα του Εμπορικού 21 και της οικογένειας Κρυεζώτη οφείλει να δημιουργηθεί. Άλλωστε, πιο παλιά είχε τεθεί το ζήτημα της δημιουργίας Ιστορικού Μουσείου στη Χαλκίδα. Το 1880 ο Δήμος Χαλκιδέων αποφάσισε να ιδρύσει ένα τέτοιο μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο. Διαβάζουμε εδώ το σχετικό σημείο. Ο Δήμος Χαλκιδέων, μετά την αποδοχή της δωρεάς του σπαθιού και των βαρταποθηκών του Νικόλα Κρυεζώτη, με πρωτοβουλία του Διευθυντού του Δήμου Ελευθερίου Ιωαννίδη,
άξιμα του πρωτοπαλίκαρου του Πριεζώτη Νικολάου Τόλια. Αυτές οι δωρεές προς τον Δήμο Χαλκιδιάνο αποτελούν και τον πυρήνα του Ιστορικού Μουσείου που απεφάσισε να ιδρύσει αυτός, δηλαδή ο Δήμος Χαλκιδιάνο. Έκτοτε η απόφαση ανενεργεί έλυνε. Όμως, δύο χρόνια μετά, ανταυτού, το Πανευρωικό Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας προέκυψε, όπου και η κοιμήλια του 19ου αιώνα φυλάσσονται και κάποια από την εποχή του 21. Περάμε τώρα σε μια προσωπογραφία, σε ένα πορτρέτο του Νικόλα Πελεζότη, που έχει φιλοτεχνηθεί από τη χαλκιδέα ζωγράφο, ποιήτρια, αηδό, αξιολάτρα τη Στέλλα Γίγα, που είχε γεννηθεί το 1926 και έφυγε από τη ζωή το 2021. Η Στέλλα Γίγα παρουσιάζει τον στρατηγέτη σε όριμη ηλικία, άλλωστε αυτό το υποδηλώνει ο Λευκός και με λεπτές απολύψεις μυστακάς του, μεγάλος εντυπωσιακός, και ένα μικρό μέρος των μαλλιών του, λευκά κι αυτά, που μένουν ακάλυπτα από το φουσκωτό προς τα πίσω πορφυρό του φέση, από το οποίο κρέμεται στο δεξιό του ώμο μια πλούσια μελανή φούντα. Ο αδερφάνιος ευωέας πολεμιστής προβάλλει μπροστά από ένα απαλό μερζοειδές πόντο και κοιτάζει με σιγουριά το ιστορικό παρόν και το μέλλον, φορά το κάμισο με αναρθωμένες τις απολύξεις στο λεύκο, φορά γυλαίκο και φέρμελι με πλούσια σχέδια και όμορφες χρωματικές αποχρώσεις με συνδυασμό των σμαράγδινων χρώσεων στα φτερά της φέρμελης και της μεζοειδής ή καφεμπορδό στο υπόλοιπο τμήμα της φορησιάς. Έτσι έχει φροντίσει να πλάσει τη μορφή του Πριεζώτη η Στέλλα Γίγα. Το πορτρέτο αυτό ανήκει στη συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας. Και επανερχόμαστε στην Πρωτομή, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την κεντρική είσοδο και της καταρά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας. Νικόλας Πριεζώτης, της πατρίδος ήρωας Ταγός, των οστέων του εδώ, ο ακίνητος δουλός, σημειώνουμε εμείς κάτω από την εικόνα της Πρωτομής. Πρόκειται για μπρούτζινη πρωτομή του Νικόλα Πριεζώτη, τοποθετημένη όπως είπαμε δίπλα στο ιερόν της πλατείας του Αγίου Νικόλαου Χαλκίδας. Είναι έργο, όπως το αναφέραμε, της Ειρήνης Καλεπά, ανιψιάς του μεγάλου μας λήπτη Γιαννούλη Καλεπά, το οποίο αρχικά έργο το 1971 είχε τοποθετηθεί επί του οστεοφυλακίου του στρατηγέτη στο κάτω μέρος της Χαλκίδας, εκεί όπου άλλοτε υπήρχε το ακίνητο του Νικόλα Πριεζώτη. Ενώ σήμερα, στο σημείο αυτό, υπάρχουν οι εραγωγοί της αποχέτευσης και το γήπεδο μπάσκετ, για να προσανατολιζόμαστε καλύτερα. Από αυτό το σημείο, 10 χρόνια αργότερα, μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση η Πρωτομή, καθώς κατά τη μεταφορά, όπως είπαμε, το 81, στη νέα της θέση, το οστεοφυλάκιο απολυσμονήθηκε και εντωμεταξύ η Πρωτομή στήθηκε κανονικά, τότε με εισήγηση του Διευθυντή του Δήμου Χαλκιδέων Λευτέρη Ιωαννίδη, που αντιλήφθηκε το ατόπιμα, αυτά τα έχουμε σημειώσει σε συνέντευξη που μας έχει δώσει και είναι επιβεβαιωμένα για την ιστορική αλήθεια. Αναζητήθηκε λοιπόν η οστεοθήκη με βοέα στρατηγέτη και αφού ανεβρέθηκε, πακτώθηκε μισό περίπου μέτρο μπροστά από το παράτο ηρών της πλατείας Αγίου Νικολάου, έργο για το οποίο μιλάμε, την Πρωτομή του Πριεζώτη. Μια άλλη πρωτομή είναι μαρμάρινη και βρίσκεται στη λεωφόρο των ηρών του πεδίου του Άρεως. Είναι στημένη από το 1984 και περιλαμβάνεται στις 21 υπάκουσες στο άρθρος της λεωφόρου Αλεξάνδρας «Γλυπτικές μορφές αγωνιστών του 21». Πρόκειται για έργο του γλύπτη Στέλιου Τριάντη από το Ρίκαστο της Πρέβεζας 1931-1935
1990, ο οποίος τον εγωένα στρατηγέτη Νικόλα Κριεζώτη παρουσιάζει σε όλη την ηλικία με μίστακα εθνίκη, θέση στην κεφαλή και το χαρακτηριστικό γυλαίκο των αγωνιστών του 21 στο στιβαρό του στέλνου. Στα πλάγια της υποδομής σημειώνεται το όνομα του Πρεβεζάνου δημιουργού του Στέλιου Τριάνδη και του Μαρμαρογλύπτη Θήτα Καρδάνη. Το δομή του Κρυεζότη τοποθετήθηκε το 1984 στη λεωφόρο των Ιερών δίπλα στην προτομή του Εμμανουήλ Παπά και αυτού το έργο έχει πλαστεί από τον Στέλιο Τριάνδη. Είναι από το γενέστερο έργο, είναι από το 1978. Το έργο φέρει τις υπογραφές επάνω του δημιουργού. Προορισμένο να ενταχθεί στο ήδη υπάρχον ημερομηνιακό σύνολο της λεωφόρου των Ιερών, το μνημείο, ακολουθεί τις μορφοπλαστικές κατευθύνσεις και τα εικονογραφικά πρότυπα των πολυγενέστερων υποδομών που τοποθετήθηκαν σταδιακά από το 1937 και ενέφθεν στον ίδιο χώρο. Λατσερμένο σε λευκό μάρμαρο, βλέπουμε και αυτό το έργο, με την προτομή να εντράζεται σε μαρμάρινη βάση ύψους περίπου 2 μέτρων και φέρει την υπογραφή του δημιουργού της. Ο ήρωας αναπαρίσταται σε όριμη ηλικία, ντυμένος με τυπικό κοστούμι εποχής και φέρει έντονο διάκοσμο. Εσωτερικά, φορά το κάμισο, κουμπωμένο ως ψηλά στο λαιμό, σαν κολάρο, και πάνω του γελέκι ανοιχτό με τα τυπικά κουμπιά εκατέρωθεν. Στο κεφάλι φορά θέση στον γυλό με μακριά περίτεκνη φούντα που ακουμπά στον δεξιό του ώμο. Η εξάρτηση του δημιουργού από τους παραδοσιακούς τύπους είναι εμφανής στην απόδοση του κορμού σε μετοπική στάση με το κεφάλι γύρω να κοιτάζει ευθεία και με έντονο διάκοσμο. Γενικότερα ο δημιουργός επιλέγει να απομνημονεύσει τον τιμόμενο με ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά και εξυψωτικά εκφραστικά μέσα σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τον ιδεολογικό σκοπό του μνημιακού συνόλου όπως υπαγορεύτηκε σχεδόν 50 χρόνια πριν. Από κάποια αναφορά που είχε γίνει για την προτομή τα τελευταία αυτά σχόλια. Και συνεχίζουμε να αναφέρουμε πως ο δημιουργός τον βάζει τον καρβά της ιστορίας και στα ψηλά βάθρα του ονείρου και της ανάγκης του γένους. Αυτό μας δίνει λαβή να ακούσουμε το σε στίχους και μουσική Δημήτρη Φαντή Άσμα το όνειρο του πολεμιστή που μοναδικά ερμηνεύει ο κριτικός αηδός και συνθέτης Γιάννης Χαρούλης. Το όνειρο του πολεμιστή σε στίχους και μουσική Δημήτρη Φαντή και τραγουδισμένο, ερμηνευμένο από τον λαμπρόφωνο κριτικό δημιουργό Γιάννη Χαρούλη. Θα δούμε λίγο και τους στίχους. Στου δράκου την καμπούρα, πάνω στη δράκη στο φτερό, στα άγρια τα κάστρα πολεμάω και έτσι τους χρόνους μου μετρώ. Φτιάχνω φαρίτρα μαύρη, απ' τις νύχτα στα μαλλιά, πάνω στις γης τα λάτι, γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Την κούπα μου γεμίζω, κερνάω το φίδι για να βγει, όρθιος στον ήλιο, να γλυκάω, στον ουρανό του αρετού η κραυγή. Αυτό είναι το άσμα που θα συνοδεύσει τώρα και θα κλείσουμε αυτόν τον νέο κύκλο εκπομπών και στον επόμενο θα συνεχίσουμε με άλλες προτομές Ανδριάδης και πορτρέτα του Κρυεζώτη, στην οδό Κρυεζώτου και ορισμένα άλλα στοιχεία θα αναφέρουμε και θα είναι για την συνέχεια των εκπομπών μας που θα μας κρατήσουν συντροφιά για πολύ πολύ καιρό. Γεια σας.

Ιωάννης, Εύρυχος Ιστορία. Σειρά εκπομπών που δημιουργείται και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστηρίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Καϊραχτάρης παρουσιάζει αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μητρασιάτικης Εκστρατείας στα κυρία συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές καταστροφής στον στηριζωμό των Ελλήνων από τις παντογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυχο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της καθημερινής τότε

Χρυκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 2210.

0: εξεταστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή. Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσεφού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, φυσικά φροντίζει και για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρος είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε θλίβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις την Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις θλίψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλητοι κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, λασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένοντες αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Συλλαφεί τα φίλια σαν τις ακρίδες. Θυσιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο, αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αφράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του, που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του, αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούνται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Φαντάζομαι με πόσο πλησιάζουμε το Θεό και η κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρισματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίας δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσεις ανέμους την παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος με τον Θεό και ο υδρότας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς τον Θεό. Αν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις τον Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στεναχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά τον Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με τον Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Η κακοπάθεια για τον Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνο που σου φταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις στην αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θεογραφών και θα θαυμάσεις τον Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθευμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για τον Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για τον Θεό. Πολλοί, ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Πλάνησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός σε όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την πληγήτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόλη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδες σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως εκκλησίασε το τέλειο, συνέβαινε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου

0: ο άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η πληγίτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάρητος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό. Το σώμα θερμαίνεται. Νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά. Ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιο πράγματα ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και εσύ μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότηση. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διαλύειας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θεογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος λαστριμαργεί πάντοτε άσεμα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακιβία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρητού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δηλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μένει ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θειογραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

και νικηφόρο πνευματικού αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Τριδονιάρη, εκπαιδευτικός.

0: προσευχούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στον Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας τον Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από τον Θεό στη ψυχή. Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς τον μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλό συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
0: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υγικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αυθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ό,τι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφερνούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
1: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
0: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που το στολίζουν αστέρια. Με τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη με τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή
2: που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει μου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
1: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή. Γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατον και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: έχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς τον Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και με τα θάνατό του. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Κι αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί, βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή, πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατοσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της, ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές συντονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη διλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες συντονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη και πάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συνέστημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την ειδική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστών, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής την ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία. διαμέσου της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει, περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, γνωνόμαστε μαζί. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάτια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των βαθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλλει τη θυσιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεόρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρία ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στο θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς η διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίδεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατο κατά. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Κυριαίας και Βολίου Σκοράδων.

σας, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού.

Μεσσίες, του Κοιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καρνίδων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίων του Προπεοφόρου και Μητρίδου και Ρωβίου του Βαρβάρα και Παραπάρχοντο, των Οσίων Πατέρων Ιμών, Ιωάννου του Ρώσου, παιδί του Γέροντος, του Ενεδία, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου, του Νέου Αστυνού, Κηφόρου, του Μετρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννου και Άγιους, των Οσίων Μητέρων Ιμών, Πελαγίας και Ταϊσίας, της Αγίας Παρθενομάρτυρος Πελαγίας, των Αγίων Νεομαρτύρων, του Ιγνατίου του Ιερουσαλήμ Γιώργου και Ιωάννου του Εκπρόσους, όν την γύρω και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς

0: πολύ σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνους. Η αλαζονία, η παράνοια, η πρόκληση, η είδηση.
1: Ελληνική ΛΑΕΜ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα, ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Το απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
0: Η απάντηση, η προσευχή της μάνας, το έθνος, η εμψύχωση από την κυρία των Αγγέλων. Η φιλιοδία, η αντίσταση, η λύτρωση, η ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστούμε που πολεμήσατε για τη δική μας ελευθερία. Ραδιοφωνικός σταθμός της σειράς Μετροπόλεως Χαλκίδων.

επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής ρωμιοσύνης.

0: ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτάτη σπίτια, μοναστήρια και ναούς, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μία περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των Φρέλων της Αγιοτόπου Καπαδοκίας, με τον Πανηφορικό Σύλλαβο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Είστε συντονισμένοι εδώ στη δική μας συχνότητα, ακούτε την εκπομπή «Καπαδοκία Αγία Προγονική» από τον Πανευρωικό Σύλλογο Καπαδοκών, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Η πρόεδρος του συλλόγου μας και ο λογιατζής στη συντροφιά μας. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου, ο Βαγγέλης κριτικός στην επεξεργασία του ήχου. Είμαστε κοντά σας και για την επόμενη μία περίπου ώρα σήμερα και καλώς ήρθες καταρχήν.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Καπαδοκία τον Οκτώβριο. Είναι ο μόνος μήνας που δεν έχει μη, το λατινικό Οκτώβριο, δηλαδή σε σχέση με τους άλλους Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι η λέξη αυτή προέρχεται από τη λατινική λέξη οκτώ, που σημαίνει οκτώ, γιατί στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο που άρχιζε από το μήνα Μάρτιο κρατούσε την 8η θέση. Έτσι λοιπόν μετρούσαν τους μήνες. Όταν το 46 π.Χ. τα πρωτεία του χρόνου τα πήρε ο Ιανουάριος, τότε ο Οκτώβριος έγινε αυτομάτως, θέλοντας και μία κακομοίρης, έγινε ο 10ος μήνας. Το βρίσκουμε επίσης και ως Άι Δημήτρη, Άι Δημητριάτη και βεβαίως άλλα πολλά ονόματα, μιας που σχετίζεται με τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου και βέβαια τα μεθεπόμενα χρόνια από το 40 και μετά με την μεγάλη μας εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο 10ος μήνας του χρόνου, αγαπητοί ακροατές, είναι ως εκ τούτου ο 2ος μήνας του φθινοπόρου, αλλά ο πλέον κατάλληλος για τις γεωργικές εργασίες, κυρίως της σποράς. Είναι η εποχή που τα χλάδια, τα ρόδια, τα μήλα, τα κυρδόνια, οι κολοκύθες είναι στο φόρτο τους. Και μάλιστα είναι μεγάλη ευλογία αυτή να βλέπεις κάθε εποχή πώς η φύση υποδέχεται εκεί με αυτόν τον τρόπο, πώς η φύση υποδέχεται την αλλαγή του χρόνου, πώς πέφτουν τα φύλλα, πώς η φύση παίρνει ένα πιο γκρίζο χρώμα, πώς οι φωγές είναι περισσότερες, πώς γίνονται σπορές και πώς αυτό που παράγει το χώμα, η γη, είναι εντελώς διαφορετικά. Φύγαμε και που χαιρετήσαμε τα του καλοκαιριού, τα φρούτα, τα λουδάκινα, τα περίκοκα και όλα αυτά τα κεράσια, τα πολύ ωραία που είχαμε το καλοκαίρι, καρπούς για πεπόνια. Και πάμε τώρα σε κάτι πολύ ωραίο. Έχουμε από μισήκα, έχουμε ακόμα, έχουμε δαμάσκηνα, είναι η εποχή και η καπαδοκία διάσημη, έτσι.
1: Και τα
0: καλύτερα και
1: τα δαμάσκηνα. Και τα δαμάσκηνα. Οι εφόρες παιδιά της καπαδοκίας φαντάζουν τι νόστιμα φρούτα βγάζουν και βγάζαν.
0: Και όχι μόνο αυτό, μιλάμε και μια εποχή 100 χρόνια πριν περίπου, χωρίς φυτοφάρμακα, μόνο κοπριές. Αυτό και μόνο πιστοποιεί ότι είμαστε μια των προϊόντων που δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα παρά μόνο πολλές φορές τρως κάθε κριτέστη. Είναι η νιώθη μόνο στον
1: τόπο. Γεύση.
0: Καμία γεύση, ακόμα και στα κρέατα και σε όλα αυτά. Ο 10ος μήνας του χρόνου λοιπόν, αλλά και ο πλέον κατάλληλος για τις εργασίες αυτές, κυρίως της σποράς, πάντοτε λάμβανε χώρα παράδοση αιώνα σε απόλυτη συνεργασία με την τοπική εκκλησία. Πρόσεξε, σε απόλυτη συνεργασία με την εκκλησία. Πραγματικά ήταν αδιανόητο να σπείρει κανείς οτιδήποτε, αν και εφόσον δεν λάβανε την ευχή του ιερέα. Και μάλιστα μέσα στα πλαίσια συνηθιών άγραφων κανόνων που τηρούνταν απαραίτητα. Που χωρίς αυτούς βέβαια το αποτέλεσμα ήταν περίπου βέβαιο. Παταγώδης αποτυχία. Έτσι λοιπόν τον πρώτο σπόρο έπρεπε να τον ευλογήσει ο παπάς. Στον οντά του σπιτιού λοιπόν, στο δωμάτιο δηλαδή, τοποθετούσε σε ένα σκεύος πιάτο για οτιδήποτε άλλο τους σπόρους του φυτού που θα φύτευε. Δίπλα του τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς, όπως κάνουμε και το προζύμι τώρα του Σταύρου, έτσι. Άλλα μαρτρία κεριά, τα οποία τοποθετούσε μέσα στο πιάτο με τους σπόρους και ο παπάς έδινε με τον σχετικό αγιασμό της αρχής για καλή σπορά. Τώρα, βασική υποχρέωση του οικογενειάρχη Γεωργού μετά τις ευχές του ιερέτα να μεταφέρει τους αγιασμένους σπόρους στο χωράφι που θα καλλιεργούσε και στρέφονταν προς την Ανατολή, έκανε το σημείο του Σταυρού και τους παράφωνε στο έδαφος. Βεβαίως υπήρχαν αρκετές παραλλαγές, κυρίως στο δεύτερο κομμάτι της συνήθειας, δηλαδή στην Αξό της Καπαδοκίας. Η ευλογία δινόταν στους αποθηκευτικούς χώρους του σπιτιού και όχι στον οντά του. Στα φλογητά πάλι, αλλά και στην Τροχό, ο Γεωργός στρεφόταν και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, κάνοντας το Σταυρό και πετώντας τους σπόρους, ενώ στο μακρινό Χαλδέντερε γίνονταν με την παρουσία όλης της οικογένειας. Είδες κάθε περιοχή θα έχει μικρές παραλλαγές. Στα Σύλλατα τώρα η όλη τελετή λάμβανε χώρα στους αγρούς, δηλαδή η ευλογία από τον παπά γινόταν επί τόπου, ενώ στα Φάρασα, στο σπόρο να κάτευαν σιτάρι ή σπορά, που είχε διαβαστεί στα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης. Επιπλέον τώρα και κάτι το εξαιρετικά σημαντικό, πάντοτε η σπορά άρχιζε Δευτέρα. Με την Τρίτη να θεωρείται καταστροφική για οποιαδήποτε εργασία τέτοια μορφή, γιατί σαλίγκουνου, η σλέρ σαλανίρ, δηλαδή οι δουλειές της Τρίτης δεν είναι γερές. Το πλέον τώρα απαραίτητο, προτού αρχίσει οποιαδήποτε εργασία, κάνουν το σταυρό τους, μια σύντομη προσευχή και μια παράκληση προς τον Υψιστό. Εγώ σπέρνω τρελά τρελά, ο Θεός να δώσει γεμάτα γεμάτα. Τον Οκτώβριο τώρα γέζαν και τα κρασιά, είναι ο μήνας γρασιών, θα μας το πεις και εσύ. Στη συνέχεια, ο αγιασμός γινόταν στα σπίτια. Κάθε σπίτι έδινε ένα ποτήρι κρασί, αυτό το ανακάτευα με τον αγιασμό που έφτιαχνε ο ιερέας και μετά τα ρίχνα μέσα στα βαρέλια και στα πιθάρια με το κρασί. Ύστερα βούλευαν τα βαρέλια, όταν τα άνοιγαν δεν διάβαζαν πάλι ευχή, όταν γινόταν η ευχή του ίνου, έφερναν κι άλλους καρπούς για όλη τη συντομηρία και η ευχή έλεγε: Κύριε ο Θεός ημών, αγαθέ και φιλάνθρωπε, έπιδε επί των ίνων τούτων και τους μεταλαμβάνοντες εξ αυτού και ευλόγησον αυτό. Στις 20 Οκτωβρίου τώρα είχαμε τη γιορτή και έχουμε τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη των αναπήρων και ιδιαίτερως εκείνων που υπέφεραν από κύλι. Να πούμε επίσης ότι εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε δεν υπήρχε ιερός ναός που έφερε το όνομά του, απλά ελάχιστα μικρά παρεκκλήσια, σπάνια και εκείνο όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Καρβάλης. Ανήμερα λοιπόν της εορτής του, οι πάσχοντες μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους πορεύονταν στο Ξοκλήσι που εκεί ο ιερέας έκανε ένα τρισάγιο, θυμιάτιζε και προσευχόταν με τους πιστούς ζητώντας τη χάρη της ίεσης και της βοήθειάς του. Στις 26 έχουμε την εορτή του Αγίου Δημητρίου αλλά και το τέλος της σποράς, την προετοιμασία και το κατέβασμα των γιουδοπρόβατων στα Χιμαδιά, την έναρξη των κρύων του χειμώνα. Έχουμε με τη συνοδεία βεβαίων βροχών και ψύχους. Το μουσουλμανικό μάλιστα στοιχείο είχε μια σημαντική παροιμία για την ημέρα, δηλαδή έλεγε «Άι Δημήτρης ήρθε, χειμώνας ήρθε». Μία από τις γενικές συνήθειες του χώρου ήταν το άνοιγμα των πιθαριών κρασιού ή καλύτερα ξεκινούσε η διαδικασία δοκιμής των κρασιών ανήμερα της εορτής του Αγίου και έλεγε το εξής: «Ήρθε ο Άγιος Δημήτρης, ήρθε ο χειμώνας, φροντίστε τα τρόφιμά σας». Δεξιδάδια των πολλών, λαϊκιμού, σας κάρωνε και τραγούδι το οποίο έλεγαν εκείνη την ημέρα για τους Αγίους Δημήτριο και Γεώργιο. Στην αραβισό κοινότητα της περιοχής λάβανε χώρα μεταξύ των άλλων και το αξιοπρόσεκτο έθιμο της πληροδοσίας και τη μεταφορά της εικόνας του Αγίου στη Λιτανία. Αυτό το έχουμε ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές. Κατά την εορτή του Αγίου πουλούσαν την εικόνα του για τη Λιτανία. Ο παπάς βαστούσε την εικόνα του Αγίου, στεκόταν στη Μαρία Πύλη και έλεγε: Ορίστε, αγαπητοί αδελφοί, ποιος θέλει την εικόνα του Αγίου μας. Ο ένας έλεγε 100, ο άλλος 200, 300, έως και 2.500 γρόσια, ανάλογα βέβαια με τις δυνάμεις του καθενός. Μιλάμε για καλά χρήματα για την εποχή. Το ίδιο γινόταν και για τις άλλες εικόνες στα Λάβαρα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο μάζευαν περίπου 100 λίρες εκείνη την ημέρα, ως σεβαστό για το Ταμείο της Εκκλησίας, και βεβαίως έτσι μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του σχολείου. Γινόταν και ένα κουρμπάνι εκείνη την ημέρα, μια θυσία δηλαδή, η επιτροπή φρόντιζε και αγόραζαν 2-3 βόδια. Έβαζαν στην αυλή της εκκλησίας τα καζάνια, μαζεύονταν ο κόσμος από παντού, έβαζαν το κρέας και βεβαίως το μοίραζαν και διασκέδασαν μέχρι και το βράδυ. Κάπως έτσι λοιπόν ζούσαν την εποχή τον Οκτώβριο τις μεγάλες γιορτές, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, Καπαδοκία Αγία Προγονική, Οκτώβρη στην Καπαδοκία και εκεί Βαγιατζή, λόγος σε σένα.
1: Γνωρίζουμε από τον Στράβωνα ότι στα βάθη της Μικράς Ασίας, από την Καπαδοκία ως την Αλάτια, καλλιεργούνταν το αμπέλι και υπήρχε εκλεκτό κρασί. Αν και δεν διαθέτουμε μαρτυρίες για αμπέλιο καλλιέργεια κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ωστόσο, τον 13ο αιώνα, σε βακουφικά έγγραφα των Σελτζούκων, όπου καθορίζονται τα όρια έγκυων ιδιοκτησιών, καταγράφονται συχνά αμπέλια χριστιανών, οι οποίοι αποτελούσαν και την πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού στο κεντρικό μικρασιατικό χώρο. Τα κρασιά της Καπαδοκίας και της Κιλικίας ήταν πολύ γνωστά κατά το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα και οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες δυσκολεύτηκαν να επιβάλλουν την απαγόρευση της συνοποσίας στους προσήλυτους. Κατά τη διάρκεια των εκστρατιών του, ο Μωάμεθ ο Πορθητής απολάμβανε ελληνικά και αρμένικα κρασιά από τον Μπέχισιρ, μια μικρή κομοπολή κοντά στον Κόραλι, λίμνη στους πρόποδες του Τάβρου. Αργότερα, στον 16ο αιώνα, διάφοροι περιηγητές καταγράφουν ότι οι ταξιδιώτες, που δεν ήταν λίγοι, μια και από την Καπαδοκία περνούσε ο δρόμος για την Ανατολή, έπρεπε να καταφεύγουν σε σπίτια και σε χάνια χριστιανών για να βρίσκουν κρασί να πίνουν. Και φυσικά, όπως απέδειξαν μελέτες, από την ελληνική επίδραση, οι Τούρκοι της Μικράς Ασίας υιοθέτησαν αρκετές ελληνικές λέξεις σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια από την Καπαδοκία αλλά κυρίως από τον Πόντο, όπου για την παραγωγή και την εμπορία κρασιού υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Η περιοχή της Τραπεζούντας, μάλιστα, χαρακτηρίζεται εινοπληθής από τον Ιωάννη Ευγενικό. Χριστιανοί, Ρωμοί και Αρμένιδες καλλιεργούσαν αμπέλια όταν έφτασαν τα τουρκομανικά φύλλα στην Καπαδοκία και την κατέκτησαν. Αν συνέχισε η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού στην περιοχή, οφείλεται στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο οροπέδιο ήρθαν και καταστάθηκαν ετερόδοξοι μουσουλμάνοι. Από τον 14ο αιώνα και μετά, όταν με τα τάγματα των Δερβίσιδων και τους Μπεκτασίδες θα δημιουργηθεί ένας θρησκευτικό συγκριτισμός και μια κοινή εν πολλής λαϊκή λατρεία ανάμεσα σε μουσουλμανισμό και χριστιανισμό, θα γίνει κοινός και ο πολιτισμός του κρασιού. Μην ξεχνούμε ότι οι Μπεκτασίδες πίνουν κρασί και ο τεκές του Χατζή Μπεκτάς, που η ιδρυτή του τάγματος των Μπεκτασίδων, βρίσκεται βόρεια του Ινοφόρου Προκοπηλίου και του Αξεράη. Στις αρχές λοιπόν του 19ου αιώνα, ο Κύριλλος, κατοπινός οικονομικός πατριάρχης, Μητροπολίτης Ικονίου, περιγράφει τα χωριά της περιφέρειάς του, καταγράφοντας όπου υπήρχε ενασχόληση των κατοίκων με την αμπελοκαλλιέργεια. Επαινεί την αμπελόφυτη κοιλάδα μεταξύ Συνασού και Προκοπίου, τα ενοπαραγωγά χωριά γύρω από την Ίγδη, Φερτέκι, Μπόρο, τον Μπόρο δηλαδή, Τελμισό και αυτά γύρω από τους πρόποδες του Ταύρου, όπου φύεται ψηλή σταφίδα, πολύ ποσότης κουραντή λεγόμενη, δηλαδή η μέλανα αγίγαρτος της Κορινθίας κατά τον Γρηγόριο Παλαιολόγο. Στον κάμπο με τα μπάμπουλα νερά, γύρω από το Εικόνιο, φυτεύονται αμπέλια και κήποι, ενώ οι αμπελώνες των Κεσαραίων εκτείνονται στο όρο Σουφίτη το γυλανλή δάχ, τον ελληνικό πολιτισμό των Καπαδοκών μαρτυρεί και ο διάκοσμος με σταφύλια σε λαξευτές υπηρεσίες ήδη από τη Βυζαντινή εποχή, όπως για παράδειγμα στις εκκλησίες Ιωακήμ και Άνης στο Κιζίλ Τσουκούρ και του στυλί την Νικήτα, γνωστή ως εκκλησία των Σταφυλιών. Επίσης, οι ανάγλυφοι αλυσόμενοι άμπελος στο περιθύρωμα της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων στα Σύλλατα, στους Αγίους Θεοδόρους της Μαλακοπής και στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Συνασό, που σώζονται έως σήμερα και φωτογραφημένες στολίζουν λεύκωμα της Καπαδοκίας, μαρτυρούν ασφαλώς πέρα όποιου θρησκευτικού συμβολισμού και τη διάδοση της αμπελοκαλλιέργειας στο χώρο.
0: Πολύ ωραίες περιγραφές αυτές για μια Καπαδοκία του χθες. Το χθες είμαστε στο σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και να δούμε τώρα να μιλήσουμε. Κάναμε μια μικρή αναφορά βέβαια. Λίγο πριν από το πρώτο διάλειμμα θα μιλήσουμε για το τρίμα και το πάτημα των Σταφυλιών. Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή, αγαπητοί ακροατές, για τον τρίγο πάνω μας παραδίδει ο λογογράφος Θανάσης Κωστάκης στο βιβλίο του Ιανακού. Στα τέλη του Σεπτέμβρη ή στις αρχές Οκτώβρη, πριν αρχίσουν οι φθινοποριάτικες βροχές, τριγούσαν τα μπέλια. Ο πατρίκος, δηλαδή ο κλητήρας του χωριού, ανεβαίνοντας στον καλέ του χωριού, ειδοποιούσε από βραδύς για το μέλος που θα τριγούσαν την επομένη. Έπρεπε λοιπόν να τριγύσουν όλη την ίδια ημέρα, στο ίδιο μέρος, γιατί στην επιστροφή περίμενε στο δρόμο ο ενοικιαστής για το φόρο. Το μεσημέρι έστρωναν το τραπέζι κάτω από τις βερικοκές και τρώγαν διαλεκτά φαγητά ή το αμπελιού του πιλάφ, όπως έλεγαν, το περιποιημένο πιλάφ της ημέρας. Τα έτσι και τραγουδούσαν, υπερνούσαν το σκηνή σε ένα δέντρο και έκαναν κούνια. Μετά το τρίγο έφεραν τη σοβιά με τη βοηδάμαξα στο σπίτι, αφού ο ενοικιαστής του φόρου που περίμενε στον δρόμο ζήγιζε πρώτα με το κατάρι τα σταφύλια ή τα υπολόγιζε με το μάτι και σημείωνε το ποσό που έπρεπε να πληρώσω. Και άρχισε λοιπόν η διαδικασία του πατήματος και στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε μία μαρτυρία του Τακαδόπουλου πώς πατούσαν τα σταφύλια στη γενέτειρά του στη Σενασό. Να πούμε ότι η Σενασό αποκαλείται και η Αθήνα της Καπαδοκίας, ήταν το εμπορικό κέντρο του Προκοπίου, λιγοστά χιλιόμετρα από το Προκόπι, ελληνόφωνη περιοχή η Σενασό. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση σε μία τελευταία μου επίσκεψη ήταν πόσο όμορφη ήταν, πόσο καθαρή, και ακόμα το δει, εντόπιζα και την έπαιξη πανεπιστημίου. Το οποίο ήταν παλιό μοναστήρι, έγραφε απ' έξω Πανεπιστήμιο της Καπαδοκίας. Μπήκα μέσα, άνοιξε την πόρτα, το είδε, ήταν πραγματικά στην εντέλεια. Στεναχωρήθηκε ιδιαιτέρως που κάτι το αντίστοιχο στη δική μας την πατρίδα δεν υπάρχει. Σε μια πολύχνη, να πούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα η Σενασός είναι σαν τον Μπούρτζι, ούτε καν σαν την Έλαμψα του. Έτσι.
1: Ένα μικρό χωριό.
0: Λοιπόν, Πανεπιστήμιο Καπαδοκίας στην εντέλεια όλα. Οφείλουμε λοιπόν να λέμε και αλήθειες, με πόνεσε πραγματικά, κάνοντας παραλληλισμό με δημόσια κτίρια στην πατρίδα μας, που γίνονται αυτά έρημοι πολλές φορές καταλήψεων, από εκεί και εμπρισμών και όλα τα σχετικά, πως εμείς δεν σεβόμαστε την ίδια μας την περιουσία. Στην αντίπερα όχθη, οι κάτοικοι, οι απέναντι, οι Τούρκοι, πως προσέχουν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και αισθάνθηκα άβολα, γιατί κάτι το αντίστοιχο δεν είναι τόσο σύνηθε στη δική μας την πατρίδα. Είμαστε λοιπόν στη Σενασό, πάμε και μια μικρή παρένθεση, από το λινό το ρέπερο το μούστο με ειδικά πυλήνια δοχεία, τα τσεμτσέκια, και με αυτά γέμιζαν τα χατζάνια, τα πιθάρια, αλαδιασμένα κατά μήκο των τείχων του πατού. Παρεπιπτόντω έχει πατήσει τα φίλια ποτέ?
1: Νομίζω εγώ όταν ήμουν μικρή, 12 ετών.
0: Δεν είναι πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία αίσθηση, Ευαγγέλη. Με τα γυμνά πόδια να πατάς τα σταφύλια, ουσιαστικά τι είναι? Είναι, θα κάνω μια παρένθεση εδώ, είναι ο χυμός των σταφυλιών. Θέλουμε κυρίως σταφυλιά και σταχύδα που δεν έχει κουκούτσια, και στις διάφορες ποικιλίες. Ο χυμός των σταφυλιών, τον οποίο βέβαια έχω κάνει και μούστο μόνος μου, θα καταλήγω στα σταφυλιά στο σπίτι κάποια στιγμή. Και αυτό που λέμε, κόβω το μούστο με μαρμαρόσκονη, με καθαρό χώμα, με παγιάτικο ψωμί που το είδα τελευταίο να κυκλοφορεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κόβω το δρασμό. Για να γίνει βρόσιμος ο μούστος και να μην είναι τόσο βαρύς στο στομάχι. Δηλαδή με το που θα παραχτεί ο μούστος, δηλαδή ο ζωμός των σταφυλιών, αρχίζει η ζύμωση, αρχίζει το βράσιμο. Μετά από λίγα 24 ώρες το βαρέλι που θα πω, θα αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά κρασί. Ο μούστος που δημιουργήσε το σταφύλι σιγά σιγά θα βράσει. Το κόψιμο λοιπόν είναι αυτό. Κόβουμε τη διαδικασία του βρασμού με αυτά τα μέσα που σας είπα, αυτό το δράσουμε βέβαια και κάνουμε τις μουσταλευγές, κάνουμε το πεντιμέζι που είναι πάρα πολύ ωραίο και βεβαίως κάνουμε και τα μουστοκούλουρα και εγώ κάνουμε εγώς. Λοιπόν, τα πατημένα τώρα σταφύλια συγκεντρώνονται έπειτα σε ένα μικρό ύψο μέσα πάντα στο αλόνι που ονόμαζαν φωλιά. Στην επιφάνεια της φωλιάς υπήρχε ένα αυλάκι που κατέληγε στο απολύν. Στα σταφύλια τοποθετούσαν το τράγωνο στα μέγη των διαστάσεων της φωλιάς και πάνω στήθαζαν βαρύτατους όμπους γρανίτη, τις βαριές, να συμπιεστούν καλύτερα και να φύγει ο χυμός μέσω του αυλακιού. Ο χυμός αυτός συγκεντρώνονταν ιδιαίτερα και ήταν ο μούστος που έπιναν μετά από 2-3 μέρες προτού να δυσλατήσει, όπως έλεγα στη Σενασό, δηλαδή προτού συμπληρωθεί η ζύμωση. Ψαγέμιζαν τα πιθάρια, τα έκλειναν με πλάτη σχιστόλιθου, να μην πάρουν αέρα, άλφα τις στεφάνες στο σημείο της επαφής με πυλό, από χώμη και στάχτη στο χωριό μισθή και ανακούμε ζυμάρι, και παρά βεβαίως αυτές τις μαρτυρίες για ερμητικό κλείσιμο, προφανώς υπήρχε δυνατότητα διαφυγής του διοξιδίου του άνθρακος από τη ζύμωση του μούστου. Μέχρι την πρωτοχρονιά έμειναν σφραγισμένα τα πιθάρια, οπότε και άνοιγαν μόνο ένα για να δοκιμάσουν οι πεπειραμένοι κρασοπατέρες αν επέτυχε το κρασί του έτους. Τα τσίπουρα, τα τσίπρια, φυλάσσονταν 10 μέρες πεπιεσμένα μέχρι να μεταφερθούν στα καζάνια για την απόσταξη του ενοπνεύματος. Τέτοια καζάνια λειτουργούσαν σε διάφορα σπίτια με άδεια της διευθύνσεως δημοσίου χρέους. Βέβαια, το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, ήταν εποχή δύσκολη για το κρασί, γιατί το κράτος που φιλοξενούσε τους Έλληνες δεν επέτρεπε την ανάλωση του ενοπνεύματος στους μουσουλμάνους. Θα σε πάω μερικά χρόνια πριν. Θυμάσαι, όταν είμαστε λίγο πιο μικροί, κάτι αυτοκινητάκια φορτηγά και μικρά που έρχονταν από, από τον κάμπο του Βασιλικού, από τα Αμπέρια, και ερχόντουσαν στα εινοπία της Χαλκίδος, στα πατητήρια, στο Χαϊνά, και μύριζε όλη η Βενιζέλου, μύριζε σταφύλια και μούστο. Τώρα πια δεν υπάρχουν αυτά, γιατί πάνε στα μεγάλα εινοπία που είναι πέριξ της Χαλκίδας, έτσι. Πολύ ωραίες εικόνες, νομίζω ότι Σεπτέμβρης και Οκτώβρης είναι μήνες ευλογημένοι. Κάνω μια μικρή υπομονή μέχρι, το, μέχρι τα Χριστούγεννα που ανοίγει το πρώτο κρασί της περίοδου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πάμπολες είναι οι μαρτυρίες που κατέγραψαν οι συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για την αμπελοκαλλιέργεια, τα έθιμα και τις γιορτές που συνδέονται με το σταφύλι και το κρασί στην Καπαδοκία, αλλά και σε όλο το Μικρασιατικό χώρο. Στα Φάρασα και στα γειτονικά χωριά γιόρταζαν στις 15 Αυγούστου το Πάσχα του Σταφυλιού. Έκοβαν τσαμπιά και τα πρόσφεραν στην Παναγιά και μετά τη λειτουργία ξεχύνονταν όλοι στα μπέλια, θυσίαζαν ζώα για την καλή σοδειά, έτρωγαν και έπιναν γελώντας ως τη νύχτα.
1: Της μεταμόρφωσης το κάνουν αυτό που οδηγούν τα σταφυλιά.
0: Το νάμα, το κρασί που προόριζαν για τη θεία μετέλειψη, δεν έπρεπε να είναι από πατημένα σταφύλια. Τούτο ίσχυε για όλο το Μικρασιατικό χώρο από τα παράλια, την Προποντίδα και τον Πόντε ως τα βάθη της Μικράς Ασίας. Το συγκέντρωναν από αυτό που έσταζε από τη σωρό των σταφυλιών πριν πατηθούν και έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 6 χρόνων πριν χρησιμοποιηθεί για νάμα.
1: Παλαιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Ο Λάζαρος Τακαδόπουλος, περιγράφοντας το συνασίτικο σπίτι, δίνει λεπτομερέστατη περιγραφή ενός χώρου που αποτελούσε πατητήρι και συγχρόνως ήταν αποθήκη κρασιών και τροφίμων. Βρισκόταν στα θεμέλια του σπιτιού υπόγεια, πλαξεμένος στους μαλακούς βράχους της καπαδοκικής γης. Ο σκοτεινός και δροσιερός αυτός χώρος το καλοκαίρι, θερμός στα κρύα του χειμώνα, λεγόταν Πατός. Φωτιζόταν και αεριζόταν από την κάπνη στο χωριό Μισθή, μια τρύπα δηλαδή ανοιγμένη στην οροφή του υπογείου αυτού του χώρου που έβγαζε στην αυλή του σπιτιού. Στον Πατό του συνασίτικου σπιτιού, αλλά και σε όλους τους μαγαράδες των χωριών της Καπαδοκίας, αυτούς τους υπόσκαφους χώρους γύρω από τα σπίτια φυλάσσονται πλην των κρασιών και νοπά στα φύλλα, όπως και μήλα, αχλάδια, κηδόνια, μέσα σε σκάφες που είχαν λεπτή άμμο. Στηριζόμενος ο Στυλιανός Ροώδης στην εναργή περιγραφή του Τακαδόπουλου για το πώς κρέμονταν τα τσαπιά σε κλονάρια, ακανθοδόνα θάμνων, στερεωμένα κατακόρυφα σε παράλληλες σειρές στους τοίχους, αποτύπωσε την πρωτότυπη αυτή αποθήκη ψυγείων σε σχέδιο που στολίζει λεύκομα της Ινασού. Ο πατός αποτελείται από δύο μέρη, τον κυρίως πατό και μια υψηλή εξέδρα που χρησιμεύει για το πάτημα των σταφυλιών. Τούτη η εξέδρα στο συνασίτικο ιδίωμα ήταν το πατητήρι ή αλόν. Πάνω από το αλόν βρισκόταν η κάπινη, μια οπίσα καπνοδόχος με ύψος αρκετών μέτρων που έβγαζε, όπως είπαμε, στην αυλή του σπιτιού. Από εκεί την εποχή του τρίγου άδειαζαν εύκολα και γρήγορα τις κούφες με τα σταφύλια, έως ότου σχηματιζόταν μέσα στον πατό ένας ψηλός ορός σταφυλιών που τα πατούσαν οι κόρες και οι παραδουλεύτερες του σπιτιού. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν διαδεδομένη πρακτική να πατούν γυναίκες στα σταφύλια. Είναι ενδιαφέρον ωστόσο να σημειωθεί ότι αντίθετα σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου, παραδείγματος χάρη στη Ρούμελη, δεν το επέτρεπαν γιατί πίστευαν ότι ξύλιζε το κρασί. Ο μούστος, ο λεγόμενος σειράς, που έρεε από το επικλινές επίπεδο του αλών, συγκεντρωνόταν σε ένα μικρό λάκκο της γούρνας που στη γλώσσα της Ινασού λεγόταν Απολύμ, Πολύμη στο Μισθή, Πολούμ στην Ανακού, όπου και εκεί ο πατός ήταν υπόγειος. Πρόκειται για το Ιπολύμη. Σε άλλα καπαδοκικά χωριά, οι λινοί αυτοί κρατούσαν την ελληνική ονομασία, ονομάζονταν Λινόια, αλλά και σειράχανε με την τουρκική λέξη. Αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό, το συνηθισμένο με τα λατρευτικά έθιμα της πατρίδας, θα θρυνήσει στο καραμαλίδικο ποίημα του που συνέδεσε ο Κοσμάς Τσεκμετζόγλου, λαϊκός ποιητής του Γκέλβερη, όταν έπρεπε να εγκαταλείψει την Καπαδοκία και να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924. Θα κλάψει για το χωριό και το σπίτι που αφήνει πίσω του, θα θρυνήσει όμως και τα μπέλια που βλέπει να ξεριζώνουν οι άλλοι πρόσφυγες, οι Τούρκοι, που ήρθαν από τη Μακεδονία ανταλλάξιμοι κι αυτοί για να φυτέψουν στη θέση τους καπνά, τη μόνη καλλιέργεια που ήξεραν από την παλιά πατρίδα.
1: Και ωραίες παραγραφές και πόσο πραγματικά στην καρδιά σου μιλάνε όλα αυτά τα ρήματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, μια που το έπαιξε και εσύ πριν, είναι μίλησες για το κρασί της θείας κοινωνίας, τον στον άμα. Υπήρχε μια ειδική επεξεργασία και ήταν πεπαλαιωμένο 6 ετών, δεν ήταν απόρρια πατήματος. Τα πόδια. Κάπως έτσι το λένε, το πρόχειρο δηλαδή. Βέβαια, στη σημερινή εποχή υπάρχουν τα μηχανήματα που παράγουν όλα αυτά. Αυτό που θέλω να πω στο σημείο είναι το εξής, ότι στην Εκκλησία, εξ όσων γνωρίζω, στη Μητροπολή μας αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις, προτιμώ μια συγκεκριμένη μάρκα, Νάμα, το οποίο είναι η καλύτερη ποιότητα. Και αυτό είναι ένα γλυκό κρασί συγκεκριμένο που επιλέγεται εδώ και δεκαετίες ως ιδανικός ίνος του μυστήριου της θείας κοινωνίας. Νάμα, υπάρχουν το συγκεκριμένο, όμως δεν υπάρχει λόγο να αναφέρουμε βέβαια ποιο, το γνωρίζουμε περισσότεροι. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και ωραίο και να το πιείς, αλλά είναι αρκετά γλυκό για το δικό μου το γούστο, δηλαδή προτιμώ το η περίπτωση της θείας κοινωνίας ένα άλλο. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι αποκλειστικά για τη θεία κοινωνία, μπορείς και να το πάρεις και να πιείς, αν και είναι αρκετά γλυκό και βεβαίως ξέρεις, βαράει, ας πούμε, εύκολα. Είναι από λεστά στα φίλια. Σαν το Ρήνης, μόνο εκεί παράγεται αυτό. Προέρχεται λοιπόν από λεστά στα φίλια των εκλεκτών ποικιλιών της Σαντορίνης, με Αντιλαριά, Αηδόνη, Ασύρτικο, Αθήρι και Μαυράθυρο. Μέσα από το οποίο είναι μια γλυκιά υπέροχη γεύση, γιατί είναι λιαστό. Η ρόγα μία-μία στο μουσαμά κυριάζεται. Και έτσι ανεβάζει σάκχαρα και γίνεται πιο γλυκό το κρασί. Έχει πλούσιο άρωμα και ένα λαμπερό βαθικό κοινό χρώμα. Και βέβαια αυτή η παραδοσιακή οικογένεια που το κατασκευάζει ακολουθεί τα ίχνη της παράδοσης, τις σοφές γνώσεις του παρελθόντος και την πίστη στις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, παράγει και εμφιαλώνει στο εινοποιείο στη Σαντορίνη ένα μοναδικό κρασί, το οποίο κυρίως προτιμούν ως το κρασί της ευχαριστίας στις Εκκλησίες. Τώρα θυμήθηκα ότι με το μόστο πόσα ωραία πράγματα φτιάχνουμε. Θυμήθηκα τον παππού μου που έφτιαχνε χαλβά με αλεύρι. Στα αλένια, το σπυρωτό το αλεύρι, το σιμίδρα αλένια, το κίτρο, εν πάση περιπτώσει, και επιτιμίζει. Είναι να επιτιμίζει, βέβαια. Έκανε λοιπόν ένα σιρόπι με νερό και επιτιμίζει, όπως κάνουμε νερό και ζάχαρη. Καβούρτιζε το, πώς το λένε, το αλεύρι στο λάδι, σπυρωτό όμως αλεύρι, το σιμίδρα αλένια, υπέροχο που αλβάζει αυτό, και έκανε ένα μείγμα με κάποια συγκεκριμένη αναλογία. Νερό με επιτιμίζει, και αυτό το έβαζε μέσα μετά στο τσιγαρισμένο αλεύρι. Και ήταν το περιβόητο χαλβά των αλευρίσιων, τον οποίο το εστέλεζε με το κουτάλι.
0: Ευκαιρία να φτιάξεις.
1: Άρα δεν έχω κάνει ποτέ
0: μια ευκαιρία.
1: Πραγματικά νομίζω και στο σύλλογο μπορούμε να το κάνουμε κάποια στιγμή να δούμε και πετιμέζει ή να φτιάξουμε μόνο. Να το πάρουμε μόνο και να φτιάξουμε έτσι. Λοιπόν, και να κάνουμε, γιατί το πετιμέζει είναι φάρμακο, δηλαδή πέραν όλων των άλλων. Εγώ έχω ένα μπουκαλάκι στο ψυγείο, βάζω σε σαλάτες, σε σώσες, σάλτ, ένα πολύ ωραίο. Μου είπε κάποιος κύριος, ένα κουταλάκι αν μπορείς, παιδί, είναι πολύ γλυκό, κάθε πρωί είναι πραγματικό φάρμακο.

0: Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κατά δοκιμή προγονική. Ο κύριος Αγγέλης στο μικρόφωνο και κύριε Βογετζή, πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου Καταδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Βαγγέλης Κρητικός στην επεξεργασία του ήχου, λίγα λεπτά πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Οκτώβριος, μουσταλευγές, μούστη, τρίγος, Καπαδοκία.
1: Μικρά Ασία.
0: Θυμηθήκαμε λίγο πριν και μάλιστα βέβαια και την συνταγή να την μοιραστούμε του Σοκρατές. Τον πολύ ωραίο χαλβά που έφτιαξε ο παππούς ο Καπαδόκης με αλεύρι και πετιμέζι. Ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά της εποχής, τα οποία θυμίζουν βεβαίως σε παλαιότερους από εμάς, αλλά και σε εμάς τα παιδικά μας χρόνια. Πάντα όταν φτιάχνουμε το χαλβά αυτό, μας έρχεται στο μυαλό εικόνα της γιαγιάς, του παππού, να το φτιάχνουν και βεβαίως ανυπομονούμε να μοιραστούμε όλο αυτό έτσι με τους ακροατές. Τώρα να πούμε ότι δώσουμε λίγες λεπτομέρειες ότι αν κάποιος δεν θέλει να βάλει πετιμέζι, μπορεί δηλαδή αντί για μισό ποτήρι πετιμέζι να προσθέσει μισό ποτήρι ζάχαρη. Εγώ όμως προτείνω, μια που είναι και η εποχή, προτείνω πετιμέζι μαζί με ζάχαρη, γιατί δεν είναι από μόνο τα αρκετά γλυκό για να γλυκάνε το χαλβά. Τώρα φτιάχτε το και αν στην πορεία σας φανεί γλυκό, εγώ δεν είμαι του πολύ γλυκού δηλαδή σαν γεύση, άλλο χαλβά στρώγεται η αλήθεια είναι. Αν πιστεύετε ότι σας πέφτει πολύ γλυκό, την επόμενη φορά θα προσταφερέσετε αναλόγως τη βούλησή σας. Τώρα, χρειάζεται προσοχή το προσθέτω σιρόπι στο μείγμα γιατί πετάγεται, αυτό είναι γνωστό και γι' αυτό είναι καλύτερα να αποσύρουμε την κατσαρόλα από το μάτι της κουζίνας όταν έχουμε το σιρόπι και μόλις το χαλβάς είναι έτοιμος, παίρνουμε ένα κουτάλι όπως παλιά και με το χέρι δίνουμε το σχήμα του κουταλιού, με προσοχή βέβαια γιατί καίει το μείγμα και τα χεράκια σας είναι και ευπαθή. Λοιπόν, να δώσουμε να πούμε καλή επιτυχία σε όποιον το δοκιμάσει. Θα χρειαστούμε ένα ποτήρι λάδι, κατά προτίμηση σπορέλα είναι λίγο πιο ελαφρύ γιατί το ελαιόλαδο το ελληνικό είναι βαρύ και ειδικά κάποια γουρέλια, κάποια τέτοια. Θα χρειαστούμε δύο ποτήρια αλεύρι. Προτείνω χωρίς δεύτερη κουβέντα, όχι για όλες τις χρήσεις, αλλά το αλεύρι το σταρένιο, το σιμιγδαλένιο, το κίτρινο το αλεύρι, το οποίο είναι πιο σπυρωτό και θα έχει πιο σπυρωτό αποτέλεσμα. 1,5 ποτήρι ζάχαρη, θέλουμε μισό ποτήρι πετιμέζι, θέλουμε 3 ποτήρια νερό, μία κουταλιά της σούπας κανέλα, προτιμώ και η λάνης, έχει πιο ελαφριά μυρωδιά και είναι και ευθετική, αν δεν έχετε βάλετε αυτή που λέμε και είναι την κινέζικη, 1/4 του κουταλιού του γλυκού γαρίφαλο, καρύδι προαιρετικά για πασπάλισμα και αν θέλετε από πάνω κανέλα και ζάχαρη. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα όπως γίνεται το χαλβά σου απλώς με το σεμιγδάλι, βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, το πετιμέζι, την κανέλα και το γαρίφαλο. Αυτό θα γίνει ένα σιρόπι σκούρο, σε να έχει σοκολάτα μέσα. Αφήνουμε να πάρει βράση και μόλις φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο 1 για να διατηρηθεί ζεστό μέχρι να καυλωδίσουμε το αλεύρι. Ουσιαστικά να λιώσει ζάχαρη. Αν θέλετε τώρα μπορείτε να βάλετε και φλούδες πορτοκαλί, αλλά εκείνη δίνει μια άλλη γεύση. Στη συνέχεια παίρνουμε μια κατσαρόλα που ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, είπαμε ένα ποτήρι, το σπορέλαιο μάλλον. Μόλις το λάδι μας κάψει προσθέτουμε το σταρένιο το αλεύρι, το καβουρδίζουμε ανακατεύοντας με μια ξύλινη κουτάλα σε χαμηλή φωτιά. Θέλει αρκετό καβούρδιζα, μην σας φοβίζει αυτό, σε χαμηλή φωτιά για να μην σας καεί το αλεύρι όπως και το σιμιγδάλι. Μόλις ροδίζει αυτό, προσθέτουμε σιγά σιγά το σιρόπι με το πετιμέζι και το νερό και τη ζάχαρη και μετά αρχίζουμε και το ανακατεύουμε μέχρι να σφίξει αυτό όπως κάνουμε και το χαλβά το σιμιγδαλένιο και το αφήνουμε με λίγο σκεπασμένο μετά με μια πετσατούλα να απορροφήσει τα υγρά. Παίρνουμε το κουτάλι, δίνουμε μια κουταλιά έτσι, σχήμα κουταλιού στο χαλβά και είναι πολύ ωραίος χαλβάς, πραγματικά κρασιάτικος, ο χαλβάς από τη μέση και αλεύρι και μετά το προσφέρουμε στους καλεσμένους μας, στους φίλους μας. Εμείς στο σύλλογο κάποια στιγμή μπορούμε, αν οι συνθήκες βέβαια το επιτρέψουν, να φτιάξουμε αυτό.
1: Κάνουμε διάφορα παραδοσιακά.
0: Ένα πολύ ωραίο κέρασμα και χειμωνιάτικο, έτσι θα έλεγα.
1: Διάφορα γλυκίσματα τώρα που θυμάμαι έτσι, από την παιδική μου ηλικία, αφού φτιάχνει η γιαγιά, ήταν το ασιτές, οι κομπόσες και το πετιμέζι τα ρετσέλια. Και πώς τα φτιάχνανε, τώρα έχω εδώ ένα μπροστά μου ένα κείμενο.
0: Ρετσέλια λες σε τα σουτζούκια
1: πια. Ναι, ναι. Πώς τα φτιάχνανε από στην Καπαδοκία, στο Προκόπη συγκεκριμένα. Τον ασιτέκ τι κάναν, τσιγάραζαν με βούτυρο το σιμιγδάλι ή το αλεύρι, αν δεν υπήρχε σιμιγδάλι, και το περιέχυναν λίγο-λίγο με πετιμέζι, ώσπου να γίνει χαλβάς. Ήταν ένα πολύ ωραίο επιδόρπιο γλυκίσμα. Το πουλαμάς ήταν σεβρασμένο.
0: Σε αυτό που λέμε, αλλά μόνο πετιμέζι.
1: Μόνο πετιμέζι, ναι. Ήταν το πουλαμάτ, σε βρασμένο νερό ανακάτευαν αλεύρι και πετμέζι, ώσπου να χυλώσει. διώξει και να γίνει πολιτός. Ήταν ένα επιδόρπιο γλυκίσμα των φτωχών. Οι κομπόστες μετά που έβριζαν σε μια χύτρα σταφίδες, ξεραμένα χλάδια και βέλικο κομματιασμένα και τα λέγανε Χωσάφ. Και το πετιμέζι που γινόταν ως εξής. Στο παντετήρι γέμιζαν τα πιθάρια με το μούστο, έριχναν μέσα στο πιθάρι ένα κιλό ειδικό ψιλοκοσκινισμένο άσπρο χώμα σαν άμμο που το λέγανε πετιμέζ το πράκ, χώμα του πετιμεζιού. Και το ανακάτευαν με το μούστο αρκετές φορές
0: για,
1: για να παρασύρει στον πάτο όλες τις ξένες ουσίες του μούστου. Μετά από δύο μέρες δίλιζαν όλο το μούστο μέσα σε πάνινες σακούλες και το βράζανε μέσα σε λεγένια. Το νερό εξατμίζονταν και ο μούστος γινόταν γλυκό πετιμέζι. Οι γυναίκες είχαν μεγάλη μαστοριά στην Παρασκευή πολλών γλυκισμάτων από πετιμέζι. Στο μούστο, όταν με τη βράση άρχισε να γίνει πετιμέζι, έριχναν αλεύρι και μόλις έδαινε, το χύναν σε ταψιά με γύρο και το στέγνωναν στον ήλιο. Έπειτα το κόβαν πακλαβοειδή και το γέμιζαν σε πιθαράκια. Έως τα Χριστούγεννα ζαχάρωναν. Τα παιδιά κλαίγανε, ζητούντας από τις μανάδες τους να τους δώσει κοφτούρι, όπως το λέγανε. Κοφτούρι είναι λέξη ελληνική από το κόπτο, δηλαδή κομμένο. Άλλες φορές στο μούστο, αντί αλεύρι, ρίχναν πληγούρι, σιτόριζο δηλαδή. Μετά το ψήσιμο, πλάθανε σβόλους σαν μήλα και τις στέγνωναν στον ήλιο και μετά γέμιζαν στα πιθαράκια. Το χειμώνα πάλι κλαίγανε τα παιδιά, ζητώντας τραχανά, όπως το λέγανε. Αντί σ' αλεύρι μερικές φορές ρίχνανε καθαρισμένα κηδόνια, τα άβραζαν ώσπου να πορτοποιηθούν και τα γέμιζαν στα πιθαράκια. Το χειμώνα τα έλυφαν με βούτυρο πάνω στα ψωμιά και τα λέγανε λεντζέρι. Με αυτά έκαναν και βυσινάδο το καλοκαίρι. Επίσης ρίχνανε μέσα στο μούστο φέτες από μεγάλο κολοκύθι και όταν ψήνανε μέσα στο πετμέζι τις τράγγιζαν, τις στέγνωναν και τις γέμιζαν και αυτές στα πιθαράκια. Γίνονταν, λένε, τόσο νόστιμες που τα πιτσίρικα αμηχανεύονταν χίλιους τρόπους να τις κλέβουν ή να τις φάνε και τις λέγανε καπάκ ρετζερί. Οι νοικοκυρές ξέραν να κάνουν πολλά άλλα είδη γλυκίσματος και ρετσέλι από πετιμέζι, σαν μουσταλευριά, ρετσέλι από ντομάτες, μελτζάνες κτλ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Το μόνο μειονέκτημα για μένα είναι ότι λίγο θα γίνει το στομάχι. Δηλαδή αυτά τα λευρένια, τα τσιγαριστά και τα αυτά, εμένα με στέλνουν έτσι. Η αλήθεια είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί εκείνη η εποχή, ό,τι και αν είχαν τις πρώτες έρευνες, έκαναν τα γλυκίσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι χειμωνιάτικα, θα έλεγα κυρίως έτσι, γιατί τον έχει ζέστη. Και να πούμε βέβαια, ένας λόγος που το πετιμέζει και γίνει ακριβό, είναι ότι μήπως το τυρί, για παράδειγμα, θες πολλά κιλά γάλα και να κάνεις ένα κιλό τυρί. Άρα λοιπόν θέλεις και φαντάζομαι ότι για να κάνεις μισό κιλό πετιμέζει, θέλεις γύρω στα 2,5 λίτρα μούστο. Το βράζει σιγά-σιγά γύρω στη 1,5 με 2 ώρες σε χαμηλή φωτιά, αυτό καραμελώνει. Το ελέγχεις βέβαια εσύ, αν το θέλεις πολύ πυκτό ή λιγότερο. Και από 2,5 κιλά μούστο πιάζεις στις 2 ώρες αρχιστάσεις το μισό. Το οποίο είναι αυτό το σοκολατή, το χρώμα του είναι πάρα πολύ. Είναι συμπυκνωμένο δηλαδή χυμός από σταφή. Γι' αυτό λοιπόν και ένα μικρό βαζάκι των 500 μέλια, στη Λαϊκή για παράδειγμα, που φτιάχνουν διάφοροι τύποι, έχει 5-6 ευρώ έτσι, μη σας ξενίζει δηλαδή η τιμή. Γιατί πραγματικά έχει πολύ φύρα από το μπορείς και το προϊόν αυτό. Μια φορά στην Τουρκία θυμάμαι, είχα δοκιμάσει, μου άρεσε και εκεί και το λένε πεκμές.
1: Πεκμές.
0: Πεκμές. Και θυμάμαι και μια άλλη φορά έτσι το πούμε αυτό, δεν ξέρω, έχει κάτι για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Στην Κωνσταντινόπολη είχα βρεθεί, παράγαμε τη γέφυρα του Γαλατά με τους ψαράδες, τους γνωστούς έτσι με τα καλάμια. Έλεγα και στους φίλους, λέω τι ψάρι, τι ψάρι έχουμε. Γιατί έφτασαν ψάρια διάφορα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι βάσιμα τα ψάρια αυτά.
1: Αυτά τα τρώνε
0: πάντα. Δηλαδή είναι ότι είναι εξαιρετικά
1: εμβολιασμένο,
0: αλλά πανέμορφο. Λοιπόν, πλησιάζουν τα παιδιά γιατί δεν ξέρουν τι ψάρια είναι και άκουσε το διάλογο τώρα και να σκεφτείς τις δικές μου αντιδράσεις. Μας ακούσε και ο Ευαγγελής λοιπόν. Ρωτάνε τους ψαράδες εκεί μέσα στη μέση, στο κέντρο της πόλης, στην γέφυρα του Γαλατά με τα λάμια μέσα στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, στο φτιάτο είναι κεράτιο. Λοιπόν, τι ψάρι είναι αυτό, τσιπούρ, λέω το έχω. Παραδείπλα, τι ψάρι είναι αυτό, κεφάλ, εκεί να δεις πως το έχω. Παραδείπλα, λεβρέκ. Εντάξει, είμαστε. Και λέω, το τελευταίο, παλαμούτ. Δεν χρειάζεται πέρα, καταλάβω ότι παλαμούτ είναι παλαμίδα. Οι οποίες είναι μικρές, είναι και πιο νόστιμες.
1: Να τελειώσουμε λίγο για τα είδη του σταφυλιού. Τα κυριότερα ήταν τα τσάουσα, πρώιμα με μεγάλες στρογγυλές και μυρωδάτες ρόγες. Τα μαύρα που τα λέγανε διερμή του ζου και από αυτά έκαναν τα ξακουστά κρασιά, το κοκκινέλι ή τα στέλνωναν στον ήλιο και γίνονταν οι περίφημες σταφίδες περιζήτητες σε όλη τη Μικρά Ασία. Τα μακρουλά που τα έλεγαν παρμάκου ζου σαν το δάκτυλο. Αυτές σαν αντοχές τα κρεμούσαν σε βέργες, ακαθωτές και αφού τα λιάζανε για 3-4 μέρες, τα κρεμούσαν στην οροφή του δωματίου που βαστούσαν όλο το χειμώνα. Και τα άσπρα, τα κοινά που τα χρησιμοποιούσαν για πετμέζι και άσπρο λευκό κρασί.
0: Αρέσει πολύ το κρασί της Καπαδοκίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μάρκα και ένα ενοποιείο που λέγεται Τουρασά. Αυτό λοιπόν είναι σε αυτό το πετρόχρηστο στο Προκόπη, έτσι, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Είναι υπόσκαφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το Τουρασά λοιπόν,
0: αν κάποια στιγμή ανοίξω το σύνορα και μπορέσουμε και πάμε πάλι οι ακροατές μας, έχει πραγματικά πολύ ωραίο κρασί. Παρότι βέβαια η Τουρκία δεν έχει την τρομερή παράδοση, γιατί και αρκετή έτσι λόγω της θρησκείας δεν πίνει.
1: Μάλλον εξαγωγές κυρίως.
0: Πραγματικά πολύ ωραίο κρασί, το βλέπω και πολύ ενδιαφέρον, κυρίως στο κόκκινο. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε, αγαπητοί ακροατές, και εκεί σε ευχαριστώ
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Στην παρέα μας, τα ξέρετε, πιάμε φάρα, με το κάναμε όλο φλερό. Ευχαριστούμε και το Βαγγέλη Κρητικό και τους ακροατές και τις ακροάτριες που ήταν στη συντροφιά μας και τούτη εδώ τη μέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.

ξύλους βράχος, τα αναξεφτάτη σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των Φρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευρωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος

Ελίζαβετ, κοντά σας πάει σήμερα για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους, αλλά θα το δούμε από κάποια ειδική σκοπιά, θα λέγαμε. Είναι το θέμα το περί προσευχής και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τις προϋποθέσεις και τη στάση της προσευχής. Από το γνωστό σε όλους περιοδικό Ζωή, ξαδελφότητος θεολόγων Ζωή, το οποίο βέβαια περιέχει τέτοια θέματα πνευματικά τα οποία χρειάζεται να τα ξέρουμε όλοι, έστω και αν τα έχουμε ακούσει, να τα επαναλάβουμε για να τα εμπεδώσουμε και φυσικά να τα εφαρμόσουμε. Προϋποθέσεις λοιπόν και στάση προσευχής. Οι προϋποθέσεις και η δύναμη της προσευχής φαίνονται καθαρά στη ζωή των Αγίων μας. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλο. Γονάτισε ο μεγάλος αυτός αγωνιστής των πνευματικών στίγων εκεί στη Μίλητο για να ανορθώσει τους πεσμένους στο πεδίο της μάχης. Λίγιζε τα γόνατά του μπροστά στο Θεό για να κατεβάσει την κρατεά δύναμη του ουρανού, για να στηρίξει, να θωρακίσει και να οπλίσει τους μαχητές στον πολυμέτωπο αγώνα τους. Ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο αχόρταστος της λατρείας του Θεού, ο φύλαξης της οικουμένης, με την προσευχή και τη συνεχή δέηση διέσωσε όλα τα έθνη. Να τι έλεγε, γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, από τον οποίο όλα τα γενικά τάγματα των ουρανών και όλες οι φυλές της γης πήραν την ύπαρξη και την ονομασία, και τον παρακαλώ γονατιστός να σας δώσει σύμφωνα με το άπειρο πλούτο της δόξης του να ενισχυθείτε στον εσωτερικό άνθρωπο με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σας για της πίστεως. Βλέπεις πόση δύναμη έχει η προσευχή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Κάνει τους ανθρώπους ναούς Χριστού. Να κατοικήσει, μας λέει ο Χριστός, στην καρδιά σας. Τι μεγαλύτερο εγκόμιο για την προσευχή θα μπορούσε να γίνει από το να κάνει τους ανθρώπους ναούς του Θεού. Αυτόν που δεν χωρούν τα σύμπαντα, η ουρανή, αυτός στρέφεται στην ψυχή που ζει με την προσευχή. Και δεν είναι μόνο το φωτεινό παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου που προσευχόταν γονατιστός και ασφαλώς μόνο γνωριστός. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο πριν από το σταυρικό πάθος του εκεί στο όρος των Ελαιών θύσλε το Ευαγγέλιο τα γόνατα προσήφιατο. Στην Αποστολική Εκκλησία από το μάρτυρα Στέφανος επίσης παρέδωσε το πνεύμα το προσευχόμενος γονατιστός για τους διώκτες του, για αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Θύσλε τα γόνατα και αυτός έκραξε πολύ μεγάλη Κύριε μισθήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως μόνο η γονικρινής προσευχή είναι ευάρεση στο Θεό. Άλλωστε δεν είναι πάντα δυνατή, μάλιστα για ηλικιωμένους ανθρώπους ή για άλλους που αδυνατούν να προσευχηθούν γονατιστή για λόγους υγείας. Οπωσδήποτε δεν έχει τόση σημασία ενώπιον του Θεού η στάση της προσευχής, η στάση του σώματος δηλαδή, όσο η στάση της καρδιάς. Ο Θεός ακούει περισσότερο τους χτύπους της ταπεινής καρδιάς παρά αυτά που προσφέρουν τυπικά και μηχανικά τα χείλη. Γι' αυτό και ο Ψαλμωδός λέει «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου ξοδενώσει». Η πιο ευπρόσδεκτη προσευχή στο Θεό, δηλαδή προσευχή παύλα θυσία, είναι το πνεύμα που έχει συντριβεί από την ειλικρινή μετάνοια. Καρδιά ταπεινωμένη που αισθάνεται την αμαρτωλότητά της και συντρίβεται, ποτέ δεν θα την απορρίψει ο Θεός σε όποια στάση και αν προσεύχεται. Ο ύψιστος με το στόμα του προφήτου Ιωήλ λέει στο σκληρό κλωδολαό «Διαρρήξαδρα στις καρδίες ημών και μη τα ημάτια ημών και επιστράφεται προς Κύριο το Θεόν ημών ότι ελεήμων και εκτήρμων εστί ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος μετανοών
Μη διαρριγνύετε λοιπόν, λέει, τα ηματιά σας, τις καρδιές σας είστε από τον πόνο της μετανοίας και τη συνέστηση της ενοχής σας. Και ο πολυέσπλαχνος Κύριος θα ακούσει τότε την προσευχή σας. Το παράπονο του Θεού για το λαό που προσεύχεται μόνο με τα χείλη, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά, επαναλαμβάνει ο Κύριος, όταν λέει «Εγγίζει μη ο λαός σου το στόμα τη αυτών και τις χείλες με τιμά. Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Χαρακτηριστική εδώ είναι και η τοποθέτηση του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει «Ας μην προφασιζόμαστε και λέμε ότι δεν είναι εύκολο να προσεύχεται κανείς που έχει πολλές βιωτικές φροντίδες και δεν βρίσκεται κοντά στον Ιερό Ναό. Όπου κι αν είσαι, μπορείς να στήσεις το θυσιαστήριό σου. Σε τίποτα δεν σε βοηθίζει ο τόπος, ούτε και ο καιρός και ο χρόνος. Αλλά κι αν δεν γονατίσεις, κι αν δεν χτυπήσεις το στήθος σου και δεν υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό, αρκεί να υψώσεις το νου σου και την καρδιά σου με θερμότητα, τότε προσευχήθηκες αληθινά. Διότι είναι δυνατόν και στην αγορά να βρίσκεσαι και στον δρόμο να βαδίζεις και παρά τα αυτά να προσεύχεσαι. Το ίδιο και στο μαγειρίο να είσαι, όταν δεν είναι δυνατόν να πας στην εκκλησία και εκεί μπορείς να προσευχηθείς συνειδητά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε «αδιαλείπτος προσεύχεσαι». Δεν απολύπτει τον τόπο ο Θεός. Ένα μονάχα ζητάει θερμή σκέψη και ενάρετη ζωή. Παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος. Δεμένος πάνω στο βασανιστικό ξύλο μέσα στο δεσμοτήριο εκεί στους Φιλίππους της Μακεδονίας, με τη θερμή προσευχή του προκάλεσε σεισμό στο δεσμοτήριο. Αλλά και ο βασιλιάς Εζεκίας ύπτιος στο κρεβάτι από την ασθενειά του θεραπεύτηκε με την προσευχή. Και ο νηστής πάνω στο σταυρό τετωμένος με λίγα ηκετευτικά λόγια κέρδισε την βασιλεία των ουρανών. Νήστη μου κύριε την βασιλεία σου. Και ο Ιερεμίας μέσα στο Βόρβορο και ο Δανιήλ μέσα στο Λάκο των Λεόντων και ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του Τίτους παρακαλούσαν τον Θεό και εισακούστηκαν. Άρα λοιπόν όπου και αν βρίσκεσαι προσευχήσου και θα εισακουστήσει.

συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να μιλάμε για τις προϋποθέσεις και τη στάση της προσευχής. Μιλήσαμε προηγουμένως για την ευάρεστη στο Θεό προσευχή και για τις προϋποθέσεις της. Μια ακόμα βασική προϋπόθεση είναι η προσοχή, η απόλυτη προσήλωσή μας κατά την ιερή αυτή ώρα. Ιδιαίτερα βέβαια μέσω των ιερωνών. Έχουμε μπροστά μας τον Θεό, τον Παντοδύναμο Κύριο, τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Πέσαμε με την παρακοή μας και μας ανέστησε και δεν έπαψε να φροντίζει για τη σωτηρία μας. Σε αυτόν απευθυνόμαστε. Το συναισθανόμαστε. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος της τιμής. Είναι έτοιμος ο Θεός να μας ακούσει με προσοχή, με πατρική αγάπη, με στοργικό ενδιαφέρον και να ικανοποιήσει τα εύλογα αιτήματά μας, να συνομιλήσει μαζί μας. Και εμείς δεν θα δείξουμε ανάλογα ενδιαφέρον και την απαιτούμενη προσοχή? Είναι δυνατόν εμείς να εμβάζουμε? Είναι δυνατόν να μην προσέχουμε τι λέμε, να τρέχει αλλού ο νους μας? Μας καλεί σε φιλικό διάλογο. Δέστε και διαλεχθόμεν, μας λέει. Ελάτε για να συζητήσουμε. Να μου πείτε τα προβλήματά σας, τα ζητήματά σας, τις δυσκολίες σας, τους πόνους σας, τους μύχιους πόθους της καρδιάς σας, όπως συνομιλεί το παιδί με τον πατέρα του. Αν συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια, ανάλογη θα είναι και η στάση μας. Η συνέστηση της ιερότητας της προσευχής, της υψίστης τιμής, των μεγάλων δωρεών που λαμβάνουμε, δημιουργεί και την ανάλογη ατμόσφαιρα. Η προσευχή δεν είναι ένα ψυχρό καθήκον. Είναι προνόμιο, αγαπητοί μου ακροατές. Αποτελεί ιδιαίτερη έγνοια να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνούμε με τον Παντοδύναμο Κύριο. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από την προσευχή μας. Εμείς έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Δεν προσφέρουμε τίποτα στον Θεό. Ο Θεός προσφέρει σε εμάς τα πάντα. Δια της προσευχής προσερχόμαστε στο θρόνο της χάρτος, στον οποίο ο Χριστός ως βασιλεύς καθήμενος δέχεται με συμπάθεια τις αιτήσεις. Δεν είναι μόνο θρόνος δικαιοσύνης, αλλά και χάριτος. Μας δέχεται με κατανόηση. Είμαστε αδύνατοι, είμαστε αμαρτωλοί. Έχουμε ανάγκη του ελέους και των εκθυμών του. Μας πιέζει το βάρος της ενοχής και η τύψη της συνειδήσεως. Ζητάμε τη συγχώρηση, την απαλλαγή από το ασήκωτο αυτό βάρος, την άφεση δηλαδή των αμαρτιών μας. Και μας συμπροσφέρει όσες και αν είναι αυτές. Και μας δίνει τη δυνατότητα να τη ζητάμε καθημερινά με συντριβή και μετάνοια. Πόσο αδικαιολόγητοι θα είμαστε αν δεν αξιούμε τη μεγάλη αυτή δωρεά? Και πόσο αχάριστοι και αξιοκατάκριτοι να παρουσιαζόμαστε στο γεμάτο συμπάθεια και αγάπη λυτρωτή μας και να μην προσέχουμε, να μην συναισθανόμαστε την ιερότητα αυτής της στιγμής. Κι όμως είναι φοβερό και να το σκεφτεί κανείς. Συμβαίνει συχνά η απροσεξία, η τυπικότητα κατά την ώρα της προσευχής. Δυστυχώς, πολλοί από εμάς κάνουμε την προσευχή μας τυπικά. Αυτή φανερώνει το μέγεθος της πτώσεως του ανθρώπου. Πόσο η αμαρτία έχει φθείρει και διαφθείρει και έχει ψαλιδίσει τα φτερά της ψυχής. Δημιουργημένη από το Θεό να πετά στους ουράνιους χώρους και να απολαμβάνει ανεκλάβητες χαρές από ουρανοδρόμος αετός κατά κάθε ιερό κόστο που την τρώει ο κάμπος. Το βλέπουμε και το ζούμε. Παρακολουθούμε με προσοχή μια συζήτηση, ένα ανάγνωσμα, ένα θέαμα. Και μόλις σταθούμε σε στάση προσευχής, αρχίζει ο διασκορπισμός της διανοίας μας, η συσσόρευση θεμάτων και προβλημάτων. Τη μέχρι πρώτην ως διάβια της σκέψεώς μας διαδέχεται ένα είδος χασμουρικού, θα λέγαμε, ένα
σμήνος λογισμών επιχειρούν να εγκατασταθούν στη σκέψη μας εκείνη την ώρα και να αποσπάσουν την προσοχή μας. Μας το περιγράφει τόσο παραστατικά ο ύμνοδος, όταν λέει «Πολλάκης την ύμνοδία ανεκτελών, ευρέθην την αμαρτία ανεκπληρών». Τη μεν γλώτη άσματα αυτοκόμενος, τη δε ψυχή άτοπα λογιζόμενος. Και ερμηνεύοντας τον λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εισέρχονται λέει πολύ στην εκκλησία, απαρτίζουν μύριους τύπους ευχής και εξέρχονται και ουκ είδαση τι είπων. Τα χείλη κινούνται, αλλά η ακοή δεν ακούει. Συ που κακούεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, της ευχής σου και θέλεις το Θεό να εισακούσει της ευχής σου. Έξω να λες αγώνατα. Ναι, αλλά η διάνοια έξω επέτατο. Το σώμα έντον της εκκλησίας και η γνώμη σου έξω. Το στόμα έλεγε την ευχή και η διάνοια αριθμούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλάγματα, χωρία, κτήματα κλπ. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο που αποδυναμώνει τη δραστικότητα της προσευχής και μας αφήνει καινούς από τις μέγιστες δωρεές της χάρτος, η Εκκλησία μας συχνά μας παρακινεί με προσοχή και εγρήγορση. «Στόμεν καλός», λέει, «άνω σχώματος καρδίας», λέει, «πρόσκομεν», λέει. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ο προσευχόμενος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, μας υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της προσευχής και τη μανία του πονηρού να μας εμποδίσει από αυτήν, ακριβώς γιατί γνωρίζει την αξία της. Και αυτό το επιδιώκει με το να αποσπά αλλού την προσοχή μας. Φως της διανοίας και της ψυχής είναι η με προθυμία και ζήλο προσευχή. Συνεχές και άρρωστο φως. Γι' αυτό πλήθος λογισμών παίρνει στη σκέψη μας και εκείνα που ποτέ δεν σκεφτήκαμε να συγκεντρώνει εκείνη την ώρα της προσευχής για να αποσπάσει την ψυχή μας. Και όπως οι ορμητικοί άνεμοι βιαίως προσπαθούν να σβήσουν τη φλόγα, έτσι και ο διάβολος όταν δει αναμένει τη φλόγα της προσευχής, με πάρα πολλούς τρόπους και με μύριες φροντίδες επιχειρεί και δεν φεύγει αν δεν τη σβήσει. Και εμείς, όπως εκείνοι που έχουν αναμένο λιγνάρι και προφυλάσσουν τη φλόγα με τις παλάμες τους για να μην σβήσει, έτσι ας κάνουμε. Με ξύπνια σκέψη και εγρήγορση να αποφράξουμε του πονηρού πνεύματος την είσοδο

τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Σεβασμίου Πάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Χρυσοστόμου. Λέει λοιπόν κάποιος, προσεύχομαι, αλλά ο Θεός δεν με ακούει. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή μου. Γιατί? Να το ερώτημα. Τι φταίει? Δώσαμε ήδη μερικές απαντήσεις προηγουμένως. Αναφέραμε ορισμένες προϋποθέσεις απαραίτητες για να γίνουν δεκτές προσευχές μας. Βέβαια, πολλές φορές ο Θεός κοφεύει, υπνεί στις προσευχές μας. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Το παράπονο αυτό το βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων. Λέει ο προφητάνα Ξαβή, «Δυνατή Κύριε, αφέστηκα στον απερόθεν, υπεραράσαν ευκαιρίες για ενθλίψεση». Δηλαδή, γιατί λέει Κύριε, έχεις σταθεί μακριά από μας, γιατί σηκώνεις τα μάτια σου ψηλά και φαίνεσαι σαν να μην μας βλέπεις και να μην μας προσέχεις μέσα στις δύσκολες περιστάσεις και θλίψεις που μας περικυκλώνουν. Γιατί αυτή η αδιαφορία σου, Κύριε? Εξηγέρθητη, Κύριε, δυνατή ύπνης, Κύριε, λέει ο Δαβίδ. Επανειλημμένες είναι οι αναφορές αυτές, παραπώνει το Δαβίδ προς το Θεό, για τη φαινομενική αδιαφορία στις εκκλησίες του. Συγχρόνως όμως παίρνει να επανορθώσει την ομιγοπιστία του και να διακηρύξει την πίστη του στην πατρική αγάπη του ουράνιου πατέρα, που μπορεί να ρει, αλλά δεν δυσμονεί και επεμβαίνει στην κατάλληλη στιγμή. Περίλυπη προσωρινά η ψυχή του. Συνταράσσεται από την απουσία του Θεού, η ψυχή αυτού του ανθρώπου. Όμως ελπίζει και δοξολογεί και ευχαριστεί για τις θαυμαστές επεμβάσεις και παρεμβάσεις του. Είναι τι περίπτωση η ψυχή μου και είναι τι συνταράσσεις μου. Έλπισον επί το Θεό, αλλά και πόσες άλλες φορές θα προσθέσει το Δαβίδ, δηλαδή, εν το επικαλείστανε εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα που σε εικέδευα, λέει, άκουσες την προσευχή μου και ανταποκρίθηκες στα αιτήματά μου. Στη θλίψη και στη στενοχώρια μου με παρηγόρησες και ανακούπησες την πιεσμένη καρδιά μου. Άβησος το ελαιός σου. Γι' αυτό, ήκουσε, Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προς αδέξατο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο Θεός ζητάει από μας να προσευχόμαστε αταλάντευτα, με πίστη ακλόνητη, χωρίς υγωγισμών και ιδεολογισμών, και να είμαστε βέβαιοι πως οι προσευχές μας πάντα εισακούνται, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με το Άγιο Θέλημά του και αποβλέπουν στην πνευματική μας ωφέλεια. Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε, αιτείτε και δοθήστε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήστε ημίν. Πάσχαρο ετών λαμβάνει και ως τον ευρίσκει και του κρούει, δεν λυγίζεται. Ασφαλώς υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν εισακούνται τελικά οι προσευχές μας. Είναι οι περιπτώσεις που ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας και την εγκαρτέλησή μας. Θέλει να δει αν επιμένουμε και υπομένουμε ταπεινά όταν βραδύνει να εκπληρώσει τα αιτήματά. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, είχα ένα νέο Ευαγγελίο. Οικετεύει τον Κύριο να θεραπεύσει την κόρη της, η οποία λέει κακώς δαιμονίζεται. Και εκείνος φαίνεται να διαφορεί στις παρακλήσεις της. Και η Χαναναία επιμένει, περιμένει αγώγιστα, έως ότου επιβαραβευθούν υπόθετης. Όγι είναι μεγάλη σου η πίστη, γεννηθεί το σύρος θέλης, της είπε ο Κύριος. Και οι άθιοι θυγάτερ αυτής από τις ώρες εκείνης. Ο Θεός λοιπόν απαντά στις προσευχές μας. Ναι, αλλά όχι όποτε θέλουμε εμείς, αλλά όποτε εκείνος κρίνει κατάλληλο τον καιρό. Και απαντά όχι μόνο με το ναι, αλλά και με το όχι. Και απαντά με το όχι όταν ζητάμε κάτι που δεν είναι καλό μας, για την ωφέλειά μας. Παράδειγμα, οι δύο μαθητές του, Ιάκωβος και Ιωάννης.
που ζητούσαν να καθίσει ο ένας δεξιόν του και ο άλλος εξ αριστερών του εν τη ημέρα εκείνη της δόξης. Αγνοούσαν τη δόξα του την ώρα εκείνη ήταν ο Σταυρός και τη θέση που ζητούσαν θα την έπαιρναν οι δύο ληστές. Να γιατί η απάντησή του ήταν «Που πήγατε, τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Την περίπτωση αυτή τονίζει και ο αδερφός Θεός Ιάκωβος. «Ετείτε», λέει, «και ού λαμβάνετε, γιατί διότι κακώς αιτήστε, είναι εντεσιδονές ημών, δαπανίστε. Ζητάτε πλούτη, ζητάτε δόξα, όχι για να ευεργετήσετε, όχι για να κουπίσετε τους πάσχοντες, αλλά για να τα κατασπαταλήσετε. Ζητάτε αξιώματα, ζητάτε τιμές, όχι για να υπηρετήσετε, όπως έκανε ο Κύριος, αλλά για την ματαιοδοξία σας. Ζητάτε δηλαδή τον κεραυνό που θα σας σκάψει, το δίκοπο μαχαίρι που θα σας τραυματίσει. Ετείτε, λοιπόν, και ου λαμβάνετε. Και ευτυχώς που ου λαμβάνετε. Είναι και αυτό μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, που αρνείται να σας δώσει κάτι που δεν συντελεί στην πρόοδό σας. Ας ακούσουμε συμπερασματικά τη συμβουλή του Ιερού Χρυσοστόμου. Ου διηρημάτων πλήθος πείθην των Θεών ήωθε, αλλά καθαρά ψυχή και έργων αγαθών επίδειξης. Προσγούν τους εν πονηρία μενσώντας, προσδοκώντας δε το μήκη των ρημάτων, δισοπήν αυτών, ώρα τη φυσή. Όταν πληθύνεται τη δέηση, ουκ ξακούσον με ημών. Δια τούτο, και ο προφήτης ουκ είπε, εισήκουσέ μου, αλλά της δικαιοσύνης μου. Εισήκουσε ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Ο Θεός δεν ευαρεστείται στα πολλά τα λόγια, αλλά στην προσευχόμενη καθαρή καρδιά, τη στολισμένη με δικαιοσύνη, με έργα αγαθά, σε αυτούς που ζουν μέσα στην πονηρία και νομίζουν ότι εν την πολυλογία αυτών τους ακουστήσονται, σου λέει πως τελικά δεν θα τους ακούσει. Και όταν ο Δαβίδ λέει πως εισήκουσε τις φωνές της δικαιοσύνης μου, εννοεί ότι δεν άκουσε αυτόν και το αξιωμά του, αλλά τον αγώνα και την προσπάθειά του για την αρετή. Αυτά βλέπει ο Θεός. Ακριβώς γιατί ο Θεός δεν επηρεάζεται ούτε από τίτλους, ούτε από λαμπερά αξιώματα, αλλά μόνο από την τήρηση των εντολών του, η οποία ελκύει τη χάρη του και το ελαιός του. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Ήταν η εκπομπή «Ουράνια Μηνύματα», που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: ζωής χορηγός, ελπέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάψης κυλίδος, εσώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάμψε αμαρτίας ημών, δέσποτα σε κόρσο, τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήλσε τας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να είσαι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, το πατρόνος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέξομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέξομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέξομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου και κατά το κύθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτε και το πονηρό ενώπιόν σου επίησαν, όπως αν δικαιώτησε τη λόγη σου και εγκύσσε το πριν εστέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία εκκύσσε με η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια διγράψα στα άγγλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Γραντίες με ισόπου και καθαριστήσω με, λυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάζονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάγησαν. Καρδία καθαρακτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε και σε επιστρέψουν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε και φίλοι μου, ανοίξει και το στόμα μου να γελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει να σε σιανέλο καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό που να είμαστε τετριμένο, καρδία σε τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ού και ψουδενό. Αγάθμον, κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι το θυσία στήριό μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσχει, κύριε, στο βοηθήσε τη πέψη. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω εν ιστιτούτε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ισταοποιήσω και κατεσχυνθήτω αν εγκουλόμενη μη κακά. Αποστραφήτω αν παραφτήκα ει κοινόμη λέγοντε μια έργη έργη. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν έπεσε πάντε ή ιστιτούτε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαληθεί το κύριο ή αγαπώντε ο σωτηριό. Εγώ δε πτωχό είμαι και πέριξε ο Θεό, βοήθησόν μου. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε, μη χρονίσει.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν και αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισέν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σαν επενέ το πνεύμα μου, εν εμή εκαράχθη η καρδία μου. Εν μίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έτης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέλεια την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, που ποιήν το θέλημά σου, ότι σύγει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν περιλαίνη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους κλείγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν ψήφις Θεό και επιγύψη δίνει εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προστινούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο Αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την ελέησον ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώτηση. Κύριε, προσέκατε τη γονή δαξών με τον πίνο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασκευή ζωή σου το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος της γηνός που σύστη. Καταξίωσον, Κύριε, την ηχτή τάφτια να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη τον Κύριε το έλεος σε θυμάς καθά περιπίσαν έντισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των κοινών σου μη παρήνες. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαντε των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίθιν σε την Θεοτόκον, την αρημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυντρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταρθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον η απειρογάμου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήκρα σου λαβών τα δούμε μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση, χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση, αρά εκλήψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των βακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε αστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς νεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία Ρεαθήνε Ναθνία, θύση το Γαβριήλ Θαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συνήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον των γνών η παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθητεχθεί είναι δυνατόν, πλέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε πουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτών των κεφάλαιων, χαίρε κλίμαξε ουράνιε, ποιής κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευγείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του ύψης του επεσκίασε τότε προσήλυψην τη αδειρογάμα και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υφερίζει η σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόκον υπαρθένος την μήτραν, ανέδρανε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν εγώα προ την Θεοτόκον. Χαίρε πλασού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κλίμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημονθίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη στεγή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ιωσίτε ταράχθη προ την άγαμον στε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων ηνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντε του προσκυμμένα θεωρού τούτων ω αμρών άμμων. Εν ηγαστρή μαλλία προ τη φέντα ηνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτιν, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανηκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των αφλοφόρων το ανίκητο θράψο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνόθιο άδε, χαίρε δίσε ενδύθιμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι. Οι τούτου ακολούθησαν έγκλη και ως λίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα και φτάσαντε στον άφαστον, εχάρισαν αυτογόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσο τα κυρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών. Ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μήτερ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον της βέσασα, χαίρε της κρυάλους της μίστας φωτήρουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εμπαλούσα της αρχής, χαίρε τύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπάψουσα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γέλεων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλών. Εκτέλεσαντες των χρησμών και κήρυξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη, ως λιρώδη, μη ειδωτα ψάλλει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξες του ψεύδους στο σκότος. Τα γαλλίδωνα τάφη σωτήρ, μη ενεγκατάσχουν την ισχύν πέπτο και ενητού των δεριστέντες εγώ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπλωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των δώρων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα ή ποντίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρων εφέλη. Χαίρε τροφή του μάρα διάδοχη. Χαίρε τριφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι, μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώσει τούτο και θεό τέλειο. Διότε εξεπλάγει σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Νέα ανέντεξε κτήσει να εμφανίσει ω κτήσει συνήθι υπαρκτού γενομένη. Εξασφόρου βλαστήσε γαστρό και φυλάξει τα φθηνό περιλάφθορων. Ή να το θαύμα βλέπω να συγγύσω με δαχτυλιβόντε. Χαίρε του άνθρωπο τη Αφθαρσία, χαίρε του στέφου τη Εγκρατεία, χαίρε Αναστάσεω τη Κονεκλάδωσα, χαίρε των Αγγέλων των Δίων Ενθένουσα, χαίρε δέντρων Αγλαόπαρκων εξοπλέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εξοπλέφων εφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό ανήτρων την εκμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεώτων ψυχώρηση, χαίρε στολή των κοινών Παρισία, χαίρε στολή παταπόθων γυκώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόπων δόντε, ξενοθόμενων του κόσμου, των όνων ουρανών μεταθέντε. Δια του τόπου ανώ υψηλό Θεό επηγή σε φάει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύ σε προ το ύψο του αυτοβογώντα. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάπη και τον άνω που δόλο ταπεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γαθρικίου μετάβαση με τοπική γέγονε και τόπο του παθαίνου Θεολίπτου ακούσει στάφου. Χαίρε Θεού αγώνη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχι το πανάγιο του επί των χερουβίν, χαίρε ήτιμο το πανάριστον του επί των σεραφείν. Χαίρε η τανατία η σταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και ολοκλία ζεμνήσα. Χαίρε δίη σε λίθη παράβαση, χαίρε δίη σε λίθη παράδοσο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίσα αγαθών αιωνίων, χ ετήσιος έργων των απρόστων γάρος θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυθόμπους ο συχθείας αφόνου σωρώμεν επί συνδεωτόνι απορούσι γαρ λέγει το πως και παρθένος μένεις και επικινήσεις σας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες Χριστός γόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφουσα όγους δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράντησαν οι δινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράντησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας Αγίνας πυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελών των σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πρωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο να τον όλο κοσμήτω γνωστού τον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επειδή υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει καθ' εμάς άνθρωπους, ομοίου καρτώ, ομοίου καλέσας τους Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια. Πήχωση των παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεφόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκευασέστε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν τη τάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοε της αναπλάσιος, χαίρε χορηγέθε η της αγαθότητος, χαίρε σίδαραν εγέννησα τους ηλιθέντας εσπρός, χαίρε σίδαραν ουθέτησα τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστά σας χώρου μυρφέσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
0: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαστη τάτε συνεκτείνεστε σπέρδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γα την ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι έτσι βασιλεφάγγε, που δεν τελούμεν άξιον, ον τέδωκα σημείν της υποώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άκουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας τσικάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναπλύσεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήτρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μήκης Χριστού εποδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν του νεθελήσας οφθημάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες του των τόκων, αμυνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σειρά δική σα καστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδή από πνεύματι, χαίρε τη αδρέτη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον πύχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίκουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτρε, υπεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την μην προσφορά, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμβοντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Η υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των ποινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κυρίω και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Κρεάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστας αμαρτίας ημών, δέσποτας υπόρσων της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίες από τας ασθενείας ημών, ένα κερί του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κυρίω και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από τον πονηρού.
3: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είναι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αθυμών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως προφύραν και λύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στο λυσαμένη δι' αυτόν βοάς πιστεύω Θεός. Το λαό σου τους κυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούνων σου, έλθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά σου γύρα τελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία κύλε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσε μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτας συνδεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη στεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάνδαλον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύψον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ευκαιρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αμή παρθένε θεών η φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης η παραδόξου σου τι είσαι ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, γιατί είναι αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη θερίξει με των αμαρτωλών, των ελαγή, των εσχρής προηγισμής και λόγης και πράξευση, όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα, γιατί των ειδωλών του βίου ραθυμία γνώμης δούνων γενόμενο. Αλλά όσο φιλανθρώπου θεωμείτε, φιλανθρώπους πραχνίσετε επενή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρόνια είναι δυσόψον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχναν σε αυτό αγαθότητος. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια, και των αυτό ειδωλών εργά την δόκιμα να ανοίξουμε. Και πάρε σώμια Αγίος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέ το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, καθόν εναντίον εφόντους αποτυχίουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις, των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα. Εμέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιώνιου περιμένη κολάσεως και της απολύτου δόξης, του σωρίου και θεοδημών πυρενόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, δια της εις πρεσβείας και αντιλήψεως, χάρη τη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κύριου και Θεού και Σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρθω αυτού Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής επιπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στεσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας αντιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής και στηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων. Χριστό ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έκυσε ή να σώσουν δια σούδας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανακήθημη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα ευχής σαν γένον το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένα να επιπράτησε λογικέ παρθενικό κάθημα. Εξής Θεός εισαρχώθηκε παιδείαν γέγον ενών προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλα την τέρα των αμών απειλάσσα του. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα ευχής δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη διαποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις φοράν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης καιρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήπι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με επί παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης ευκαιρίας του αντικειμένου ή να μη εμπινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ό,τι σωτήρα έπεται στον ψυχών ημών.
3: Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγία θα του Μητρός, δυνάμει του Κρίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Δημίων Επουρανίων δυνάμεων εσωμάτων, οικεσίες του Δημίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναγκύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άμιτς και Πάντων των Αγίων, ελεήνσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των εγκυλαμένων ημών της αναξίης έφιεστα υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των ενθαλάσσι καλός πλεόντων,
0: Κύριε ελεήσον,
3: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελεήσον,
3: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελεήσον,
3: και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάτε ευσεβοσκημένων

0: ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Φαλακή Βιβλιοθήκη το 89,5. Η Καπερνινά Καβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή αισθητισμός». Εκδόσεις Κυριακίδη.

εντυπωσιακό άμεσο. Ας θυμηθούν αλήθεια τις προλογικές σκέψεις του Μεγάλου Βασιλείου στη θαυμάσια ομιλία του στο «Πρόσεχε σε αυτό», δηλαδή «Πρόσεχε τον εαυτό σου». Ο Θεός που μας έπλασε, μας έδωσε την χρήση του λόγου, για να φανερώνουμε ο ένας εις τον άλλον τα σκέψεις των καρδιών και να μεταδίδουμε ο καθένας εις των πλησίων, λόγω της κοινωνικότητας της φύσεως, ως αν από κάποια ταμεία, προσφέροντας τα σκέψεις από τα κρυπτά της καρδίας. Διότι εάν ζούσαμε με κοιμηνή από το σώμα την ψυχή, αμέσως θα επικοινωνούσαμε μεταξύ μας δια των σκέψεων. Επειδή όμως η ψυχή μας διανοείται καλυπτόμενη από το παραπέτασμα της σαρκός, έχει ανάγκη από λόγια και ονόματα, για να ανακοινώσει αυτά που κίνεται εις το βάθος της. Όταν λοιπόν η σκέψη σε εκφραστεί διαφωνής, αυτή μεταβαίνει από τον ομιλητή προς αυτόν που τον ακούει, αφού διασχίσει τον αέρα, χαρωμένη δια του λόγου ως αν διαπορθμίου. Και εάν μεν έβρει άκραν γαλήνη και ησυχία, ως αν εις γαλήνη και αρχήμα στα λιμάνια, ο λόγος αγκυροβολεί εις τα σακώα στον ακρότο. Εάν όμως, ως αν κάποια σφοντρά θύελα, ο θόρυβος των ακουόντων πνεύσει αντίθετα, τότε ο λόγος ναυαγεί, διαλυόμενος εις τον αέρα. Ακριβώς με κάποια σφοντρή θύελα που προκαλείται κυρίως από τις εγωκεντρικές αντιδράσεις ενός ή δύο ή περισσότερων ανθρώπων, κάνει το λόγο να ναυαγεί στον αέρα. Αυτό σημαίνει αδυναμία επαφής μεταξύ των ανθρώπων, κάθετη απομόνωση στην εγωκεντρική τους περιοχή. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς ποια υποκειμενική εικόνα υπάρξεως και ζωής σχηματίζει κάθε άνθρωπος που βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε μια τέτοια περιοχή. Αλλά και ποια ποιότητα αυτοσυνειδησίας κατέχει. Ό,τι δηλαδή αισθάνεται σαν εαυτό του είναι το είδωλο του εαυτού του που σχηματίζεται στο συγκεκριμένο θαμπό και γενικά ακάθαρτο καθρέπτη της πραγματικότητας που τον περιβάλλει. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διάλογος με τον εαυτό του δεν γίνεται με το γνήσιο εαυτό του, αλλά με το είδωλο του εαυτού του, που έχει σχηματιστεί με το παρεστησιογόνο υλικό των προβολών, των ενδοβολών, των ταυτίσεων και λοιπόν συγχύσεων της καθημερινής πραγματικότητας. Αν η διαπίστωση αυτή είναι σωστή, τότε η σχιζοφρένεια προβάλλει νόμιμα το δικαίωμα της αναγνωρίσεως των υπηρεσιών της στην ανθρωπότητα. Το ξεχώρισμα επομένως του εαυτού μας από το είδωλό του απαιτεί πράγματι ένα δυσχερέστατο έργο ανατομίας. Μια εγχείρηση πολύ ευαίσθητη. Ασφαλώς περισσότερο ευαίσθητη από την ανατομική διάκριση σιαμαίων αδελφών. Γι' αυτό το λόγο το ερώτημα είναι απλό. Ποιος χειρουργός μπορεί να αναλάβει μια τέτοια εγχείρηση? Το ανατομικό νηστέρι σε πιο έμπειρο χέρι πρέπει να υποταχθεί για να δουλέψει ευσυνείδητα και αποτελεσματικά? Η σχιζοφρένεια της ποιότητας που περιγράψαμε ήδη θα μας ενστούσε να αποκλείσουμε το μοναδικό χειρουργό, το γνήσιο ασκητισμό. Γιατί αυτόν τον χειρουργό η σχιζοφρένεια τον φοβάται και τον απεχθάνεται. Επειδή μόνον αυτός μπορεί να την αποκαλύψει και να την ξεσκεπάσει αδιάκριτα. Έτσι, σαν κύριο έργο του ασκητισμού, προβάλλει στο διάλογό του με τη σχιζοφρένεια η διάκριση του εαυτού μας από το ειδωλό του, την υπαρξιακή μας ψευδαισθησία. Η διάκριση αυτή αποβλέπει στη συνειδητοποίηση της αυτοσυνειδησίας μας, ανεξάρτητα από ό,τι μας περιβάλλει. Αυτό το έργο θα κάνει συγκεκριμένο κάθε φορά και καθαρότερα το υπαρξιακό μας περίγραμμα με μια αμεσότητα που θα μας δίνει το υγιές αίσθημα της ελευθερίας. Γιατί από τη στιγμή που μπορείς να ξεχωρίζεις το υπαρξιακό άμεσο, δηλαδή τον εαυτό σου, από το υπαρξιακό έμεσο, δηλαδή το είδωλο του εαυτού σου, αποκτάς την ελευθερία να βλέπεις τον εαυτό σου. Εφόσον δεν βλέπεις τον εαυτό σου, συνειδητοποιείς δημιουργικά τη λειτουργία του ειδώλου του και απομακρύνεσαι σταθερά από το ανάκτορο της σχιζοφρένειας. Ο Μέγας Βασίλειος, στον ίδιο θαυμάσιο λόγο του «Στο πρόσεχε σε αυτό», μας δίνει ένα βασικό διάγραμμα του ξεχωρίσματος του εαυτού μας από το είδωλό του. Πρόσεχε λοιπόν σε αυτό, δηλαδή, ούτε τα δικά σου, ούτε τα γύρω από σε, αλλά πρόσεξε μόνο τον εαυτό σου. Διότι άλλο πράγμα είναι θα εμείς οι ίδιοι και άλλο πράγμα τα δικά μας και άλλο τα γύρω από μας. Εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους, διότι έχουμε εμπλαστεί
σύμφωνα με την εικόνα του κτίστου μας. Η δικό μας είναι το σώμα και οι αισθήσεις του. Γύρω δε από εμάς υπάρχουν χρήματα, τέχνη και όλοι οι υπόλοιπες πραγμάτια του βίου. Στο διάγραμμα αυτό, ως ταυτότητα του εαυτού, προβάλλεται η πνευματική του φύση, το κατοικόνα. Εμείς είμαστε η εικόνα του κτίστου μας. Άρα, το υπαρξιακό άμεσο είναι η πνευματική μας φύση. Αυτό είναι το ζητούμενο μέσα στο χειρουργείο του ασκητισμού. Για να ανακαλυφθεί όμως αυτό, πρέπει να βγάλει κάθε άνθρωπος τα δικά του ρούχα, τη σάρκα του και τις αισθήσεις της. Σε αυτό το έργο, η προθυμία του ασκητισμού είναι αιματηρή, αλλά απόλυτα θεραπευτική. Γιατί καθώς μας βοηθεί να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων, συν τις επιθυμίες και τις πράξεις είναι αυτού, μας οδηγεί στη θέα της πνευματικής μας φύσεως. Σε αυτό το χώρο, η σχιζοφρένεια δεν μπορεί να πατήσει το πόδι της, εκτός αν κρίνουσα εξιδίωντα αλότρια, καταρθώσει να εξαποστείλει στο χειρουργείο του ασκητισμού την κατηγορία μιας σχιζοφρενικής συμπεριφοράς του χειρουργού αυτού. Αλλά θα είναι αδύνατο να γίνει τότε πιστευτή. Θα την πιστέψουν μόνο οι δικοί της, αυτοί που προβάλλουν τη σχιζοφρενική τους νοοτροπία στο πρόσωπο του άλλου. Όσοι δηλαδή δεν ξέρουν καλά τα πράγματα, τι σημαίνει ασκητισμός, εύκολα μπορούν να τον υποπτευθούν για σχιζοφρενική συμπεριφορά, γιατί στη συμπεριφορά του ασκητισμού βλέπουν αυτό που δεν αντέχουν να λιδούν στον εαυτό τους. Ένα περίγραμμα της εικόνας του εαυτού τους στον καθρέπτη της υπαρξιακής γνησιότητος. Γι' αυτό, εξάλλου, όσοι γνωρίζουν τον ασκητισμό, αναγνωρίζουν στην βιωματική του έκφραση την υπαρξιακή γνησιότητα.

τις βασικές όψεις του προβλήματος της δυνατότητας της διακρίσεως του υπαρξιακού αμέσου από το υπαρξιακό έμεσο, μπορούμε να δούμε σε ένα εκλεκτό θεατρικό έργο γραμμένο από ένα τραγικό υπαρξιστή στοχαστή. Στο θεατρικό έργο του Μοντερλάν, ο καρδινάλιος της Ισπανίας, έχουμε μια ωραιότατη εικόνα του διαλόγου της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό, που μας δίνει στο βαθύτερο νόημά της τον προβληματισμό της διακρίσεως αυτής. Στο έργο αυτό του Μοντερλάν συγκρούονται δύο ιστορικά πρόσωπα. Η βασίλισσα της Καστήλης, η Ιωάννα, η Τρελή, και ο καρδινάλιος της Ισπανίας, Φραγκίσκος Χιμένες ντε Σισνέρος. Όπως βεβαιώνει ο μεταφραστής, κατά τη διαμόρφωση των δραματικών χαρακτήρων, ο συγγραφέας έχει σεβαστεί τα ιστορικά δεδομένα, αλλά έχει εξάρει τα στοιχεία που φωτίζουν το νόημα του έργου. Πριν όμως προχωρήσουμε στη θεώρηση του θεατρικού δράματος από τη δική μας οπτική γωνία, ας επιτραπεί να παραθέσουμε χαρακτηριστικές γραμμές από τον πρόλογο του μεταφραστή για να διευκολυνθούμε στην κατανόηση του βάθους του διαλόγου της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό, όπως παρουσιάζεται στο έργο του Μοντερλάν. Έτσι, το δράμα του Μοντερλάν τοποθετείται στο 1517, όταν ο 17χρονος Κάρλος, μετά το θάνατο του παππού του Φερντινάντου, έρχεται στην Ισπανία από τη Φλάνδρα για να συμβασιλεύσει με τη μητέρα του Ιωάννα, που ήταν τότε 38 χρόνια. Ο καρδινάλιος της Ισπανίας και αντιβασιλέας Χιμένες ντε Σισνέρος επιχειρεί να ανασύρει την τρελή βασίλισσα από την εκούσια αφάνεια και να την πείσει να υποδεχθεί σε μια δημόσια τελετή το γιο της και ύστερα να συμβασιλεύσουν. Ο Σισνέρος ήταν άντρας με αυστηρό χαρακτήρα. Ως μεγάλος ιεροεξεταστής εκατέστησε δικαστήρια της ιερής εξέτασης στην Αφρική και στις Ινδίες και στάθηκε ανηλαίητος στην καταστολή των αιρέσεων. Ο καρδινάλιος και αντιβασιλέας έκαμε τα πάντα ώστε ο νεαρός πρίγκιπας να αναγνωριστεί βασιλιάς της Καστήλης και της Αραγώνας. Και κατόρθωσε πνίγοντας το αίμα διάφορες τοπικές εξεγέρσεις να αυξήσει το κύρος του στέματος. Η Ιωάννα η Τρελή είχε παραιτηθεί από τη δράση, τη τροφή και το στοχασμό για να παραδοθεί στην ολική απάθεια, ποθώντας να εξισωθεί με το μηδέν. Το ισπανικό ναύμα. Ο καρδινάλιος Σισνέρος θεραπεύει τη λύσα της δράσης που τον έχει κυριεύσει, διατηρώντας ανέπαφη μέσα στη συνείδησή του την αίσθηση της ματαιότητας των πάντων. Τελικά όμως, ο καρδινάλιος πέθανε από το κακό του. Ο πυρήνας του έργου του Μοντερλάν είναι κυρίως η σύγκρουση μιας τρελής που ζει ασκητική ζωή με έναν αναχωρητή που έχει ταυτιστεί με το υπαρξιακό έμεσο, δηλαδή με ό,τι τον περιβάλλει. Η τρελή βασίλισσα προβάλλει μια μοναχική ζωή που σιγά σιγά την οδηγεί στην εμπειρία του τίποτα. Έτσι αποφεύγει τον κόσμο. «Σας ψεύγουν που δεν βγαίνετε έξω», της λέει ο καρδινάλιος, αφού της έχει θυμίσει ότι εδώ και 11 χρόνια η μεγαλειότητά σας δεν παρίσταται σε καμία τελετή, δεν αφήνει να τη δει κανείς. Μάλιστα, σήμερα κρύβεστε τόσο πολύ που μερικοί νομίζουν πως παθάνατε. Η βασίλισσα, με τη συνηγορία πάντοτε μιας απέραντης τρέλας, δεν αρνείται την κατηγορία αυτή, αλλά αντίθετα της δίνει έμφαση. «Μου αρέσει να με νομίζουν πεθαμένη. Δεν με κοιτάτε ποτέ. Το πρόσωπό μου σας προξενεί φόβο. Βλέπετε αυτά τα σημάδια? Είναι από τις νυχτερίδες. Στριφογυρίζουν πάνω από το κεφάλι μου. Δεν θέλω να παρουσιάζομαι, γιατί το πρόσωπό μου προξενεί φόβο. Και δεν θέλω να μιλώ, γιατί όταν μιλώ δεν μπορώ να κρύψω την τρέλα μου». Η μοναξιά αυτή κάνει τη βασίλισσα να μην θέλει να ντύνεται και να την καλοποιήσουν μέσα στα πλαίσια του αξιώματός της και της υψηλής της ιδιότητας. «Γιατί με πείσατε στο αλτάζι και στο μετάξι? Η συνηθισμένη τσόχα θα ήταν αρκετή. Η ώρα να ντυθώ είναι η χειρότερη της ημέρας. Γιατί ποιος λόγος να ντυθώ? Κανένας. Τότε τι χρειάζεται να ντύνομαι? Πόσο με στεναχωρά να φορώ αυτά τα όμορφα ρούχα. Αυτό θα τα φθείρει. Η μεγαλειότητά σας θα έπρεπε να πλύνει τα χέρια της. Η
εμφανίζει διακριτικά μία από τις θεραπενίδες της, για να μην προκαλέσει αυτόματη ανάφλεξη μιας τρελής αντιδράσεώς της. Αλλά η αντίδραση αυτή εκλείεται με σχιζοφρενική ευγένεια. Όχι. Μονάχα λιγάκι, την άκρη από τα δάχτυλα, επιμένει πάντα διακριτικά η Ντόνα Ινές. Αλλά και η Βασίλισσα επιμένει με τον τρόπο της. Όχι. Αυτό θα ταλαιρώσει. Η ζωή της Βασίλισσας στηρίζεται από την άποψη της τροφής σε ό,τι λιγότερο μπορεί να φάει και τις πιο πολλές φορές μόνο στο νεράκι. Αυτό το νεράκι με κρατά στη ζωή όλη τη μέρα. Αυτός ο ισχυρισμός της Βασίλισσας είχε εδώ ένα βαθύτερο υπαρξιακό χαρακτήρα. Γιατί, όπως λέει, το κράτημά της στη ζωή με το ελάχιστο μέσο συντηρήσεως, το νερό, εκφράζει τη μεγαλύτερη δυνατή ευχαρίστηση και δραστηριότητα που μπορεί να βιώσει όποιος ξέρει πως σε λίγες μέρες θα πάψει να υπάρχει. Γιατί να κάνω τίποτα άλλο παρά να πίνω το νεράκι μου, αφού από τις πράξεις μου δεν περιμένω τίποτα. Γι' αυτό και τις αποφεύγω, ή αν τις κάνω, αυτό γίνεται με τόσο πόνο. Ας έπω πίσω από την καμωμένη πράξη, υπάρχει άλλος πόνος, επειδή δεν έχω πια τίποτα να κάνω, και τότε είναι το κενό. Εξάλλου, σε μια στιγμή κρίσεως της μοναχικής συνειδήσεως, ο καρδινάλιος συγκρίνει τον εαυτό του με τις ασκητικές αρετές της τρελής βασίλισσας, αποκαλύπτοντας. Εκείνη ζει σε ένα άθλιο δωμάτιο. Τη συμβαίνει να κοιμηθεί κατά γης, μαλώνει τα ρούχα της. Με στέργει να δουν τα μάτια της χρυσάφι ή ασήμι. Τρώγει σε πυλήνο πιάτο, χωρίς τραπεζομάντιλο και χωρίς πετσέτα. Μισεί ό,τι είναι ευχαρίστηση. Δεν δείχνει περιέργεια για τίποτα. Η σφραγίδα που διάλεξε έχει ένα βασιλικό παγόνι καθισμένο πάνω στην υδρόγειο με μια λέξη γραμμένη από κάτω. Ματαιώτης. Ο τρόπος ζωής που ακολουθεί η Βασίλισσα τον οδηγεί πράγματι στην εμπειρία του τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα σκανδαλίζει το δραστήριο και μαχητικό καρδινάλιο που ζει και κινείται σε έναν άλλο χώρο ζωής. Γι' αυτό το λόγο ο ίδιος προκαλεί τη Βασίλισσα να γεμίσει τη ζωή της με ό,τι μπορεί να προσφέρει η θρησκευτική ζωή. Καρδινάλιος, θα σας εννοούσα, κυρία, αν ανιώσασταν τον κόσμο για να αφιερωθείτε στο Θεό. Αλλά εσείς κάνετε το αντίθετο. Αυτή η απέχθεια που έχει η μεγαλειότητά σας για κάθε θρησκευτική πράξη. Βασίλισσα, σας είπαν πως δεν πάω στη λειτουργία. Δεν σας είπαν πως πηγαίνω κάπου στο παρεκκλήσιμο όταν δεν έχει λειτουργία. Όταν δεν έχεις τίποτα, όπως η ζωή μου. Καρδινάλιος, στο παρεκκλήσι σας δεν υπάρχει ποτέ τίποτα. Υπάρχει ο Θεός πάντα. Βασίλισσα, ο Θεός είναι το τίποτα. Την τελευταία απάντηση δεν καταλαβαίνει ίσως ο καρδινάλιος. Την παίρνει κατά γράμμα στο επιφανειακό της νόημα και προσπαθεί να αφυπνίσει τη θρησκευτική συνείδηση της Βασίλισσας με την υπενθύμηση της ταυτότητός του. Καρδινάλιος, κυρία, σκεφτήκατε καλά αυτά που λέτε και ξέρετε σε ποιον μιλάτε. Βασίλισσα, μιλώ στον καρδινάλιο της Ισπανίας, αρχιεπίσκοπο του Τολέδου, πριμάτο των Ισπανών, αντιβασιλέα και καγκελάριο της Καστήλης, μέγα ιερό εξεταστή της Καστήλης και της Λεών, που είναι σκόνη και σποδός, όπως ο γελοτοποιός του και εμείς όλοι. Η απάντηση αυτή της Βασίλισσας είναι αισθητοποίηση του τίποτα στο πρόσωπο, τη δράση και τους τίτλους του καρδινάλιου. Αυτό το τίποτα το έχει σαν υψηλό ιδανικό ο καρδινάλιος, λόγω της μοναχικής του ιδιότητος. Αλλά η Βασίλισσα το ζει άμεσα και το εκφράζει στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Αυτή δεν είναι τίποτα. Αλλά κατά την άποψή της, και ο καρδινάλιος δεν είναι τίποτα παρά τη δράση του και τους τίτλους του. Αυτό σημαίνει ότι ο καρδινάλιος ακολουθεί λαθεμένο δρόμο.
η βασίλισσα που υπενθυμίζει ότι έχει προδώσει το ιδανικό της ματαιότητος

δεν πρέπει κανείς να την ανακαλύπτει στο κρεβάτι του θανάτου, αλλά στα 25 του χρόνια, καθώς έκανα εγώ. Καρδινάλιος, εγώ τι οφείλω να κάνω? Βασίλισσα, να μείνετε σαν ακελή, ξαπλωμένο στο κρεβάτι σας, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, καθώς κάνω εγώ. Καρδινάλιος, αυτό είναι θάνατος. Βασίλισσα, το βασίλειο είναι ο θάνατος. Το να κάνεις κάτι, αυτό είναι ο θάνατος. Καρδινάλιος, είστε αγνή, κυρία, είστε αγνή. Είναι εύκολο να είναι κανείς αγνός όταν έχει παραιτηθεί από τη δράση και όταν δεν βλέπει κανένα. Βασίλισσα, η δράση, πάντα η δράση, η αρρώστια της δράσης, η κωμωδία της δράσης. Οφείλει κανείς να αφήνει τη δράση σε όσους δεν είναι ικανοί για τίποτα άλλο. Μέχρι το σημείο αυτό, η ασκητεύουσα σχιζοφρένεια έχει προκαλέσει σε μεγάλο βάθος τη μοναχική συνείδηση του καρδινάλιου. Η τρέλα που βιώνεται μέσα σε ένα αυθεντικό κελί έχει ανακαλύψει το τίποτα, όχι σαν την περιοχή του μηδενός και της ανυπαρξίας, αλλά σαν ένα χώρο εσωτερικής και εξωτερικής ελευθερίας. Αντίθετα, ο καρδινάλιος έχει μείνει μόνος με τη λαχτάρα του αναχωρητισμού και της μοναχικής ασκήσεως, χωρίς να μπορεί να κάνει ένα βήμα προς το χώρο αυτό της ελευθερίας. Είναι ταυτισμένος με ό,τι τον περιβάλλει και γι' αυτό το λόγο εγκλωβισμένος σε μια σχιζοφρένεια που έχει απλώς μοναχικό προσωπείο, με το οποίο ο καρδινάλιος παίζει την κωμωδία της υπάρξης. Η βασίλισσα απορεί. Πώς μπορείτε να πιστεύετε σε αυτό που σας περιβάλλει, ενώ δεν είστε τίποτα περισσότερο από αυτό που σας περιβάλλει, και θέλετε να το κατευθύνετε αυτό, να παίζετε μαζί του, να εξαρτάστε από αυτό, και περνάτε για άνθρωπος έξυπνος και καλός χριστιανός? Με τη διπλή αυτή ιδιότητα θα έπρεπε να κάνετε το πεθαμένο όπως κάνω εγώ την πεθαμένη. Αφήστε με να βγω από το όνειρο που είστε εσείς και εκείνο που αντιπροσωπεύετε. Μονάχα εγώ δεν είμαι το όνειρο για τον εαυτό μου. Εδώ φτάνουμε στο κρισιμότερο σημείο που η βασίλισσα διευκρινίζει με ασκητική διάβγεια την έννοια του τίποτα, όχι μόνο για να προκαλέσει σε μεγαλύτερο βάθος τη μοναχική συνείδηση του καρδινάλιου, αλλά και να δώσει καθαρότερη εικόνα της θρησκευτικής της ταυτότητος που βιώνει με τη βοήθεια της τρέλας της. Βασίλισσα, σκανδαλίζεστε όταν λέω πως ο Θεός είναι το τίποτα. Το τίποτα δεν είναι ο Θεός, αλλά είναι το μέσο για να τον προσεγγίσεις. Είναι η απαρχή, έτσι ανασένω το Θεό, όταν βρίσκομαι μέσα στο τίποτα. Το είπατε μόνος σας. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος του πάθους και ο κόσμος του τίποτα. Δεν αγαπώ τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δεν αντιστέκομαι σε τίποτα. Δεν βλέπετε που οι γάτοι με τρώνε ζωντανοί χωρίς να αμήνουμε? Τίποτα πια για μένα δεν θα συμβεί πάνω στη γη. Και αυτό ακριβώς το τίποτα με κάνει καλή χριστιανή. Ό,τι και να λένε. Και αυτό θα μου επιτρέψει να πεθάνω ευχαριστημένη μπροστά στην ψυχή μου και τακτοποιημένη μπροστά στο Θεό, παρόλο το βάρος από τις αμαρτίες.

Ίσως όμως να κατάλαβε η Βασίλισσα ότι ξεκαθάρισε περισσότερο όσο έπρεπε την πνευματική της εικόνα μπροστά στα μάτια του αποτυχημένου αναχωρητή. Γι' αυτό επιστρατεύει και πάλι την τρέλα της για να μας δώσει ένα συγκλονιστικό υπαρξιακό επίλογο στο τροπάριο του τίποτα. Δημιουργώντας μια σκηνή τρέλας, αρχίζει να χορεύει, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Βασίλισσα, χορεύω συχνά με τον παπά

0: έφερε από τις Ινδίες. Είναι αλλοκόκκινος, όπως εσείς, καρδινάλιες, αλλά δεν ξέρει να λέει τους χαιρετισμούς. Ας χορέψουμε λιγάκι. Ας χορέψουμε με συνοδεία το κλαψογέλιο. Υπάρχει το τίποτα και υπάρχει το είμαι. Καμωμένα για να χορεύουν μαζί. Το ναι και το όχι είναι για μένα σαν δύο μύγες που χορεύουν ζευγαρωμένες. Δεν ξεχωρίζεις τη μία από την άλλη. Η εικόνα αυτή του τρελού χορού της βασίλισσας είναι συγχρόνως το τέλος του διαλόγου της με τον καρδινάλιο. Δεσποινίδες της τιμής που μπήκαν από το πλάγινο δωμάτιο την περιστοιχίζουν, την παίρνουν χεραγκαλιά με σέρβας και την τραβούν προς το άλλο δωμάτιο. Πριν να βγουν, η βασίλισσα λέγει στην δόνα Ινές, δείχνοντας το καρδινάλιο. Θα κουβέντιαζα ακόμη μαζί του ευχαρίστως, μα είναι τρελός. Ο καρδινάλιος είναι τρελός. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλε η τρελή βασίλισσα στο τέλος του διαλόγου της με έναν αναχωρητή που έδωσε τα πάντα για να ταυτιστεί με τον κόσμο για χάρη του κράτους της Ισπανίας. Το συμπέρασμα αυτό δεν φαίνεται να το απέρριψε ο καρδινάλιος. Ο διάλογός του με μια τρελή που ζούσε ασκητικά τον συνετάραξε. Η βασίλισσα με έβαλε μπροστά στο βαθύτερο μέρος του εαυτού μου, εκείνο που δεν τολμώ να το κοιτάξω, επειδή με τραβά ακαταμάχητα. Με έκαμε να νοσταλγήσω τον αναχωρητισμό, ομολογεί σε μια στιγμή κρίσεως της μοναχικής του αυτοσυνεργασίας. Και καθώς η κρίση αυτή τον εξουθενώνει, αισθάνεται μέσα του ένα απεριόριστο σεβασμό για την τρέλα. Όταν οι άνθρωποι τρελαίνονται, δεν πρέπει να γελάς μαζί τους. Πρέπει να τους παίρνεις όπως είναι και να τους σέβεσαι. Υπάρχουν πάντα λόγοι να τρελαθείς. Και οι λόγοι αυτοί είναι αξιοσέβαστοι. Ο σεβασμός αυτός στην τρέλα οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, καθώς ο τρελός είναι ξένος προς τον κόσμο που τον περιβάλλει, το υπαρξιακό έμεσο δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να εκφέρει αλήθειες που μπορούν να επιβιώσουν ανεξάρτητα από την παραφροσύνη του λογικού ανθρώπου. Εκείνη με έκαμε να δω τη φωνή της αλήθειας να βγαίνει από το στόμα της τρέλας. Εκείνη βλέπει το ολοφάνερο και γι' αυτό είναι τρελή. Θα σιγοψηφιδήσει ο καρδινάλιος, ενώ θα συνεχίζει να αναδεύει μέσα του τους λογισμούς του που είναι ξεσηκωμένοι από τα μαστιγώματα μιας τρελής. Θα έχουν μπει ήδη στον δρόμο για την τρέλα του αυθεντικού ασκητισμού.
1: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδιών, 3η Σεπτεμβρίου 2013, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας www.ifilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.

Εκκλησίας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Μήνης κ. Σημαίων με θέμα το εκκρεμέ ζήτημα της Εισεπίσκοπων χειροτονίας του εκλεγμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη. Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο χώρες μετά το πέρας της επισκέψεως του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα. Ελληνοαμερικανική συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς υπεγράφει ενανέωση του μνημονίου έως το 2031. Επιθέσεις σε διεθνή αεροδρόμια στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και στην νότια πόλη Αμπχα προκάλεσαν το θάνατο 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Συνεχίζονται οι μάχες με τους νέους στη Γαλλία και περνάει και στο Βέλγιο. Το φετινό Νόμπελ Χημίας απονέμεται σε Γάλλο και Ιάπωνα.

σας χαίρεται κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαριμέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

την εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό του Θεού Λόγου, του Υιού του Ουρανίου Πατρός. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού και καταλήξαμε ότι η μόνη φυσική δυνατότητα γνώσεως είναι η σχέση με τον Χριστό, δηλαδή με τον Υιό του Πατρός. Χρησιμοποιήσαμε μάλιστα τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου περί γνώσεως των μελλόντων, ο οποίος μας μιλάει για γνώση ενεσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Με τη λέξη πρόσωπο έχουμε μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα της γνώσεως του Θεού. Για αυτή τη διάσταση θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού που εικονίζεται ως Παντοκράτορ στο κέντρο του ναού και εποπτεύει του λαού του. Είπαμε ότι αν ο Θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός, τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να γνωρίσω τον Θεό. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και κάτι άλλο. Και παρακαλώ να μην θεωρηθεί βλάσφημο αυτό που θα πω. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γίνει γνωστός, τότε δεν θα υπήρχε ο Θεός. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να διερωτηθούμε περί της θελήσεως του Θεού να γνωστεί από εμάς, έχουμε τη σχέση Πατέρα και Υιού. Ο Πατήρ θέλει και αγαπά τον Υιό. Ο Υιός θέλει και αγαπά τον Πατέρα. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση εξ αγάπης και εν αγάπη. Γνώση με την έννοια της σχέσης πάντοτε, που είναι ελεύθερη, είναι σχέση εν ελευθερία. Επομένως, και ο Πατήρ προς τον κόσμο, προς την κτήση, θέλει και γνωρίζεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός, να θέλει να γίνεται γνωστός. Εάν απαντήσουμε κι εμείς με ένα «θέλω», τότε αρχίζει η οδός της γνώσεως ή αλλιώς της θεογνωσίας. Στην εικόνα που μας παραδίδει η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται το λάθος του ανθρώπου. Ο Αδάμ δεν θέλησε να γνωρίσει τον Πατέρα, αλλά θέλησε στη θέση του Πατρός να βάλει ένα είδωλο θεότητας. Θέλησε να γίνει Θεός κατά έναν αυθαίρετο, δικό του τρόπο. Έκανε μια ανταρσία απέναντι σε αυτή τη σχέση που του πρότεινε ο Θεός και αυτό που εισέπραξε ως καρπό αυτής της ανταρσίας ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσο ενδεικτική είναι στη διήγηση της πτώσεως η εικόνα όπου ο Αδάμ κρύβεται μόλις ακούει τα βήματα του Θεού γιατί τον φοβάται. Και αυτό είναι μια διεστραμμένη γνώση περί Θεού. Αντί η παρουσία του Θεού να είναι πηγή χαράς για αυτόν, γίνεται πηγή τρόμου. Κατά την παράδοσή μας λοιπόν, ο Άγιος ή αν θέλετε ο άνθρωπος θέλει και γνωρίζει τον Πατέρα ή μάλλον θέλει και γνωρίζεται υπό του Πατρός, θέλει και αποδέχεται το άδειασμα του Πατέρα δια του Υιού σε Αυτόν και απαντά σε αυτό το θέλω του Πατρός. Και έτσι ερχόμαστε στην έννοια του προσώπου που ανέφερα. Εάν θέλουμε στη δική μας παράδοση να μιλήσουμε περί γνώσεως του Θεού, όχι ψυχολογικής, όχι συναισθηματικής, όχι γνωσιολογικής, αλλά πραγματικής και καταφύση, τότε πρέπει να μιλήσουμε για γνώση εν προσώπο. Μόνο πρόσωπα μπορούν να γνωστούν, γιατί μόνο πρόσωπα μπορούν και θέλουν να έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό η Εκκλησία επέμενε πάντοτε ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ατομικότητά του και να υπάρξει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, για την παράδοσή μας, μόνο εν προσώπης γνωρίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσει
θεωρήσω μια παραδοξολογία. Εάν υπήρχε ένα πρόσωπο σε όλη την οικουμένη, τότε αυτό το πρόσωπο δεν θα υπήρχε. Είναι παραδοξολογία, αλλά το λέω για να φανεί ότι το πρόσωπο υπάρχει μόνο εν σχέση, εν αναφορά προς ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλη τη βιβλική παράδοση, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινούργια Διαθήκη, και είναι αυτό που ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι ο έρωτας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ο οποίος ενέχει αναγκαιότητα, εφόσον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία η φύση αναγκάζεται να εράται του κάλους. Εδώ πρόκειται για μια άλλη αγάπη, αγάπη εν ελευθερία. Δεν με αναγκάζει τίποτα να αγαπήσω. Θέλω

Προχωρήσαμε λοιπόν για γνώση του Θεού δια του Υιού. Προχωρήσαμε και είπαμε για γνώση ως σχέση. Μιλήσαμε για γνώση εν προσώπης. Και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνώση εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη μπορεί να υπάρξει η γνώση. Όχι μόνο του Θεού, αλλά γενικά η γνώση των κτιστών και του ακτιστού. Η γνώση των προσώπων. Η αγάπη βέβαια είναι μια παρουσία σχέσεως. Αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε διανοητική, ούτε ηθική. Τόσο η συναισθηματική, όσο και η διανοητική αγάπη κινούνται στα όρια της φύσεως. Δεν προϋποθέτουν σχέση προσώπων. Μπορεί στο κέντρο μιας τέτοιας συναισθηματικής ή διανοητικής αγάπης να εξακολουθεί να υπάρχει το άτομο. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, η συναισθηματική και η διανοητική αγάπη δεν είναι γνώση του άλλου. Είναι μια ψευδής, τολμώ να πω, ολοκλήρωση του ατομικού εγώ. Η αγάπη για την οποία μιλάμε, η αγάπη που είναι γνώση του άλλου, πρέπει να πραγματοποιείται εμπειρικά, στην πράξη της ίδιας της σχέσης, και όχι αφηρημένα στα συναισθήματά μου ή στα διανοήματά μου. Την άποψη αυτή, αγάπη σημαίνει έναν συνεχή προσδιορισμό της υπάρξεώς μου εν σχέση προς άλλους. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη παρουσίας κοινότητας, σώματος. Αλλιώς αυτή η αγάπη είναι αφηρημένη. Αυτή η κοινότητα, αυτό το σώμα, στην παράδοσή μας μπορεί να υπάρξει δεμένο μόνο με την παρουσία κάποιων ενεργειών, κάποιων δυνάμεων που το συνέχουν. Και το συνέχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να το προφυλάσσουν από τις αντασίες της αυτονομημένης θελήσεως, της ατομικής θελήσεως, του φυσικού θελήματος. Οι πατέρες μας λένε ότι τέτοιες δυνάμεις μπορούν να εκπορευθούν μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού και να τις διαμοιράσει στη δημιουργία του Άγιου Πνεύμα. Η μεγάλη διαμάχη του 14ου αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ αφορούσε στη δυνατότητα υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων που συνέχουν την κοινότητα, όχι τα άτομα. Ο Βαρλαάμ, ταυτίζοντας την ενέργεια με την ουσία του όντος, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φύγει από τον εαυτό του και να έρθει σε μια σχέση με το κτίσμα του. Από την άλλη μεριά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν είχαν την εμπειρία αυτής της παρουσίας. Δεν έκαναν διανοητικούς ακροβατισμούς για να απαντήσουν στον Βαρλαάμ, αλλά βασίζονταν στην εμπειρία παρουσίας του ακτίστου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως εγγρατής της Θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας, βοήθησε να διευκρινιστεί τι είναι αυτή η εμπειρία, χρησιμοποιώντας γι' αυτό τη θεολογία των μεγάλων πατέρων περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος μας έδειξε ότι ο Θεός, το άκτιστο, είναι πράγματι αμέθεκτος ως προς την ουσία Του, αλλά είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές Του. Δηλαδή αποκτάμε τη σχέση με Αυτόν Τον άκτιστο Θεό. Μέσω των ενεργειών του. Υπάρχει λοιπόν η άκτιστη ενέργεια που πηγάζει από το άκτιστο, αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια είναι μεθεκτή. Μπορούμε να μετέχουμε αυτής της ενέργειας. Και υπάρχει τρόπος να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενέργειας ή, για να το πω με τη θεολογική ορολογία, να γίνουμε κοινωνοί των ακτίστων ενεργειών ή των θείων ενεργειών. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες συνέχουν την ευχαριστιακή κοινότητα. Και αυτό η παράδοσή μας το βλέπει να πραγματοποιείται ως γεγονός απτό, ως γεγονός αισθητό μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Κατ' ουσίαν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο της ελευθερίας. Σας ξαναθυμίζω τη φράση που
που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, διευκρινίζοντας μας ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Σε αυτό συνοψίζεται ίσως όλο το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού και θα μπορούσα ακόμα να πω ότι όλη η παράδοσή μας, όλη η Ορθοδοξία είναι μια θεολογία της σχέσεως, πατρότητας και ιότητας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό έτσι γενικώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακηρύξεις στο δικό μας πιστεύω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα και η αναφορά μας είναι πάντα στον Πατέρα, γιατί ο Πατή υπομνηματίζει τη σχέση αυτή ενός Θεού που θέλει και μπορεί να γνωστεί εν αγάπη. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός. Και ο μόνος τρόπος να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός είναι να γίνουμε όμεμοι με τον Υιό Του, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία, όπως άλλωστε το λέει και η λέξη κοινωνία, η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο Υιοί του Πατρός. Όταν ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο προσευχής, εισάγει μέσα στην ιστορία μια οδό γνώσεως που δεν υπάρχει πριν σε καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση. Και αυτή η οδός γνώσεως συνίσταται στην έννοια του Πατρός. Η πρώτη λέξη της προσευχής που εισάγει ο Χριστός μέσα στην ιστορία ως πρότυπο αναφοράς του ανθρώπου είναι η λέξη πατήρ, αλλά ένας πατήρ που αποκαλύπτεται διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ανοίγω μάλιστα μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να επισημάνω ότι στην Κυριακή προσευχή η αναφορά γίνεται σε Πατέρα ημών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Θεό ως Πατέρα αν δεν ανήκουμε σε λαό, αν δεν είμαστε μέλη λαού, αν δεν υπάρχουμε ως αδελφοί μεταξύ μας. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ανατρέπει την τάξη των φυσικών, οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων, εισάγοντας ως αληθή μόνο τη σχέση μεταξύ αυτών που είναι αδελφοί

μπορέσουμε τώρα μέσα στην κοινότητα να γίνουμε όμενοι του Υιού, πρέπει να έχουμε εντός μας την παρουσία του Πνεύματος, τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει στον Υιό. Και αν ενωθούμε με τον Υιό, θα γίνουμε Υιοί του Πατρός. Επιμένω, και συγχωρήστε μου αυτή την επιμονή, ότι όλη η Ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πίστη στον Θεό. Δεν έχουμε έναν αφηρημένο Θεό στον οποίο να χρειάζεται να πιστέψουμε. Είναι παράδοση, αποδοχή και παράδοση στον Πατέρα του Χριστού. Μια τέτοια αποδοχή του Πατρός και παράδοση σε Αυτόν επιτυχάνεται μόνο δια της αποδοχής της Υιότητας. Να γίνουμε Υιοί Του, είτε αυτή την υιοθεσία την δεχθούμε ως χάρισμα, και τελικά μόνο ως χάρισμα υπάρχει, είτε αν θέλετε την δεχθούμε και ως επίτευγμα, μόνο ας βάλουμε στη λέξη επίτευγμα εισαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επιτύχουμε, για να κερδίσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έχουμε γίνει δοχείων δωρεάς. Να είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε κοινωνία θεώσεως, όπως τη βλέπει και τη διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. Τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δωρείτε, είναι αδειά τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πολλές φορές σε κάποια πρακτικά πράγματα που αν τα δει κανείς από μόνα του μπορεί να φαίνονται σχολαστικά. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας ασχολήθηκε με τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, γνωστό. Μαζί με τον όρο, τον δογματικό όρο για την αληθή πίστη, εξέδωσε και 20 κανόνες. Ο τελευταίος αναφέρεται στη γονικλησία της Κυριακής. Παρελάβομεν μη κλείνει γόνη κατά Κυριακήν ημέραν. Η παράδοσή μας δηλαδή μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Ο κανόνας επαναλαμβάνεται ξανά και από άλλες συνόδους, τοπικές ή οικουμενικές. Κι όμως, εμείς επιμένουμε να γονατίζουμε την Κυριακή. Και όταν λέμε Κυριακή, εννοούμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία, κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί για την Εκκλησία, Κυριακή ημέρα, δηλαδή η ημέρα του Κυρίου, δεν είναι μια ημερολογιακή ημέρα της εβδομάδας. Είναι η ημέρα της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε στη Θεία Λειτουργία? Διότι πίσω από αυτήν την επιμονή τους υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής της υιοθεσίας. Εάν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας, τότε αποδεχόμαστε ότι είμαστε Άγιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι άνθρωποι δύσκολα το αποδέχονται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε ένοχοι, θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, δεν την αντέχουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει η δωρεά της υιοθεσίας από τον Πατέρα. Και όμως, όλο το μυστήριο είναι να δεχτείς αυτήν την αγιότητα. Γιατί εκεί, στη Θεία Ευχαριστία, σου χαρίζεται η υιότητα ως προς τον Πατέρα. Σου χαρίζεται γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που είναι Υιός του Πατρός, αλλά συγχρόνως αυτός ο άλλος είναι ένας από εμάς, ως εις εξημώ, φίλος προς φίλο. Η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, είναι η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί βρισκόμαστε για να υπάρχουμε ως ζώντες. Αυτό μας χαρίζεται. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι αυτό μας χαρίζεται. Είμαστε οι Άγιοι της Δευτέρας Παρουσίας. Συγχρόνως βέβαια δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο. Τελειώνοντα
θεία λειτουργία βρισκόμαστε και πάλι στην πραγματικότητα της οδηπορίας. Όμως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας με κεντρικό πυρήνα τη Θεία Ευχαριστία επενδύει, εμποτίζει και ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα αυτή της οδηπορίας. Έτσι, όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας, όλος ο εβδομαδιαίος κύκλος, όπως και ο ημερήσιος κύκλος του 24ωρου, όπως και ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος, υπάρχουν εν σχέση προς τη Θεία Ευχαριστία. Και έτσι όλα αυτά μεταβάλλουν τη ζωή μας σε μια όδευση προς τη Θεία Ευχαριστία. Οδεύοντας προς τη Θεία Ευχαριστία για να αποδεχτούμε την αγιότητα, είμαστε εν μετανοία και γονατίζουμε και σταυροκοπιόμαστε και παρακαλούμε και κάνουμε όλα όσα προβλέπει η λειτουργική μας παράδοση, γιατί έχουμε επίγνωση της δικής μας αδυναμίας και της αναξιότητάς μας σε σχέση με αυτό που μας δορίζεται εκεί. Αλλά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας μόνο ευχαριστούμε και δοξολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία έχει πάντα δοξολογικό χαρακτήρα. Κλείνω εδώ την παρένθεση για να επανέλθω στο κυρίως θέμα που είναι η δυνατότητα σχέσης με τον Θεό.

0: ίσως ότι η Ορθόδοξη θεολογία χαρακτηρίζεται από τον αποφατισμό της. Και θα έχετε ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία, αποφατική οδός, αποφατικός τρόπος προσεγγίσεως κλπ. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μας, Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς έδωσαν μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον αποφατισμό. Θυμίζω κυρίως το σύγγραμμα «Η μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», φτάνοντας και σε επικίνδυνες υπερβολές. Αυτή λοιπόν η αποφατική θεολογία είναι μια οδός για να αποδεχθούμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ο αποφατισμός της Ορθοδόξης θεολογίας βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τον Θεό και όχι ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό. Εάν κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, τη διάκριση ανάμεσα στην κατανόηση ως νοητική προσέγγιση και στη γνώση ως σχέση, τότε ναι, είναι αποφατικός ο ορθόδοξος δρόμος, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν καταφάσκουμε, δεν αποδεχόμαστε έναν φυσικό Θεό, μια ανώτερη δύναμη, η οποία μας αποκαλύπτεται ενδεχομένως με ιδιότητες, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες. Εάν πάλι εκλαμβάνουμε αυτήν την αποφατική οδό ως οδό αδυνατότητας γνώσεως της ουσίας του Θεού, τότε ναι, και πάλι αυτή η οδός είναι δικαιωμένη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η μεν ουσία του Θεού είναι όντως ακοινώνητη, δεν μπορεί να γίνει γνωστή από τους ανθρώπους, αλλά οι ενέργειες του Θεού κοινωνούνται, μπορούν να γίνουν γνωστές. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε έναν αγνωστικισμό. Και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υποθετικός. Ο δυτικός πολιτισμός σε έναν τέτοιο αγνωστικισμό θεμελιώθηκε, ξεκινώντας από την αδυναμία της να διακρίνει ανάμεσα στην αμέθεκτη θεία ουσία και στις μεθεκτές θείες ενέργειες. Η δυτική θεολογία πότισε τον δυτικό άνθρωπο με την ιδέα ενός απρόσιτου, άγνωστου Θεού. Και αυτή είναι η βάση του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί τον περιορίζει, τον εγκλωβίζει μέσα στην ιστορία. Πολύ στοχαστές οι θεολόγοι για να απελευθερωθούν από αυτόν τον εγκλωβισμό μέσα στην ιστορία αναγκάστηκαν να δώσουν ψυχολογικές, ηθικές ή θεωρητικές προεκτάσεις στη γνώση περί Θεού. Ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται πάνω σε μια ψυχολογική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ πατρός και Υιού και κατ' επέκταση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και συνανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα εξετάσουμε αυτόν τον παντοκράτορα Υιό που συναντούμε στον προύλο ενός Ορθόδοξου Ναού μια μιας ανεστραμμένης οδού. Προσπαθήσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε τον Χριστό δια των αιρέσεων. Να δούμε πώς αντιλαμβάνονταν τον Χριστό οι αιρέσεις και τι απαντούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με όλες τις αιρέσεις που είναι πάρα πολλές. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας βασίζεται στην εμπειρία, στην ψηλάφιση των πραγματικοτήτων. Σας θυμίζω, το είχα συναντή, όταν συλλάβανε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη αμέσως μετά την Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι και τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν για τον Χριστό, απάντησαν οι δύο Απόστολοι ότι εμείς ούδη νάμεθα μη λαλήν, α είδομεν και ακικώαμεν. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα το επεκτείνει λίγο αυτό. Εμείς μιλάμε για μία γνώση Θεού, για μία σχέση με το Θεό, μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακικώαμε και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτή είναι μία γραμμή μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αν βέβαια οι πατέρες αναγκάστηκαν αυτή την εμπειρία της πραγματικότητας, αυτό που βλέπουν, αυτό που ακούν, αυτό που ψηλαφούν, να το διατυπώσουν σε προτάσεις, αυτό το κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Κατά μία έννοια δηλαδή, οι αιρέσεις είναι η γενεσιουργός αιτία της ανάπτυξης της θεολογίας των πατέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από τις αιρέσεις. Η πρώτη σημαντική αίρεση είναι ο αριανισμός. Ο Άριος ήταν ένας ευσεβής, πανέξυπνος και ικανότατος ιερέας της Αλεξάνδρειας. Ήταν πρεσβύτερος. Ανέπτυξε μία διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού, πιστεύοντας ότι αποκαθιστούσε την αλήθεια. Και μάλιστα αυτός είναι λίγο παράξενο που το λέει κανείς, αλλά όλες οι αιρέσεις ξεκινάνε από καλοπροαίρεθες διαθέσεις. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι αιώνιος. Η διατύπωσή του, η χαρακτηριστική ήταν «Ειν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Υιός». Κάποτε δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε. Επομένως, είναι κτίσμα του Πατρός. Ο Άριος βέβαια ήταν παιδί του πλατωνισμού και ήθελε καταρχήν να διαφυλάξει την ιδέα της επερβατικής απολυτότητας του Θεού, του επέκεινα του Θεού. Όντας βέβαια χριστιανός, δεν δεχόταν την πλατωνική ιδέα ενός Θεού απολύτως ξένου προς την ιστορία, ενός Θεού εντελώς επέκεινα της ιστορίας, και γι' αυτό φρόντισε να διορθώσει, θα λέγαμε, τον πλατωνισμό, εισάγοντας τον Θεό στην ιστορία, αλλά εισάγοντας τον δι' ενός κτίσματος. Ο ίδιος ο Θεός του Άριου δεν έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά δημιουργεί τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Γιατί θέλει ο Θεός να σώσει τον κόσμο? Επειδή έχει απόλυτες αξίες και απόλυτες ιδιότητες, μια από τις οποίες είναι η αγάπη. Για τον Άριο η αγάπη δεν είναι τρόπος υπάρξεως του Θεού, αλλά είναι ιδιότητα και αξία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός αγαπάει αυτό που δημιούργησε, και εδώ κατ' ουσίαν έχουμε μια ψυχολογική ερμηνεία πολύ συγκινητική με αυτή του Αυγουστίνου, και δεν θέλει να αποτύχει η δημιουργία του. Έτσι, και επειδή είναι και πάσοφος, αποφασίζει να δημιουργήσει τον Υιό του και δια του Υιού του να επαναφέρει το δημιούργημά του στην τελειότητα την οποία είχε συλλάβει απ' αρχής. Απέναντι σε αυτή τη στάση του Άριου, απέναντι λοιπόν στον αριανισμό, οι πατέρες υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι αιώνιος και άναρχος και μας εξήγησαν ότι η γέννηση του Υιού δεν είναι μια έγχρονη ενέργεια του Πατρός, μια πράξη που έγινε άπαξ μέσα στη χρονική διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ο άχρονος τρόπος υπάρξεως του Υιού. Η γέννηση εκ του Πατρός είναι προαιώνια και είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, αχρόνος, πέρα από κάθε φυσική έννοια ιστορικού χρόνου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Ο Υιός υπάρχει με το να γεννάται εκ του Πατρός. Η υπόστασή του αναφέρεται στον Πατέρα. Το πρόβλημα ξανατέθηκε αργότερα με το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί που αποδέχθηκαν ότι ο Υιός, ο Χριστός, είναι άναρχος και αιώνιος και ότι υπάρχει μια σχέση μάλιστα μία δύναμη του ιού. Πώς ο ιός σώζει τον κόσμο? Διαθέτει κάποια δύναμη. Αυτή η δύναμη ονομάζεται πνεύμα. Και επειδή είναι δύναμη Αγίου όντως, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο Μακεδόνιος, υποστήριχτης αυτής της άποψης, υποστήριξε με τη φράση «κτίσμα αυτό» την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε περί μιας κτιστής δυνάμεως. Οι πατέρες υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Οι αρνητές της θεότητας του Πνεύματος, ναι μεν είχαν δεχθεί αυτά που είχε πει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι προαιώνιος και άναρχος Υιός του Πατρός, αλλά δεν μπορούσαν όπως φαίνεται να δεχθούν, θα έλεγα δεν μπορούσαν να χωνέψουν, την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και του Πατρός. Έτσι ήταν το Άγιο Πνεύμα σαν ένα είδος Αγίας δυνάμεως, με την οποία ο Πατέρας είχε εξοπλίσει τον Υιό για να μπορέσει ο Δεύτερος να ενεργήσει μέσα στην ιστορία.

αναφερόμενη και αυτή στο Χριστό είναι ο Νεστοριανισμός, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία μάλιστα, γιατί είναι ο πρόδρομος της πιο σημαντικής αίρεσης, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστοριανισμός προσέβαλε την Παναγία ως Θεοτόκο. Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδείς. Μαρία γαρ άνθρωπος είναι και υπό ανθρώπου θεών τεχθήνε αδύνατον. Ο Νεστόριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να κυοφορήσει τη θεότητα. Έτσι εισάγει το φαινομενικό της ανθρωπότητας στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι βέβαια ο Υιός του Πατρός, είναι Θεός, αλλά εμφανίζεται ως άνθρωπος κατ' οικονομία. Ο άνθρωπος όμως Χριστός διαφέρει από τον Θεό Χριστό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η Μαρία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Δεν θα μείνω σε αυτή την αίρεση, γιατί ό,τι χρειάζεται θα τα πούμε παρακάτω εξετάζοντας την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είπα ήδη ότι ο Νεστοριανισμός ουσιαστικά προετοίμασε τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος μονοφυσιτισμός υποστήριξε την εκδίωφυσεων γεγενήστε των Κύριων πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύση είναι. Ουσιαστικά υπάρχει εδώ μία διάκριση φύσεως και προσώπου. Ο μονοφυσιτισμός δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί, ότι μπορεί η φύση του ανθρώπου να δικαιωθεί. Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν υπήρχαν δύο φύσεις στη γέννηση του Χριστού, ο Θεός και ο άνθρωπος, αλλά μετά την ένωση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία. Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη εκδοχή του μονοφυσιτισμού, ότι έχουμε φαινομενική ενανθρώπιση, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φάντασμα, αναγκαίο για να διακονήσει ο Θεός εντός της ιστορίας. Είναι ένας μονοφυσιτισμός από την ανάποδη. Ο μονοφυσιτισμός ήταν η σημαντικότερη αίρεση σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική γι' αυτό η φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υποστήριξε ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν η Θεία Φύση δεν προσέλαβε την ανθρώπινη πραγματικά, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θεραπεύτηκε. Με τη φράση αυτή βρισκόμαστε σε χαοτική αντίθεση με την αντίληψη περί ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου. Οι πατέρες μίλαγαν για υπαρξιακή σωτηρία, σωτηρία της υπάρξεως, όχι ηθική σωτηρία, σωτηρία της δικαιώσεως. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι να δικαιωθεί απλώς ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αλλά να υπάρξει ο άνθρωπος με έναν άλλον τρόπο, αυτόν που υποσημείωσα μιλώντας περί γνώσεως Θεού, να υπάρξει ως Υιός του Πατρός. Ο μονοφυσιτισμός συγκλώνησε την Εκκλησία και ήταν από τις μεγάλες αιρέσεις. Κράτησε αρκετούς αιώνες, λαμβάνοντας και άλλες μορφές, και κατέληξε στην οικονομαχία, η οποία είναι επίσης ένα είδος μονοφυσιτισμού. Ο μονοφυσιτισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με διάφορες μορφές. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να το διευκρινίσω τώρα, ότι όλος ο προντεσταντισμός και ο πολιτισμός που αυτός δημιούργησε είναι μονοφυσιτικής προελεύσεως ή μονοφυσιτικής κατευθύνσεως. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, οι πατέρες διατύπωσαν τον περίφημο όρο «Ένα και τον αυτόν Θεόν Κύριον Ιησούν Χριστόν ομολογούμεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη». Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά τον θάνατό Του και μετά την Ανάστασή Του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι δύο φύσεις συνυπάρχουν εις εν πρόσωπο. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν είναι τέλειος Θεός?
Θεός και τέλειος άνθρωπος, η θέληση της ανθρώπινης φύσης και η ενέργεια της ανθρώπινης φύσης. Δεν έχει ελευθερία η ανθρώπινη φύση. Εφόσον είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να πει όχι. Και αν πει όχι, δεν διαταράσσεται η ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι μονοθελίτες και οι μονοενεργήτες αιρέσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις 5η και 6η Οικουμενικές Συνόδους δεν σκέφτονταν παράλογα θέτοντας αυτά τα ερωτήματα. Η έρνοια τους ήταν να αποφύγουν τον υποκρυπτόμενο, όπως φοβόντουσαν, κίνδυνο διχασμού της θέλησης ή της ενέργειας του Χριστού. Και δεν μπορούσαν να βρουν άλλη λύση από το να υποθέσουν πως εκφύσεως, δηλαδή αναγκαστικά, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θέλημα και μια ενέργεια του ενός Χριστού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στη σωτηρία, αυτό που λέμε υπαρξιακή σωτηρία, διασώζεται η ελευθερία ακριβώς επειδή μόνο δια της ελευθερίας μπορείς να γίνεις Υιός του Πατρός. Και ως

μας μένει τώρα να δούμε την οικονομασία, που όπως είπα ήδη ήταν μια εξέλιξη του μονοφυσιτισμού. Ουσιαστικά οι οικονομάχοι ήταν συνεπείς στη λογική αντίληψη ότι ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Θεό ουδείς εώρα και όποτε». Και αν δεν μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να εικονίσουμε ούτε τον Χριστό, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη από τη Θεία Φύση Του, τη Θεία Ουσία Του. Και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενες αιρέσεις, το κρίσιμο λάθος των οικονομάχων είναι ότι δεν διέκρινα μεταξύ Θείας Φύσεως, η Θείας Ουσίας, και της ενέργειας του Χριστού. Η απάντηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ήταν ότι ναι μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, με κανένα τρόπο δεν εικονιζόταν, τώρα όμως που φανερώθηκε ως άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά τον δημιουργό της υλικής κτήσης, αυτόν που για χάρη μου προσέλαβε την ύλη και καταδέχθηκε να ενσαρκωθεί και έτσι εργάστηκε τη σωτηρία μου. Κατά συνέπεια, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους, τους θεωμένους, τα μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί και αυτοί οι Άγιοι είναι το ορόμενο του Θεού, αυτό που μπορώ να δω από το Θεό. Τι μπορώ να δω από το Θεό? Τη δόξα των Υιών Του, τους δοξασμένους Υιούς Του, τη δικαίωση ανθρώπων που έφτασαν στην ιότητα και μπορούν να λένε «Αβά ο Πατήρ». Τελευταία χριστολογική αίρεση, όχι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, είναι ο αντιησυχασμός του 14ου αιώνα ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ησυχαστικές Έλληνες. Κύριος εκφραστής της άρνησης του ησυχασμού ήταν ο Βαρλάμ, ο οποίος υποστήριζε ότι

νομίζω ότι αναφέρομαι στην υπαρξιακή σωτηρία του ανθρώπου και όχι στην ηθική. Τη σωτηρία της φύσης του δηλαδή. Γιατί από πρακτικής πλευράς ο αντιησυχασμός αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει. Να στηρίξει τη δυνατότητα ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου αγνοώντας ή αρνούμενος ότι μπορεί να υπάρξει οντολογική σωτηρία. Για να το πω μάλιστα διαφορετικά, το ερώτημα της παραδόσεώς μας δεν ήταν ποτέ περί βελτιώσεως του χαρακτήρα του ανθρώπου ή περί ηθικής τελειότητας της ανθρώπινης κοινωνίας. Το ερώτημα ήταν περί απουσίας του θανάτου, περί αιωνίου ζωής. Πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω εσαΐ? Σε αυτό το ερώτημα οι πατέρες απαντούσαν πάντοτε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχω εσαΐ είναι να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή Υιός του Πατρός. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς, αφού τα είπα όλα αυτά για τις αιρέσεις, ότι ο πόλεμος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο πόλεμος των πατέρων, των Αγίων εναντίον των αιρέσεων δεν προερχόταν από διανοητικούς ακροβατισμούς ή από ειδουστικές μονομανίες και τοποθετήσεις. Προερχόταν από την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Κάθε αίρεση, όπως αυτές που ανέφερα και άλλες που δεν ανέφερα, επίσης επικίνδυνες, κάθε αίρεση ουσιαστικά διασαλεύει το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν η σωτηρία του ανθρώπου είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο και η παράδοσή μας επιμένει στη δυνατότητα τέτοιας σχέσης, τότε το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, με τις εμπειρίες της, με τις γνώσεις της, με τις θελήσεις της, με τις ενέργειές της, και αυτή τη φύση την θεράπευσε. Ήταν ασθενής η ανθρώπινη φύση και είναι ασθενής η ανθρώπινη φύση. Την θεράπευσε και την θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στη θεία του φύση και ταυτιζόμενος με αυτή τη φύση σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που κάνει τους πατέρες, τους μεγάλους διδασκάλους, τους Αγίους να επιμένουν ότι οι αιρέσεις είναι επικίνδυνες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό είναι που τους κάνει επίσης να μας υποδεικνύουν συνεχώς μια οδό θεογνωσίας μέσω της συνεχούς ασκήσεως για να μπορέσουμε να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό, να γίνουμε κοινωνία με το Χριστό, να αποκτήσουμε το ίδιο αίμα που έχει ο Χριστός, όμεμη όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ενούμενοι με τον Χριστό να αποκτήσουμε εκείνον το Πατέρα που είναι Πατέρας

Χτες ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα.

0: Λαϊκής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Σε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018.

βιβλία που δεν ήξερες

σκληρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Κοντάς σε αυτό το σημείο της αγόρευσής του, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, που διάλεξε φανερά την αυστηρά ιστορική μέθοδο της ανάπτυξης του θέματος, που σε αυτήν αγαπούν πολύ να προστρέχουν όλοι οι νευρικοί ρήτορες, που επιζητούν σταθερά πλαίσια για να συγκρατούν την προσωπική τους ανυπόμονη παραφορά. Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς επεκτάθηκε ιδιαίτερα για τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο και διαπίστωσε σε αυτό το θέμα μερικές σκέψεις ενδιαφέρουσες στο είδος τους. Ο Καραμαζόφ, που του ζήλευε όλους μέχρι λύσας, ξάφνου και μόνο μιας, σαν να πέφτει και να εξαφανίζεται μπροστά στον προηγούμενο και αναμφισβήτητο. Και αυτό είναι τόσο πιο παράδοξο, όσο πρώτα ούτε πρόσεχε αυτόν τον καινούριο για αυτόν κίνδυνο, που τον πλησίαζε στο πρόσωπο του απροσδόκητου αντίζηλου. Μα όλο φαντάζονταν πως αυτό είναι πολύ μακριά και ο Καραμαζόφ πάντα ζει με την παρούσα στιγμή. Πιθανό να τον θεωρούσε σαν πλάσμα της φαντασίας. Μα όταν κατάλαβε στη στιγμή με την αρρωστημένη καρδιά του πως ίσως γι' αυτό ακριβώς αυτή η γυναίκα τον έκρυβε αυτόν τον νέο αντίζηλο, γι' αυτό και τον ξεγελούσε προηγούμενα, επειδή αυτός ο καινουριοφερμένος αντίζηλος δεν ήταν καθόλου πλάσμα της φαντασίας της, μα το παν για αυτήν, όλα, η μόνη της απαντοχή στη ζωή. Μόλις το κατάλαβε αυτό, υποτάχθηκε. «Τι τα θέλετε, κύριοι ένορκοι, δεν μπορώ να αντιπαρέλθω αυτό το απροσδόκητο χαρακτηριστικό στην ψυχή του κατηγορουμένου, που θα νόμιζε κανείς πως δεν ήταν με κανέναν τρόπο ικανός να εκδηλώσει τέτοια αισθήματα». Παρουσιάστηκε ξάφνου η ανάγκη της αλήθειας, του σεβασμού προς τη γυναίκα, η παραδοχή των δικαιωμάτων της καρδιάς της. Και πότε? Τη στιγμή που έβαψε για αυτήν τα χέρια του στο αίμα του πατέρα του. Είναι αλήθεια κιόλας πως και το χυμένο αίμα άρχισε πια να φωνάζει εκείνη τη στιγμή για εκδίκηση. Γιατί αυτός, καταστρέφοντας την ψυχή του και όλη την επίγεια μοίρα του, θα έπρεπε να συναισθανθεί και να αναρωτηθεί εκείνη τη στιγμή αμέσως, δηλαδή, τι σημασία έχει αυτός και τι σημασία μπορεί να έχει τώρα για αυτήν, για αυτό το πλάσμα που το αγαπούσε περισσότερο και από την ψυχή του, σε σύγκριση με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο, που μετάνιωσε και γύρισε σε αυτή τη γυναίκα που κάποτε είχε καταστρέψει. Με καινούργια αγάπη, με τίμιες προτάσεις και με την υπόσχεση μιας αναγεννημένης και ευτυχισμένης πια ζωής. Και αυτός ο δυστυχισμένος, τι θα της δώσει τώρα, τι θα της προτείνει? Ο Καραμαζόφ τα κατάλαβε όλα. Κατάλαβε πως το έγκλημά του του φράξε όλους τους δρόμους και πως είναι απλώς καταδικασμένος εγκληματίας και όχι άνθρωπος που πρόκειται να ζήσει. Αυτή η σκέψη τον τσάκισε, τον αφάνισε και να, που αποφασίζει αμέσως ένα παράφορο σχέδιο που με το χαρακτήρα του Καραμαζόφ δεν μπορούσε να μην του φανεί σαν μοναδική και μοιραία διέξοδος από την τρομερή του κατάσταση. Αυτή η διέξοδος ήταν η αυτοκτονία. Τρέχει να πάρει τα πιστόλια που υποθήκευσε. Ταυτόχρονα, την ώρα που τρέχει, βγάζει από την τσέπη όλα του τα λεφτά. Όλα τα λεφτά που γι' αυτά μόλις τώρα έβαψε τα χέρια του με
το πατρικό αίμα. Ω, τα λεφτά, τα λεφτά του χρειάζονταν τώρα περισσότερο από το κάθε τι. Ο Καραμαζόφ πεθαίνει. Ο Καραμαζόφ αυτοκτονεί. Και αυτό θα το θυμούνται όλοι. Δεν είμαστε άδικα ποιητές. Δεν κάναμε άδικα παρανάλωμα τη ζωή μας. Σε αυτήν. Σε αυτήν. Και εκεί. Ω, εκεί. Θα κάνω γλέντι τρικούβερτο. Ένα γλέντι που δεν θα έχει ξαναγίνει. Για να το θυμούνται και να μιλάνε γι' αυτό για πολύ καιρό. Ανάμεσα στις άγριες φωνές, τα τρελά τραγούδια και τους χορούς των τζιγκάνων, θα σηκώσουμε το ποτήρι και θα ευχηθούμε στη λατρευτή μας για την καινούρια της ευτυχία. Και ύστερα, εκεί μπροστά στα πόδια της, θα την άξουμε τα μυαλά μας στον αέρα για να τιμωρήσουμε τη ζωή μας. Θα θυμηθεί κάποτε το Μίτια Καραμαζόφ. Θα δει πως την αγαπούσε ο Μίτια. Θα λυπηθεί το Μίτια. Ω, πολύ γραφικότητα. Ρομαντική παραφορά. Φρενίτιδα. Αισθηματικότητα. Μα και κάτι άλλο. Κύριε Ένορκη. Κάτι που φωνάζει μέσα στην καρδιά. Χτυπάει μέσα στο μυαλό ακατάπαυστα. Και δηλητηριάζει την ψυχή του μέχρι θανάτου. Αυτό το κάτι είναι η συνείδηση, κύριε Ένορκη. Είναι η κρίση της. Οι τρομερές της τύψεις. Μα το πιστόλι όλα θα τα συμφιλειώσει. Το πιστόλι είναι η μοναδική διέξοδος κι άλλη δεν υπάρχει. Και εκεί δεν ξέρω να σκέφτηκε τάχα εκείνη τη στιγμή ο Καραμαζόφ τι θα γίνει εκεί. Και μπορεί τάχα ο Καραμαζόφ να σκέφτεται σαν τον Άμλετ τι θα γίνει εκεί. Όχι, κύριε Ένορκη. Εκείνοι έχουν αμλέτους και εμείς προς το παρόν έχουμε μονάχα Καραμαζόφ. Εδώ ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς περιέγραψε με λεπτομέρειες την εικόνα, τις ετοιμασίες του Μίτια, τη σκηνή στο Περχότιν, στο Μπακάλικο, με τους αμαξάδες, όλες τις εικόνες, όλες. Ανάφερε πλήθος από φράσεις, κουβέντες, χειρονομίες, όλα επιβεβαιωμένα από μάρτυρες. Και η εικόνα επέδρασε τρομερά στην πεποίθηση των ακροατών. Το κυριότερο επέδρασε το σύνολο των γεγονότων. Η ενοχή αυτού του ανθρώπου που σφάδαζε, μη λογαριάζοντας καθόλου πια τον εαυτό του, πρόβαλε αδιαφιλονίκητη. Δεν υπήρχε πια λόγος να φυλάει τον εαυτό του, συνέχισε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. 2-3 φορές παραλίγο να ομολογήσει εντελώς. Έκανε υπενιγμούς μονάχα που δεν τους τελείωνε. Εδώ αναφέρθηκε στις καταθέσεις των μαρτύρων. Ακόμα και στον αμαξά, στο δρόμο, φώναξε «Το ξέρεις τάχα πως έχεις έναν φωνιά στο αμάξι σου». Μα να τα πει όλα καθαρά δεν μπορούσε. Έπρεπε πρώτα να φτάσει στο Μόκρογε και εκεί να τελειώσει το ποίημα. Μα τι περιμένει ωστόσο εκεί, το δυστυχισμένο. Το γεγονός είναι ότι από τις πρώτες κιόλας στιγμές το Μόκρογε βλέπει και τέλος καταλαβαίνει εντελώς πως ο αναμφισβήτητος αντίζηλός του ίσως να μην είναι καθόλου τόσο αναμφισβήτητος και πως δεν θέλουν από αυτόν ούτε δέχονται την ευχή για την καινούργια ευτυχία. Μα τα γεγονότα, κύριε Ένορκη, σας είναι γνωστά από τη δικαστική ανάκριση. Ο θρίαμβος του Καραμαζόφ πάνω στον ανταγωνιστή του ήταν πλήρης και τότε. Ω, τότε. Τότε άρχισε μια εντελώς νέα φάση στην ψυχή του.
και μάλιστα η πιο τρομερή φάση από όλες που έζησε και θα ζήσει ποτέ αυτή η ψυχή. Μπορούμε να παραδεχτούμε θετικά, κύριε Ένορκη, αναφώνησε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, πως η υβρισμένη φύση και η εγκληματική καρδιά είναι χειρότεροι εκδικητές από κάθε επίγεια δικαιοσύνη. Και όχι μονάχα αυτό. Η δικαιοσύνη και η επίγεια τιμωρία καταπραίνουν μάλιστα την τιμωρία της φύσης. Είναι μάλιστα απαραίτητες για την ψυχή του εγκληματία σε αυτές τις στιγμές, σαν σωτηρία της από την απόγνωση, γιατί ούτε να φανταστώ δεν μπορώ εκείνη τη φρίκη και τα ηθικά μαρτύρια του Καραμαζόφ, όταν ειδικά έμαθε πως αυτή τον αγαπάει, πως γι' αυτόν αποδιώχνει τον προηγούμενό της, τον αναμφισβήτητο, πως αυτόν τον Μίτια τον καλεί μαζί της για μια καινούρια ζωή, του υπόσχεται την ευτυχία. Γι' αυτό πότε, όταν όλα γι' αυτόν είχαν τελειώσει και όταν τίποτα πια δεν μπορεί να κάνει. Με αυτήν την ευκαιρία θα κάνω εν παρόδο μια πολύ σπουδαία για μας παρατήρηση που θα μας διαφωτίσει για την πραγματική κατάσταση που βρέθηκε τότε ο κατηγορούμενος. Αυτή η γυναίκα, αυτή η αγάπη, ως την τελευταία τούτη στιγμή, ως τη στιγμή μάλιστα της σύλληψης, ήταν για αυτόν ένα πλάσμα απρόσιτο που το ποθούσε με πάθος και που δεν μπορούσε να το φτάσει. Μα γιατί δεν αυτοκτόνησε την ίδια εκείνη στιγμή, γιατί εγκατέλειψε την παρμένη απόφαση και μάλιστα ξέχασε που βρίσκονται τα πιστόλια του? Μα ίσα-ίσα, αυτή η παθιασμένη δίψα για έρωτα και η ελπίδα να την κορέσει την ίδια στιγμή τον συγκράτησαν. Στην παραζάλη του γλεντιού γαντζώθηκε από την αγαπημένη του, που γλέντισε κι αυτή μαζί του, πανέμορφη και ελκυστική γι' αυτόν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν φεύγει από κοντά της, την καμαρώνει, εκμηδενίζεται μπροστά της. Αυτή η γεμάτη πάθος δίψα του μπόρεσε για μια στιγμή να καταπνίξει όχι μονάχα το φόβο της σύλληψης, μα και αυτές τις τύψεις. Για μια στιγμή

φαντάζομαι την τωτινή κατάσταση της ψυχής του εγκληματία, που ήταν δουλικά υποταγμένη σε τρία στοιχεία, που την εδέσποζαν απόλυτα. Πρώτα-πρώτα το μεθύσι, η παραζάλη και ο θόρυβος, τα ποδοκροτήματα των χωρών, τα τσιρίγματα του τραγουδιού και εκείνη. Εκείνη, ξαναμένη από το κρασί, να τραγουδάει και να χορεύει και να του χαμογελάει μεθυσμένη. Δεύτερον, η απόμακρη ενθαρρυντική ελπίδα πως η μοιραία λύση είναι ακόμα μακριά ή τουλάχιστον πως δεν είναι πολύ κοντά. Μονάχα την άλλη μέρα, μονάχα το πρωί, θα έρθουν να τον συλλάβουν. Θα πει πως έχει αρκετές ώρες. Αυτό είναι πολύ. Τρομερά πολύ. Σε μερικές ώρες μπορεί πολλά να σκεφτεί κανείς. Φαντάζομαι πως του συνέβαινε κάτι παρόμοιο με την ώρα που πάνε τον εγκληματία για να τον εκτελέσουν στην κρεμάλα. Πρέπει ακόμα να περάσουν ένα μακρύ, πολύ μακρύ δρόμο και μάλιστα με βήμα κανονικό ανάμεσα από πλήθος κόσμου. Ύστερα θα στρίψουν σε άλλον δρόμο και στο τέλος μονάχα αυτού του δρόμου είναι η τρομερή πλατεία. Νομίζω πως στην αρχή της πορείας ο κατάδικος, καθισμένος στο κάρο της κατεσχήνης, πρέπει να αισθάνεται πως έχει ακόμα μπροστά του ατέλειωτη ζωή. Μα να αποφεύγουν τα σπίτια. Το κάρο όλο και προχωράει ως τη στροφή στον άλλο δρόμο. Είναι τόσο μακριά ακόμα. Και να, που κοιτάει ακόμα θαραλέα, δεξιά και αριστερά. Αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων που τον κοιτάνε περίεργα, χωρίς συμμετοχή, καθώνοντας πάνω του τα βλέμματα, και έχει ακόμα την εντύπωση πως είναι κι αυτός σαν εκείνους τους ανθρώπους. Μα να και η στροφή στον άλλον δρόμο. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ακόμα ένας ολόκληρος δρόμος. Και όσα σπίτια κι αν περνάνε, όλο θα σκέφτεται, μένουν ακόμα πολλά σπίτια. Και έτσι ως το τέλος, ως την πλατεία. Αυτό συνέβαινε φαντάζομαι και τότε με τον Καραμαζόφ. Ακόμα δεν προφτάσανε εκεί πέρα. Σκέφτεται, ακόμα μπορώ να βρω κάτι. Ω, θα έχω ακόμα τον καιρό. Θα έχω τον καιρό να φτιάξω το σχέδιο της υπεράσπισης, να σκεφτώ μια απολογία, μια τώρα. Αυτή είναι τόσο θεσπέσια. Όλα θολά και τρομερά είναι στην ψυχή του. Μα προφταίνει ωστόσο να ξεχωρίσει τα μισά από τα χρήματά του και να τα κρύψει κάπου. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω πού μπορούσε να εξαφανιστεί ολόκληρο το μισό εκείνων των 3.000 που μόλις τις είχε πάρει από τον πατέρα του κάτω από το μαξιλάρι. Στο Μόκρογε δεν πήγαινε για πρώτη φορά. Είχε γλεντήσει εκεί πέρα 2 μερόνυχτα. Αυτό το παλιό, μεγάλο ξύλινο σπίτι του είναι γνωστό με όλους τους αχυρώνες του, με όλες τις γαλαρίες του. Υποθέτω ακριβώς πως μέρος των χρημάτων κρύφτηκε τότε ακριβώς σε αυτό το σπίτι, λίγο πριν από τη σύλληψή του, σε μια χαραμάδα ή κάτω από καμιά σανίδα του πατώματος ή σε καμιά γωνιά κάτω από τη στέγη. Γιατί? Μα πώς γιατί? Η καταστροφή μπορεί να γίνει από στιγμή σε στιγμή. Βέβαια, δεν σκεφτήκαμε ακόμα πώς να την αντιμετωπίσουμε, μα και ούτε έχουμε καιρό. Και τα μελίγκια μας χτυπάνε δυνατά.
και εκείνη μας τραβάει. Τα λεφτά όμως, τα λεφτά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα. Ένας άνθρωπος με λεφτά είναι παντού άνθρωπος. Μπορεί μια τέτοια υπολογιστικότητα σε μια τέτοια στιγμή να σας φανεί αφύσικη. Μα και ο ίδιος μας βεβαιώνει πως ένα μήνα πριν, σε μια επίσης ταραχώδη και μοιραία στιγμή, ξεχώρισε από τις 3.000 τα μισά και τα έραψε στο φυλαχτό. Και αν βέβαια αυτό δεν είναι αλήθεια, πράγμα που θα αποδείξουμε τώρα, ωστόσο αυτή η ιδέα είναι γνωστή στον Καραμαζόφ. Την έχει ξανασκεφτεί. Την έχει ήδη πράξει. Και όχι μονάχα αυτό. Όταν αργότερα βεβαίωνε τον ανακριτή πως έβαλε κατά μέρος 1.500 ρούβλια στο φυλαχτό, που ποτέ δεν υπήρξε, ίσως κιόλας να σκαρφίστηκε αυτό το φυλαχτό. Την ίδια εκείνη στιγμή, ίσα ίσα επειδή 2 ώρες πριν είχε βάλει κατά μέρος τα μισά από τα χρήματά του και τα είχε κρύψει κάπου εκεί, στο μόκρογε, για κάθε ενδεχόμενο, ως το πρωί μονάχα, για να μην τα είχε πάνω του από μια ξαφνική έπνευση. 2 αβύσους, κύριε Ένορκη. 2 αβύσους. Θυμηθείτε πως ένας Καραμαζόφ μπορεί να ατενίζει 2 αβύσους και τις 2 ταυτόχρονα. Ψάξαμε σε εκείνο το σπίτι, μα δεν βρήκαμε τίποτα. Ίσως τα λεφτά να είναι ακόμα εκεί, μα ίσως να εξαφανίστηκαν την άλλη κιόλας μέρα και τώρα να τα έχει ο κατηγορούμενος. Όπως και να είναι, τον συλλάβαμε γονατιστό μπροστά της. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Αυτή του έτεινε τα χέρια και εκείνος τόσο πολύ τα είχε ξεχάσει όλα εκείνη τη στιγμή που ούτε και άκουσε τους αστυνομικούς που πλησιάζανε. Δεν πρόφτασε να προετοιμαστεί καθόλου. Και νάτος μπροστά στους δικαστές του. Μπροστά στους κριτές της τύχης του. Κύριοι ένορκοι, υπάρχουν στιγμές που, εκτελώντας το καθήκον μας, τρομάζουμε σχεδόν και οι ίδιοι μπροστά στον άνθρωπο. Τρομάζουμε για τον άνθρωπο. Αυτές είναι οι στιγμές που ατενίζουμε εκείνη την κτηνώδη φρίκη, όταν ο κακούργος βλέπει πια πως όλα είναι χαμένα. Μα όλο και παλεύει ακόμα. Όλο έχει ακόμα την πρόθεση να παλέψει μαζί σας. Είναι στιγμές που όλα τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης ξυπνάνε μέσα του μονομιάς. Και αυτός, ασχίζοντας να σώσει τον εαυτό του, σας κοιτάει με ένα βλέμμα διαπεραστικό, ερωτηματικό και πονεμένο. Καιροφυλαχτεί και εξετάζει το πρόσωπό σας, τη σκέψη σας. Περιμένει από ποια πλευρά θα χτυπήσετε και φτιάχνει στη στιγμή μέσα στο ταραγμένο μυαλό του χιλιάδες σχέδια. Μα παρόλα αυτά, φοβάται να μιλήσει. Φοβάται μήπως προδοθεί. Αυτές οι ταπεινωτικές στιγμές της ανθρώπινης ψυχής. Αυτή η πορεία της μέσα στα βασανιστήρια. Αυτή η ζωώδης προσπάθεια αυτοσωτηρίας. Είναι φρικτές και προκαλούν καμιά φορά ρίχη και συμπόνια για τον κατηγορούμενο και στον

στην αρχή ήταν σαν χαμένος. Και πάνω στη φρίκη του, του ξέφυγαν μερικές λέξεις που τον επιβαρύνουν πολύ. Έμα, το αξίζω. Μα γρήγορα συγκρατήθηκε. Τι να πει, τι να απαντήσει σε όλα αυτά. Δεν τα έχει έτοιμα ακόμα, μα είναι έτοιμη μονάχα μια σκέτη άρνηση. Για το θάνατο του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Να προς το παρόν ο φράχτης μας και εκεί. Πίσω από το φράχτη, ίσως ακόμα, και να φτιάξουμε τίποτα. Κανένα οδόφραγμα. Τις επιβαρυντικές του αναφωνήσεις βιάζεται να τις εξηγήσει, προλαμβάνοντας τις ερωτήσεις μας, λέγοντας πως θεωρεί τον εαυτό του ένοχο μονάχα για το θάνατο του υπηρέτη Γρηγόρη. Γι' αυτό το αίμα είναι ένοχος. Μα ποιος λοιπόν σκότωσε τον πατέρα μου? Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου, κύριε? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος λοιπόν μπορούσε να σκοτώσει τον πατέρα μου, αν όχι εγώ? Το ακούτε αυτό? Μας ρωτάει ο ίδιος εμάς. Εμάς που ήρθαμε σε αυτόν με την ίδια αυτή ερώτηση. Ακούτε αυτή την προτρέχουσα φρασούλα. Αν όχι εγώ, αυτή τη ζωώδη πονηριά, αυτή την αφέλεια και αυτή την ανυπομονησία των Καραμασόφ. Δεν σκότωσα εγώ και ούτε να το σκέφτεστε πως εγώ σκότωσα. Ήθελα να σκοτώσω, κύριε, το ομολογώ. Ήθελα να σκοτώσω. Ομολογεί γρήγορα. Βιάζεται. Βιάζεται τρομερά. Όμως είμαι αθώος. Δεν σκότωσα εγώ. Μας παραχωρεί το πως ήθελε να σκοτώσει. Το βλέπετε και οι ίδιοι. Σαν να λέει πόσο είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πιστέψτε με. Πιστέψτε με το γρηγορότερο. Δεν σκότωσα εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εγκληματίας γίνεται καμιά φορά απίστευτα επιπόλαιος και ευπιστός. Και τότε, σαν εντελώς κατά λάθος, η ανάκριση του υποβάλλει την πιο αφελή ερώτηση. Μα μήπως σκότωσε ο Σμερνιακόφ? Έγινε αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Θύμωσε τρομερά που τον προλάβανε και τον πιάσανε απροετοίμαστο. Όταν δεν είχε ακόμα προφτάσει να προετοιμάσει, να ελέγξει, να αρπάξει εκείνη την ευκαιρία. Όταν η κατηγορία εναντίον του Σμερνιακόφ θα ήταν αληθοφανής, ο χαρακτήρας του τον παρουσίασε αμέσως στα άκρα και άρχισε ο ίδιος να μας βεβαιώνει με όλη του τη δύναμη πως ο Σμερνιακόφ δεν μπορούσε να σκοτώσει. Δεν είναι ικανός να σκοτώσει. Μα μην το πιστεύετε. Αυτό ήταν απλώς μια πονηριά του. Αυτός καθόλου δεν παραιτείται ακόμα από τον Σμερνιακόφ. Απέναντίας θα τον προβάλλει ακόμα. Γιατί ποιον άλλο να προβάλλει αν όχι αυτόν? Μα αυτό θα το κάνει σε μια άλλη στιγμή. Γιατί τώρα η δουλειά χάλασε. Θα τον προβάλλει μονάχα αύριο. Ίσως μάλιστα και ύστερα από μερικές μέρες, βρίσκοντας τη στιγμή που θα μας φωνάξει ο ίδιος. Βλέπετε, κι εγώ ο ίδιος αρνιόμουν την ενοχή του Σμερνιακόφ. Την αρνιόμουν περισσότερο από εσάς. Αυτό το θυμόσαστε. Μα τώρα κι εγώ πίστηκα. Αυτό σκότωσε. Μα και βέβαια αυτός. Προς το παρόν όμως, πέφτει στην πιο σκυθροπή και ευερέθιστη άρνηση. Η ανυπομονησία και ο θυμός, ωστόσο, του υποβάλλουν την πιο ανόητη και αναλυθοφανή εξήγηση για το πώς κοίταζε στο παράθυρο του πατέρα του και πώς έφυγε
με σεβασμό από εκεί. Το κυριότερο, δεν ξέρει ακόμα τα γεγονότα, δεν ξέρει τις καταθέσεις του Γρηγόρη που συνήλθε. Ερχόμαστε στην εξέταση και στη σωματική έρευνα. Η έρευνα τον θυμώνει, μα και του δίνει και κουράγιο. Δεν βρήκαν όλες τις 3.000, βρήκανε μονάχα 1.500 ρούβλια. Και φυσικά, μονάχα σε αυτή τη στιγμή της θυμωμένης σιωπής και άρνησης, του έρχεται στο νου για πρώτη φορά στη ζωή του η ιδέα για το φυλαχτό. Χωρίς αμφιβολία, αισθάνεται και ο ίδιος όλο το απίθανο της επινόησης και βασανίζεται. Βασανίζεται τρομερά. Πώς να την κάνει πιο πιθανή, να τη φτιάξει έτσι που να γίνει ένα ολόκληρο αληθοφανές μυθιστόρημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρώτη δουλειά, το πρώτο πρόβλημα για την ανάκριση, είναι να μην του δώσει τον καιρό να προετοιμαστεί, να τον χτυπήσει αναπάντηχα, για να εκφράσει ο εγκληματίας τις ιδέες του σε όλη του την αφέλεια. Αναλυθοφάνεια και αντιφατικότητα που τον προδίδουν. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει έναν εγκληματία να μιλήσει, παρά μονάχα ανακοινώνοντάς του αναπάντεχα και σαν πως τυχαία κάποιο νέο γεγονός, κάποιο περιστατικό κολοσσίας σημασίας, μα που αυτός με κανέναν τρόπο δεν φανταζόταν έως τώρα και με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να το προβλέψει. Αυτό το γεγονός το είχαμε έτοιμο. Από ώρα πια έτοιμο. Είναι η κατάθεση του υπηρέτη Γρηγόρη όταν συνήλθε για την ανοιχτή πόρτα από όπου το σκασε ο κατηγορούμενος. Αυτή την πόρτα την είχε εντελώς ξεχάσει και δεν υπέθετε πώς μπορούσε να τη δει ο Γρηγόρης. Το αποτέλεσμα ήταν κολοσσιαίο. Σηκώθηκε και ξαφνού μας φώναξε. Ο Σμερνιακόφ σκότωσε. Ο Σμερνιακόφ. Και να που πρόδωσε τη μυστική, τη βασική του σκέψη, με την πιο αναλυθοφανή της μορφή. Μια και ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα ύστερα από τότε που αυτός τραυμάτισε τον Γρηγόρη και έφυγε τρέχοντας. Και όταν του ανακοινώσαμε πως ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή πριν από τον τραυματισμό του και βγαίνοντας από την κρεβατοκάμαρά του, άκουσε το Σμερνιακόφ να φωγκάει πίσω από το χώρισμα, ο Καραμαζόφ ήταν στα αλήθεια συντετριμένος. Ο συνεργάτης μου, ο σεβαστός μας και διορατικότατος Νικολάη, μου έλεγε αργότερα πως εκείνη τη στιγμή τον λυπήθηκε μέχρι δακρύων. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για να διορθώσει την κατάσταση, βιάζεται να μας ανακοινώσει γι' αυτό το περίφημο φυλαχτό. Ας είναι. Σαν να λέει, ακούστε. Ακούστε και αυτή την ιστορία. Κύριοι ένορκοι, σας εξέθεσα πια για ποιους λόγους θεωρώ όλη αυτή την εφεύρεση των χρημάτων που είχαν γραφτεί ένα μήνα πριν μέσα στο φυλαχτό. Όχι μόνο αθανοησία, μα και σαν το πιο αναλυθοφανές επινόημα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί σε αυτήν την περίπτωση. Και αν ακόμα σχηματίζαμε τι μπορεί να πει κανείς και να φανταστεί πιο αληθοφανές, και τότε ακόμα δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τίποτα χειρότερο. Εδώ μπορεί κανείς να αποστομώσει και να συντρίψει τον θριαμβεύοντα μυθοπλάστη με τις λεπτομέρειες, με τις ίδιες εκείνες λεπτομέρειες που από αυτές τόσο είναι πλούσια η πραγματικότητα και που πάντα σαν κάτι εντελώς ασήμαντο και άχρηστο περιφρονούν αυτοί οι δυστυχισμένοι ακούσιοι μυθιστοριογράφοι και μάλιστα ούτε καν τη σκέφτονται. Εκείνη τη στιγμή δεν έχουν καιρό να τα
τα σκεφτούν αυτά. Το μυαλό τους δημιουργεί μονάχα το μεγαλεπίβολο σύνολο. Και να που τολμάνε να τους ανακατεύουν με τέτοια μικροπράγματα. Μα σε αυτά ακριβώς τους πιάνουν. Ρωτάνε τον κατηγορούμενο. Καλά. Και από πού πήρατε το ύφασμα για το φυλαχτό σας? Ποιος σας το έραψε? Μονάχος μου το έραψα. Και το ύφασμα, από πού το πήρατε το ύφασμα? Ο κατηγορούμενος πια εξοργίζεται. Θεωρεί σχεδόν προσβλητική γι' αυτόν μια τέτοια ασήμαντη ερώτηση. Και το πιστεύετε τάχα? Ειλικρινά. Ειλικρινά. Μα τέτοιοι είναι όλοι τους. Έσκησα ένα κομμάτι από το πουκάμισο. Θαυμάσια. Συνεπώς αύριο κιόλας θα μπορέσουμε να βρούμε στα ρούχα σας αυτό το σκισμένο πουκάμισο. Και σκεφτείτε, κύριοι ένορκοι, αν μονάχα βρίσκαμε πραγματικά αυτό το πουκάμισο, και πώς να μην το βρίσκαμε αυτό το πουκάμισο στη βαλίτσα ή στην ντουλάπα του, αν υπήρχε πραγματικά. Τότε αυτό θα ήταν ένα γεγονός. Γεγονός απτό προς όφελος του κατηγορούμενου. Μα αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν θυμάμαι. Ίσως να μην ήταν από το πουκάμισο. Όραψα στο σκουφάκι της νοικοκυράς. Τι σκουφάκι ήταν αυτό? Και στο πήγα. Το είχε παραπεταμένο. Ένα παλιοκούρινο εκεί πέρα. Αυτό το θυμάστε καλά? Όχι. Όχι. Δεν το θυμάμαι. Και θυμώνει. Θυμώνει. Και παρόλα αυτά, φανταστείτε. Πώς να μην το θυμηθεί κανείς αυτό? Και στις πιο τρομερές στιγμές του ανθρώπου, ακόμα και όταν τον πάνε για εκτέλεση, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες έρχονται στη μνήμη. Μπορεί όλα να τα ξεχάσει. Μα κάποια πράσινη στέγη που έπεσε πάνω της στο μάτι του, στο δρόμο, ή μια κουρούνα στο σταυρό της εκκλησίας, αυτά θα τα θυμηθεί. Δεν μπορεί. Αυτός ράβοντας το φυλαχτό του, θα κρύβονταν από τους ανθρώπους του σπιτιού. Έπρεπε λοιπόν να θυμάται πόσο ταπεινωτικά υπέφερε. Υπέφερε από φόβο. Μήπως μπουνε μέσα και τον δούνε με τη βελόνα στο χέρι. Σωστά. Πως σε κάθε χτύπο πηδούσε και έτρεχε να κρυφτεί πίσω από το χώρισμα. Στο σπίτι του έχει ένα τέτοιο χώρισμα. Μα κύριε ένορκοι, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τα μικροπράγματα, αναφώνησε ξαφνό ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς. Μα ακριβώς γιατί ο κατηγορούμενος επιμένει σε όλη αυτήν την ανοησία ως ετούτη τη στιγμή. Σε όλους αυτούς τους δύο μήνες από εκείνη την ίδια, τη μοιραία γι' αυτόν στιγμή, τίποτα δεν εξήγησε. Δεν πρόσθεσε κανένα πραγματικό γεγονός στις προηγούμενες φανταστικές του καταθέσεις. Όλα αυτά, σαν να λέει, είναι μικροπράγματα. Και εσείς να πιστεύετε στο λόγο της τιμής μου? Ω, θα είμαστε ευτυχείς να το πιστέψουμε. Λαχταράμε να πιστέψουμε στο λόγο της τιμής του. Μήπως είμαστε τσακάλια που διψάμε για ανθρώπινο αίμα? Δώστε μας, δείξτε μας έστω και ένα γεγονός σε όφελος του κατηγορούμενου και θα χαρούμε. Μα γεγονός πιστικό, πραγματικό, και όχι σαν τα συμπεράσματα του αδερφού του που τα στηρίζει στην έκφραση του προσώπου του κατηγορουμένου ή σαν εκείνη την ένδειξη για το ότι αυτός, χτυπώντας το στήθος του, έπρεπε να δείχνει το φυλαχτό του και μάλιστα μέσα στο σκοτάδι. Θα χαρούμε για το νέο γεγονός. Θα παραιτηθούμε πρώτοι από την κατηγορία μας. Θα βγει.
χαρτούμε να παραιτηθούμε μάλιστα. Τώρα όμως η δικαιοσύνη απαιτεί να ακουστεί η φωνή της και εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε στην κατηγορία και δεν μπορούμε να παραιτηθούμε

Κώστας Κυρίλλουδης πέρασε εδώ στον επίλογο. Λες τι είχε πυρετό. Φώνασε. Φώνασε για το χυμένο αίμα. Για το αίμα του πατέρα. Του πατέρα που τον σκότωσε ο γιος με τον ταπεινό σκοπό της ληστείας. Έδειχνε σταθερά την τραγική και εκραυγάζουσα συρροή των γεγονότων. Και ό,τι και αν ακούσετε από τον περίφημο για το ταλέντο του συνήγορο του κατηγορούμενου, δεν κρατήθηκε ο υπόλοιπος Κυρίλλοβιτς. Όσα λόγια εφράδι και συγκινητικά κι αν ακουστούν εδώ, που θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα. Εσείς θυμηθείτε πως τούτη τη στιγμή βρίσκεστε στο ιερό της δικαιοσύνης. Θυμηθείτε πως είσαστε υπερασπιστές της αλήθειας μας, υπερασπιστές της Αγίας Ρωσίας μας, των αρχών της, της οικογένειάς της, της οικογένειας και κάθε ιερού της. Ναι, εσείς εδώ αντιπροσωπεύετε τη Ρωσία όλη, τούτη την ιερή στιγμή. Και όχι μονάχα σε αυτήν την αίθουσα θα ακουστεί η ετιμιγορία σας, μα σε όλη τη Ρωσία. Και όλη η Ρωσία θα σας ακούσει σαν υπερασπιστές και δικαστές της και θα πάρει θάρρος ή θα απομακρυνθεί από την ετιμιγορία σας. Μην βασανίζετε λοιπόν τη Ρωσία και την προσδοκία της. Η μοιραία μας τρόικα τρέχει καλπάζοντας και ίσως να τραβάει στο χαμό. Και από καιρό πια σε ολόκληρη τη Ρωσία απλώνουν τα χέρια και προσπαθούν να σταματήσουν αυτό το λυσασμένο, ασυλλόγιστο καλπασμό. Κι αν παραμερίζουν προς το παρόν οι άλλοι λαοί μπροστά στην αφηνιασμένη τρόικα, αυτό ίσως να μην γίνεται καθόλου από σεβασμό όπως το θέλησε ο ποιητής, μα απλώς από φρίκη. Σημειώστε το αυτό. Από φρίκη, μα ίσως και από αηδία. Και πάλι καλά που παραμερίζουν. Μα ίσως να πάψουν κιόλας να παραμερίζουν και να σταθούν σταθερό τείχος μπροστά στο ορμητικό όραμα και να σταματήσουν οι ίδιοι τον τρελό καλπασμό της αποχαλήνωσής μας. Με σκοπό να σώσουν βέβαια τον εαυτό τους, τη μόρφωση και τον πολιτισμό τους. Αυτές οι κραυγές κινδύνου από την Ευρώπη τις έχουμε ακούσει πολλές φορές κιόλας. Αρχίζουν πια τώρα να αντιχούν. Μην τους βάζετε σε πειρασμό λοιπόν. Μην υποδαβλίζετε το όλο ένα αυξανόμενο

σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τιέρας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τιέρας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7.
2: 5-95-6-92.
0: Εφημέριος. Διμηνία ο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

Εκκλησίας της Ελλάδας.

της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

σου η πονηρία και τίποτα δεν φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων. Ούτε σε αφανή απώλεια όσο η ήρηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου όσο ο γονισμός. Ούτε την ευκολία στην αμαρτία όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου. Ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών. Ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτα άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία, ακούσια, όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του Πνεύματος από το βασιλικό δρόμο. Εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάληψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνεργός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και τον μετεωρισμό της διάνοιας, έστω και αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό.

Επιστολή 18η Μεγάλου Βασιλείου Μακαρίου και Ιωάννη. Δεν ξεφνιάζουν οι γεωργικοί κόποι τους γεωργούς, ούτε είναι απροσδόκητη η θαλασσινή φουρτούνα για τους ναύτες, όπως και ο υδρότας δεν παραξενεύει τους εργάτες κατά το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι εκτός προγράμματος και η θλίψη της παρούσας ζωής για εκείνους που διάλεξαν τη ζωή της ευσεβίας. Αλλά στο καθένα επάγγελμα από αυτά που αναφέρθηκαν έχει συνταγιαχθεί ανάλογος σκόπος που μας είναι γνωστός. Αυτοί δε που μετέχουν στο επάγγελμα τον αναδέχονται τον πόνο αυτό. Όχι βέβαια γιατί τους αρέσει να κοπιάζουν, αλλά διότι περιμένουν να απολαύσουν τα αγαθά που εκείνα τα επαγγέλματα αποδίδουν. Διότι οι ρηπίδες που συγκρατούν και συναρμόζουν ολόκληρο το βίο των ανθρώπων ευηρκαίνουν και παρηγορούν τη δυσκολία που έχει το καθένα επάγγελμα. Κι άλλοι μεν από αυτούς που κοπιάζουν για τους καρπούς της γης ή για άλλα γήινα αγαθά έχασαν παντελώς τις ελπίδες τους και απόλαυσαν τα αγαθά που περίμεναν μονάχα με τη φαντασία τους, αλλά κι άλλοι εις τους οποίους συνέβη να αποβούν τα αποτελέσματα κατά την επιθυμία τους, αναγκάστηκαν και αυτοί να ελπίσουν και μια δεύτερη φορά, αφού η πρώτη τους ελπίδα γρήγορα έφυγε και μαράθηκε. Μονάχα σε αυτούς που καταπονούνται χάρη της ευσεβίας δεν εξαφάνισε τις ελπίδες το ψεύδος, ούτε το αποτέλεσμα κατάστρεψε τους αγώνες και τα βραβεία τους, εφόσον αυτούς τους παραλαμβάνει μόνιμη και ασφαλής η Βασιλεία των Ουρανών. Να μην σας ταράζει λοιπόν καμία συκοφαντία. Μήτε φοβέρα των κρατούντων να σας τρομάζει, ούτε να σας λυπεί η ηρωνία και ύβρις των γνωστών σας ανθρώπων, ούτε κρίση δυσμενής από εκείνους που προσποιούνται ότι σας νοιάζονται, κρύβοντας τις δόλιες προθέσεις τους κάτω από συμβουλές. Τίποτε να μην σας τρομάζει, εφόσον μαζί σας συναγωνίζεται ο λόγος, το δόγμα της αληθείας. Αντιμέτωπος όλων αυτών, ας μάχεται ο ορθός λογισμός και ας προκαλεί να του γίνει σύμμαχος ο διδάσκαλος της ευσεβίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, χάριν του οποίου είναι γλυκή πράγμα να πάσχει κανείς και το να πεθάνει είναι κέρδος.

φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η κρίση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί, αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι σήμαντο, αλλά να το μαζέψει

τελείως αδύνατο η θάλασσα να μένει επί πολύχρονικό διάστημα ίδια. Διότι αυτή που τώρα είναι ομαλή, ακίμαντη και ακίνητη, ύστερα από λίγο θα τη δεις ανώμαλη και ορμητική εξαιτίας των βίαιων ανέμων. Αλλά και αυτή που είναι άγρια και αναβράζει από τη θαλασσοπαραχή, γρήγορα θα τη δεις να τη σκεπάζει και να τη στρώνει βαθιά γαλήνη. Έτσι ακριβώς και οι καταστάσεις της ζωής μας μεταβάλλονται εύκολα και προς το ήρεμο και προς το άγριο. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας καλός κυβερνήτης, ώστε και στις γαλήνιες και ήρεμες περιστάσεις της ζωής, και όταν όλα τα θέματα της ζωής κυλούν ήρεμα και κανονικά, να περιμένει τις μεταβολές προς τα δυσάρεστα και δύσκολα και να μην επαναπαύεται με τα ήρεμα παρόντα σαν να είναι αιώνια και αθάνατα. Αλλά και στην πιο θλιβερή κατάσταση της ζωής του να μην απελπίζεται, ούτε να κυριεύεται από πολύ μεγάλη λύπη και βυθίσκεται τελικά στο πέλαγος της απελπισίας. Αυτός λοιπόν είναι ο συνετός και έξυπνος καπετάνιος και κυβερνήτης του εαυτού του. Αυτός ο οποίος ούτε υπερηφανεύεται και καυχάται στις ευχάριστες περιστάσεις, ούτε καταπίπτει και μελαγχολεί στις ώρες των συμφορών και δοκιμασιών.

εσύ να μην είναι την ψυχή σου σαν το πολυτιμότερο κεφάλαιο στη ζωή σου. Οι μέλισσες ούτε σε όλα τα άνθη πλησιάζουν, ούτε προσπαθούν να τα σηκώσουν ολόκληρα, αλλά παίρνουν ό,τι τους είναι χρήσιμο και φεύγουν. Η ψυχή μας εξομοιώνεται με όσα σπουδάζει και πράττει και με όσα αισθάνεται, σύμφωνα με την κατεύθυνση που της δώσαμε. Η κακία μοιάζει πολύ με την ατμόσφαιρα που μολύνει όταν έχει δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις. Η πραγματική χαρά συμβαδίζει ουσιαστικά με τη λύπη και τα δάκρυα. Ο Θεός δεν έχει πάντοτε ανάγκη υπενθυμίσεως για τις ανάγκες μας, αλλά της ειλικρινούς διαθέσεως μας. Οι ημέρες της ζωής μας βιάζονται και δεν περιμένουν τον οκμηρό να διορθωθεί. Το κακό και η αμαρτία ξεκινούν από τη δική μας προαίρεση. Όταν ικανοποιείται η ανάγκη του φαγητού, δεν πρέπει να λησμονείται η ευεργεσία του Θεού. Όπως οι βαφείς βαφούν με χρώματα ανεξίτηλα, έτσι ανεξίτηλο πρέπει να μείνει μέσα μας το καλό. Μην αφήσεις να διαμορφώνονται πονηρές ιδέες στο μυαλό σου τις ώρες της αναπαύσεως. Τίποτε από τα γύρω μας δεν μένει αμετάβλητο, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Τα πράγματα του Θεού αλλάζουν εύκολα, δεσπότη. Η αρετή μόνο είναι αναφέρετη.

βλέπεις κάποιον να κλαίει για τα αμαρτήματά του, συμπάθησέ τον και μιμήσου τον. Να αποφεύγουμε την αμαρτία, καθώς και τα άλογα ζώα, τη δηλητηριώδη τροφή. Να αποφεύγεις την αμαρτία, όπως το ελάφι το σχοινί και το πτηνό την παγίδα. Από όποιο πράγμα αμαρτάνουμε ευκολότερα, πρέπει να προφυλασσόμαστε περισσότερο. Προσπάθησε να περισυλλέγεις τους ναυαγούς της αμαρτίας, δείχνοντάς τους τη σανίδα σωτηρίας, την ελπίδα του Θεού. Όταν μας περιτριγυρίζει η φωτιά του κακού ή τα λιοντάρια της αμαρτίας, να ελπίζουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Να μην υπερπαχύνεις το σώμα σου, γιατί εξασθενείς την ψυχή σου. Να μοιράζεις τα εφόδια προς το σώμα και την ψυχή, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός. Παράβλεπε τη σάρκα που είναι φαρτή και επιμελείου της ψυχής που είναι αθάνατη. Ο Θεός μας σώζει από τους κινδύνους και όταν ακόμη χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η θλίψη είναι φυσικό φαινόμενο και η μετάνοια θαυμάσια πράξη. Όπως οι ιατρικές συμβουλές αποδεικνύονται ωφέλιμες όταν τηρούνται το ίδιο και οι πνευματικές. Από το πλήθος των ανομιών μας και η φύση ακόμα στενάζει και έφυγαν από τα φυσικά τους όρια οι περιοχές του χρόνου. Φύλαξε την πίστη σου προς τον Κύριο, όπως το κοχύλι το σώμα του από τον κίνδυνο, όπως τα αρπακτικά πουλιά έγιναν τροφοδότες και φύλακες του ηλίου, έτσι και οι ασθένειές μας τροφοδοτούν την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Τίποτε από τα γύρω μας δεν μένει αμετάβλητο, ούτε κι εμείς οι ίδιοι. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε τη θεραπεία του κακού με το κακό. Όταν ικανοποιείται η ανάγκη του φαγητού, δεν πρέπει να λησμονείται η ευεργεσία του Θεού. Οι ημέρες της ζωής μας βιάζονται και δεν περιμένουν τον οκμηρό να διορθωθεί. Το κακό και η αμαρτία ξεκινούν από τη δική μας προαίρεση. Μέγας Βασίλειος.

10 και μισή.

πίσω από όλες τις πείνες της ζωής μας βρίσκεται ο Θεός. Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για εκείνον. Βέβαια δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος ενώων που πεινάει. Όλα όσα υπάρχουν ζουν τρώγοντας. Η δημιουργία ολόκληρη εξαρτάται από την τροφή. Η μοναδική όμως θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν βρίσκεται στο ότι μονάχα αυτός ευλογάει το Θεό για την τροφή και για τη ζωή που λαμβάνει από εκείνον. Μονάχα αυτός αποκλίνεται στην ευλογία του Θεού με τη δική του ευλογία. Το σημαντικό γεγονός γύρω από τη ζωή στον Παράδεισο είναι πως ο άνθρωπος ονομάζει τα πράγματα. Μόλις δημιουργηθήκανε τα ζώα, για να μην μείνει ο Αδάμ ασυντρόφευτος, ο Θεός τα πηγαίνει στον Αδάμ για να τα ονοματίσει. «Και παν ο εκάλεσεν αυτό Αδάμ, ψυχήν ζώσαν, τούτο όνομα αυτό». Στη βίβλο, ένα όνομα είναι κάτι αμέτρητα περισσότερο από ένα μέσο για να διακρίνουμε ένα πράγμα από ένα άλλο πράγμα. Στη βίβλο, ένα όνομα φανερώνει την ίδια την ουσία ενός πράγματος ή καλύτερα την ουσία, την ουσία του ως δώρο του Θεού. Το όνομα φανερώνει το νόημα και την αξία που του έδωσε ο Θεός, τη γνώση ότι προέρχεται από το Θεό και τη γνώση της θέσης του και της λειτουργίας του μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός.

άπλο να ευλογήσεις το Θεό δεν είναι μια θρησκευτική ή μια τελειτουργική πράξη, αλλά ο ίδιος ο τρόπος της ζωής. Ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο, ευλόγησε τον άνθρωπο, ευλόγησε την 7η μέρα και αυτό σημαίνει πως όλα όσα υπάρχουν ο Θεός τα γέμισε με την αγάπη Του και την αγαθότητα. Όλα αυτά τα έκανε καλά λίαν. Ώστε η μόνη φυσική και όχι υπερφυσική αντίδραση του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός έδωσε αυτόν τον ευλογημένο και αγιασμένο κόσμο, είναι να ευλογάει με τη σειρά του το Θεό, να τον ευχαριστάει, να βλέπει τον κόσμο όπως ο Θεός τον βλέπει. Και στην πράξη αυτή της ευγνωμοσύνης και της λατρείας, να γνωρίζει, να ονομάζει και να κατέχει τον κόσμο. Όλες οι λογικές, οι πνευματικές και οι υπόλοιπες ιδιότητες του ανθρώπου που τον ξεχωρίζουν από τα άλλα πλάσματα έχουν την αιστεία τους και βρίσκουν την τελική πλήρωσή τους στην ικανότητα αυτή του ανθρώπου να ευλογάει τον Θεό. Να γνωρίζει, ας το πούμε έτσι, το νόημα της δίψας και της πείνας που αποτελούν τη ζωή του. Homo sapiens, ναι, αλλά πριν απ' όλα Homo adorans. Ο πρώτος, ο βασικός ορισμός του ανθρώπου είναι πως ο άνθρωπος είναι ο ιερέας. Στέκεται στο κέντρο του κόσμου και τον ενοποιεί με την πράξη του αυτή, δηλαδή ευλογώντας το Θεό, δεχόμενος συνάμα τον κόσμο από το Θεό και προσφέροντάς τον πίσω στο Θεό. Και γεμίζοντας με τούτη την ευχαριστία τον κόσμο, ο άνθρωπος μεταμορφώνει τη ζωή του που δέχεται από τον κόσμο σε ζωή του Θεού, σε κοινωνία.

κόσμος δημιουργήθηκε ως ύλη, ως υλικό μιας ευχαριστίας που τα περιέχει όλα. Και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ο ιερέας του κοσμικού αυτού μυστηρίου. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά, αν όχι με τη λογική, τουλάχιστον με το ένστικτό τους. Αιώνες κοσμικότητας δεν μπορέσανε να μετασχηματίσουν το φαγητό σε κάτι αυστηρά χρησιμοθυρικό. Το φαγητό εξακολουθούμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ένα γεύμα εξακολουθεί να είναι μια τελετή. Το στερνό φυσικό μυστήριο της οικογένειας και της φιλίας, της ζωής που είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και πιωτό. Το φαγητό εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από μια διατήρηση των σωματικών λειτουργιών μας. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω. Έχει όμως ωστόσο την επιθυμία να το τελεί. Ο κόσμος εξακολουθεί να πεινάει και να διψάει για μυστηριακή ζωή.

συμπτωματικό πως η βιβλική ιστορία της πτώσης έχει και αυτή επίκεντρο την τροφή. Ο άνθρωπος έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό. Ο καρπός του ενός αυτού δέντρου. Οποιαδήποτε άλλη σημασία κι αν έχει, δεν έμοιαζε με κανέναν από τους καρπούς του παραδείσου. Δεν είχε προσφερθεί ως δώρο στον άνθρωπο. Δεν τον είχε δώσει, δεν τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Μια τροφή που η βρώση της έμεινε καταδικασμένη να είναι κοινωνία μόνο με τον εαυτό της και όχι με το Θεό. Είναι η εικόνα της αγάπης του κόσμου μόνο για τον κόσμο. Και η βρώση από τον καρπό αυτό είναι η εικόνα της ζωής όταν την νοήσουμε ως αυτό σκοπό. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα και η ανθρωπότητα προτίμησε να μην ανταποδώσει την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αγάπησε τον κόσμο, αλλά τον κόσμο ως αυτό σκοπό και όχι ως αντικατοπτρισμό του Θεού. Ο άνθρωπος το έκανε αυτό τόσο συστηματικά, ώστε τώρα αυτό πέρασε μέσα στην ατμόσφαιρα, καθώς λένε. Το βρίσκει φυσικό να νιώθει τον κόσμο θολωμένο, όχι διαπερασμένο από τη μια άκρη ως την άλλη, από την παρουσία του Θεού. Το βρίσκει φυσικό να μην ζει μια ζωή ευχαριστίας απέναντι στο Θεό που του χάρισε τον κόσμο. Το βρίσκει φυσικό να μην είναι ευχαριστιακός. Ο κόσμος είναι ένας πεσμένος κόσμος, επειδή ξέπεσε μακριά από την επίγνωση πως ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Το προπατορικό αμάρτημα που μαραζώνει τον κόσμο είναι η συσσόρευση αυτού του παραμελήματος του Θεού από μέρους μας. Και ακόμα και η θρησκεία του πεσμένου αυτού κόσμου δεν μπορεί να τον γιάνει ή να τον λυτρώσει, γιατί η θρησκεία αυτή δέχθηκε να περιορίσει τον Θεό σε μια περιοχή λεγόμενη ιερή, πνευματική, υπερφυσική. Περιοχή αντίθετη από τον βέβαιο κόσμο. Παραδέχθηκε την κοσμικότητα που όλα θέλει να τα περιλάβει και που δοκιμάζει να κλέψει με τρόπο τον κόσμο από το Θεό.

εξάρτηση του ανθρώπου από τον κόσμο ήταν προορισμένη να μεταμορφώνεται ολοένα σε κοινωνία με τον Θεό, στον οποίο βρίσκεται κάθε ζωή. Ο άνθρωπος ήταν προορισμένος να είναι ο ιερέας μιας ευχαριστίας, μιας προσφοράς του κόσμου στο Θεό, και στην προσφορά αυτή να λαβαίνει το δώρο της ζωής. Μα στον πεσμένο κόσμο ο άνθρωπος δεν έχει την ιερατική δύναμη να πράξει το όμοιο. Η εξάρτησή του από τον κόσμο τον βραχυκυκλώνει. Η αγάπη του ξεστρατίζει από τον προσανατολισμό της. Εξακολουθεί να αγαπάει, εξακολουθεί να πεινάει. Γνωρίζει πως εξαρτάται από εκείνο που βρίσκεται πέρα από αυτόν. Η αγάπη του όμως και η εξάρτησή του πηγαίνουν μονάχα στον κόσμο καθ' αυτόν. Δεν γνωρίζει πως η ανάσα του μπορεί να γίνει κοινωνία με τον Θεό. Δεν καταλαβαίνει πως με το φαγητό του μπορεί να λάβει από τον Θεό μια ζωή που προχωράει πέρα από τη φυσική σημασία της. Ευμονάει πως ο κόσμος, ο αέρας του ή οι τροφές του δεν μπορούν από μόνα τους να γεμίσουν ζωή, παρά μονάχα όταν τα λαβαίνουμε και τα δεχόμαστε για χάρη του Θεού μέσα στο Θεό, ως πράγματα που μεταφέρουν το θεϊκό δώρο της ζωής. Από μόνα τους μπορούν να γεμίσουν μονάχα μία φαινομενική ζωή. Όταν βλέπουμε τον κόσμο σε αυτό σκοπό, το κάθε πράγμα γίνεται αυτοαξία. Χάνει επομένως κάθε αξία. Ο λόγος είναι πως μονάχα στο Θεό βρίσκεται το νόημα του κάθε πράγματος και ο κόσμος γεμίζει νόημα μονάχα όταν γίνεται.

όσα μέσα στο Θεό αποκτάνε την οποιαδήποτε ζωή τους. Ο φυσικός κόσμος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής, είναι ένας κόσμος που πεθαίνει. Όποιος νομίζει πως η τροφή καθ' αυτή αποτελεί την πηγή της ζωής, τρώγοντας, κοινωνάει με τον κόσμο αυτόν που πεθαίνει. Κοινωνάει με το θάνατο. Η ίδια η τροφή είναι νεκρή. Είναι ζωή απονεκρωμένη που πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγεία σαν το πτώμα. Καθάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η ζωή που ο άνθρωπος διάλεξε ήταν μόνο μία φαινομενική ζωή. Ο Θεός του έδειξε πως μοναχός το αποφάσισε ο άνθρωπος να φάει το ψωμί του με τρόπο που θα τον έκανε απλά και μόνο να διαβεί πίσω στη γη, όθεν και αυτός ο ίδιος το ψωμί παρθήκανε. Ο άνθρωπος έχασε την ευχαριστιακή ζωή. Έχασε τη ζωή της ζωής. Έχασε τη δύναμη να μετασχηματίζει τη ζωή σε ζωή. Έπαψε να είναι ο ιερέας του κόσμου και έγινε ο σκλάβος του κόσμου. Στην αφήγηση του παραδείσου αυτό γίνηκε το δειλινό, δηλαδή τη νύχτα. Και ο Αδάμ, όταν άφησε τον παράδεισο, όπου η ζωή έμελε να είναι ευχαριστία, μια ευχαριστιακή προσφορά του κόσμου στο Θεό, οδήγησε τον κόσμο ολόκληρο, σαν να λέγαμε, στη σκοτεινιά. Σε ένα από τα ωραία κομμάτια της Βυζαντινής Συνολογίας, ο Αδάμ παρασταίνεται καθισμένος έξω, αντικρίζοντας τον παράδεισο.

φως που έστειλε ο Θεός ήταν ο Υιός του. Το ίδιο φως που πάντα έλαμπε ανέσπερο μέσα στα σκοτάδια του κόσμου, ειδωμένο τώρα ολόλαμπρο. Προτού έρθει ο Χριστός, ο Θεός τον είχε επαγγελθεί στον άνθρωπο. Το έκανε αυτό μεγαλότροπα, μιλώντας διάμεσα από τους προφήτες του Ισραήλ, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους, με τους οποίους εκείνος επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Εμείς πιστεύουμε ως χριστιανοί πως ο Χριστός, που είναι η αλήθεια σχετικά με τον Θεό και με τον άνθρωπο, δίνει μια πρόγευση της άρκωσής του σε όλες τις αποσπασματικές αλήθειες. Πιστεύουμε ακόμα εμείς πως ο Χριστός είναι παρόν μέσα σε κάθε συζήτηση της αλήθειας. Πολλές αλήθειες για τον Θεό αποκαλυφθήκανε ακόμα μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της θρησκείας και τούτο μπορεί να αποδειχθεί για τον χριστιανό αν κανένας αναφερθεί στον αληθινό κανόνα του Χριστού. Στις μεγάλες θρησκείες που χαρίσανε μορφή στις ανθρώπινες επιδιώξεις, ο Θεός παίζει με μια ορχήστρα που απέχει πολύ από το σωστό τόνο, αλλά που συχνά μας έδωσε θαυμαστή και πλούσια μουσική.

Εκκλησία ήταν η νέα και ουράνια Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ήταν αντίθετα δίχως σημασία. Το γεγονός πως ο Χριστός έρχεται και είναι παρόν είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα μέρη όπου εκείνος βρέθηκε. Η ιστορική πραγματικότητα του Χριστού, φυσικά, στάθηκε το αδιαφιλονίκητο έδαφος της πίστης των πρώτων χριστιανών. Δεν θυμόντουσαν όμως τόσο εκείνον, όσο προπάντων ξέρανε πως εκείνος βρισκόταν μαζί τους. Και σε εκείνον βρισκόταν το τέλος της θρησκείας, επειδή εκείνος ο ίδιος ήταν η απόκριση σε όλες τις θρησκείες, σε όλη την ανθρώπινη πείνα για Θεό, επειδή σε εκείνον η ζωή που είχε χαθεί για τον άνθρωπο και που η θρησκεία μπορούσε μονάχα να τη συμβολήσει, να τη σημάνει, να την αναζητήσει, η ζωή αυτή είχε σε εκείνον αποκατασταθεί για τον άνθρωπο.

ήθελα.

Εκκλησίας 89,5. Την άρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με μεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Δυστυχώς τα λόγια έκανε βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλες τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσανε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέσουμε στο Θεό, είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση.

προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Ιερωτικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό βοηθάει πολύ. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλο που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα του μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.

πέφτει μεγάλο καλό. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον τόπο καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Το έθνος το δικό μας είναι σήμερα πολύ αμαρτωλό, γιατί ξεφεύγει από το δρόμο τον ίσιο του Ευαγγελίου και γίνεται κοσμικό και αμαρτωλό. Ο Θεός όμως ξέρει τρόπους και εκ των δεξιών και εκ των αριστερών να μας φέρει στο λογαριασμό. Όσο περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς θέλει ο Θεός, που φεύγουν από τον κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί, όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με μέρη μιας βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγγηκε η Βασιλεία των Ουρανών και η πιστή πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμη, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έρθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά.

οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο. Αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα επειδή η επιστήμη προχώρησε, το Θεό το βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, αλλά χωρίς Θεό τι να κάνει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφαλμάτά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά. Να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές, διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσια στις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε ευχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απληθείας. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

ευχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δύο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί τον Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κλπ, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μία είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από τον Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μία, ένας όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτός θα είναι αναπολόγητος την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται κανείς στο Θεό. Γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεό το Κάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός στον άνθρωπο. Και ο Θεός πάβει να είναι άνθρωπος. Θεώνεται. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική, η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ», τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Λίγο, αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά. Κρίνουν τον Θεό και ούτε τους πειράζει. Ο λογισμός ότι είναι βλασφημία. Το γιατί είναι κρίση, είναι υπερηφάνεια, είναι εγωισμός. Δεν θα αφήσει ο Θεός

νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας καμβαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Όπου και να γυρίσεις, θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει και δεν κρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, αλλά η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κλπ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή όλοι, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι, γέροντας.

Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκριφο και φανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και ακατανόητο. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά πόσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω και αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά. Κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ψυχή του ανθρώπου που αγωνίζεται, άλλοτε πέφτει και άλλοτε σηκώνεται, και πάλι τη ρίχνει κάτω η αμαρτία. Σε 10 ή σε 20 αγώνες νικάει τον άνθρωπο πάλι και τον ρίχνει κάτω. Η ψυχή όμως με το πέρασμα του χρόνου κάποτε νικάει ολοκληρωτικά την αμαρτία. Εάν πάλι συνεχίσει να αγωνίζεται η ψυχή και δεν ατονίσει, αρχίζει να υπερισχύει σιγά σιγά και να απολαμβάνει τους καρπούς της νίκης κατά της αμαρτίας. Όσιος ματάριος ο Αιγύπτιος.

κακία είναι κάτι το οποίο επιδιώκει κανείς εύκολα και βρίσκεται παντού. Και ότι τίποτε δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να γίνουμε κακοί, έστω και αν δεν υπάρχει κανείς να μας οδηγήσει προς την κακία. Η απόκτηση όμως του αγαθού είναι κάτι το σπάνιο και πολύ δύσκολο, έστω και αν υπάρχει σπουδαίο κίνητρο που να μας καλεί προς το αγαθό. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριο.

αυτές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλυθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

χωρίς την ιεροσύνη, αν δεις ιερέα ανάξιο. Δεν πρέπει να κατηγορείς το πράγμα, αλλά αυτόν που χρησιμοποιεί το καλό με κακό τρόπο. Γιατί και ο Ιούδας έγινε προδότης, αλλά δεν κατηγορήθηκε γι' αυτό η αποστολή των μαθητών του Χριστού, αλλά η δική του απόφαση. Το έγκλημα δεν οφείλεται στην ιεροσύνη, αλλά στην κακή σκέψη και διάθεση. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

φτωχή η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις για να ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά του με ταπείνωση. Με κλαίω μέρα και νύχτα. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, το Δημιουργό και ουράνιο Πατέρα της, δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν θα εμφανιστώ στον Κύριο, θα εκετεύσω το ηλαιός του για όλο το γένος των χριστιανών. Και ταυτοχρόνως σκέφτεται, όταν δω το αγαθό του πρόσωπο, τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου να αρθρώσω λέξη. Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται, θα προσεύχουμε για όλο το ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά Του. Γιατί η αγάπη του Θεού πάντα στέλνει σωθήνε. Άγιος Σιλουανός ο

πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή

άγχος για πολλά κακά και πολλές αμαρτίες. Με κυριεύει ο φόβος της απολίας. Αλλά τι λοιπόν, να απελπιστώ για τη σωτηρία μου? Ποτέ κάτι τέτοιο. Διότι αυτή είναι η φροντίδα του διαβόλου, που όταν οδηγήσει κάποιον σε απελπισία, τότε τον κατακριμνίζει στα βάθη της κόλασης. Εγώ όμως δεν απελπίζομαι, διότι έχω εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού, που δέχεται την μετάνοια και την εξομολόγησή μου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

πως το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της. Έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, αλλά να είναι ενωμένοι, γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Άγιος Ιωαννής,

κερδίσουμε τις ευαγγελικές αρετές. Χρειαζόμαστε και άσκηση και χρόνο και τη θέλησή μας. Αλλά προπάντων χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί εάν δεν στηρίξει ο Κύριος την προσπάθειά μας, ματαιοπονούμε. Όπως ο Γεωργός που καλλιέργησε και έσπηρε το χωράφι του, εάν δεν βρέξει ο Θεός στο σπόρο του. Αβάς, ζωσιμάς.

πως αυτός που βρίσκεται έξω από το σπίτι και δεν βλέπει τους μέσα κλεισμένους, έτσι ούτω ή σταυρωμένος για τον κόσμο της αμαρτίας, δηλαδή ο νεκρωμένος, δεν διαθέτει καμία αίσθηση για τα αμαρτωλά πράγματα του κόσμου. Όσοι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

απελπίζεσαι, έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια κλειδά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελληνού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Μη κρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Πώς είδαν οι ξένοι και ο τύπος της γενοκτονίας στη Μικρά Ασία». Παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο κατέγραψε ο τύπος αλλά και οι ξένοι τα όσα συνέβησαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Καλεσμένο στην σημερινή μας εκπομπή είναι ο κ. Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε μια πρώτη δική σας γενικότερη τοποθέτηση για εκείνα τα χρόνια των πυκνών γεγονότων, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μέσα σε πολύ λίγα χρόνια έγιναν τόσα πολλά πράγματα.
1: Έχουμε συνηθίσει να διηγούμαστε τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή σαν μια καθαρά ελληνοκριτική υπόθεση, σαν έναν ελληνοκριτικό πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μια συνέχεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Συγκεκριμένα το 1919 το συνέδριο της Ειρήνης δίνει εντολή στους Βρετανούς, στους Γάλλους, στους Ιταλούς και στους Έλληνες να αποβιβαστούν στη Μικρά Ασία προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη στη Μικρά Ασία. Να καταστρώσουν, να επιβάλλουν την ειρήνη και την, να κοιτώσουν και τους τόπους πληθυσμούς. Έτσι έρχονται όλοι στη Μικρά Ασία. Οι Βρετανοί πιάνουν την Κωνσταντινούπολη και τα στενά. Οι Γάλλοι πιάνουν την περιοχή της Προύσας και της Κυλικίας. Οι Ιταλοί την Αλεξανδρέτα. Και εμείς παίρνουμε την περιοχή της Μύρης. Και είναι μια συνολική, πώς το πούμε, αποτυχημένη προσπάθεια προκειμένου να επιβάλλουν στους Σουλτανικούς την ειρήνη και φυσικά την εξέγερση του Κεμάλ. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
0: Να μιλήσουμε τώρα λίγο γενικότερα, συνολικότερα για το ζήτημα του τύπου, καθώς δεν ήταν μόνο Έλληνες δημοσιογράφοι και ανταποκριτές σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά και ο διεθνής τύπος έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Να πούμε δύο λόγια πρώτα εισαγωγικά γι' αυτό.
1: Ναι. Εκείνη την εποχή ο τύπος ήταν το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης και οι εφημερίδες που είχαν πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά από τις ελληνικές χώρες, είχαν στείλει ανταποκριτές, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη έμεναν αυτοί, ή λάβαναν σέρβις, ειδησιογραφικό σέρβις, από τα ξένα πρακτορία ειδήσεων, όπως ήταν το Associated Press, το Reuters και άλλα πρακτορία της εποχής. Και θα λέγαμε ότι εκείνη την εποχή ο κόσμος ενδιαφερόταν πολύ, πραγματικά πολύ, για τα τεκτενόμενα στην περιοχή μας, ως μέρος αυτής της παγκόσμιας αναταραχής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις εφημερίδες εκείνης της εποχής βρίσκουμε ειδήσεις και περιγραφές σε εφημερίδες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας ή του Καναδά για γεγονότα που ελάχιστα γνωρίζουμε σήμερα για εκείνη την εποχή. Τότε όμως ιδιαίτερα τον κόσμο.
0: Εδώ στην Ελλάδα, πριν πάμε στην κάλυψη των γεγονότων της μικρασιατικής καταστροφής, κύριε Βλασίδη, γιατί υπήρχε προηγουμένως μία περίοδος που ονομάστηκε ως τα χρόνια του εθνικού διχασμού. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατούσε και στον τύπο ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο τύπος εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε δύο πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο ήταν ότι βρισκόταν σε καθεστώς λογοκρισίας. Λογοκρισίας η οποία προερχόταν από νόμο που είχε γίνει το 1912 για κατάσταση πολιορκίας πολέμου. Επομένως έδινε ο νόμος τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να περιορίζει τόσο τα νέα από το μέτωπο, όσο πολύ περισσότερο την έκφραση αμφιβολιών και το αν ακολουθούνταν η κατάλληλη πολιτική ή όχι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είχαμε το φαινόμενο του αργυρονισμού. Δηλαδή, οι εφημερίδες της Αθήνας και σε πολύ μικρότερο βαθμό οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, για τις επαρχιακές εφημερίδες δεν έγινε κανένας λόγος, είχαν ξεπουληθεί κυρίως τους Γερμανούς, λάμπαναν χρήματα από αυτούς και αυτός ο οποίος έδινε τα χρήματα ήταν ο βαρόνος von Senn από την γερμανική πρεσβεία Αθηνών, προκειμένου να γράφουν υπέρ των Γερμανών ενάντια στον Άθρο, ενάντια στους Άγγλους, ενάντια στο Βενιζέλο και όλα αυτά. Όχι μόνο αντιβενιζελικές εφημερίδες, αλλά και βενιζελικές είχαν πουληθεί, είχαν ξεπουληθεί σε αυτούς. Η πρώτη εφημερίδα μάλιστα που εξαγοράστηκε τους Γερμανούς ήταν το Εμπρός του Καλαποθάκη, του γνωστού Καλαποθάκη, που είχε κάνει το Μακεδονικό Κομιτάτο στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα και ήταν φανατικός αντιβενιζελικός. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η αξιοπιστία του τύπου ήταν εξαιρετικά χαμηλή λόγω αυτών των πολύ ιδιαίτερων προβλημάτων.
0: Η λογοκρισία αυτή πόσο συνεχίστηκε και μέχρι την Μικρασιατική Εκστρατεία και μετά από αυτή.
1: Υπήρχαν κάποια μικρά διαστήματα που έρονταν οι υποχρεώσεις ή όχι. Για παράδειγμα, μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη αναστέλλεται η λογοκρισία, αλλά ουσιαστικά μέχρι και το τέλος της καταστροφής, το Σεπτέμβριο του 1922, υπάρχει καθεστώς λογοκρισίας που άλλοτε παίρνει τη μορφή συλλήψεων της συντακτών προσωπικού και όλα αυτά. Ακόμα και ο Μελάς της οικογένειας είχε συλληφθεί. Άλλοτε έχουμε την απαγόρευση δημοσίευσης άρθρων. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε κάποιες φορές εφημερίδες να υπάρχουν κενά άσπρα στις να λείπουν στήλες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της λογοκρισίας. Όσο το πιο πιθανό ήταν η κατάσχεση των φύλων. Δηλαδή όταν προσπαθούσαν να γελάσουν τη λογοκρισία, όταν πήγαιναν οι εφημερίδες στους εφημεριδοπόλες, τότε επενέβαινε η αστυνομία και έκανε κατάσχεση. Αυτό φυσικά ήταν πολύ κρίσιμο για τα συμφέροντα των εκδοτών των εφημερίδων και γι' αυτό το λόγο προσπαθούσαν να τα αποφύγουν. Έτσι, η κύρια έκφραση ήταν η αυτολογοκρισία. Δηλαδή, οι εκδότες των εφημερίδων και οι αρχιτέκτες και οι δημοσιογράφοι ήξεραν τι δεν θα πρέπει να πούν προκειμένου να μην διωχθούν από το Υπουργείο Επικοινωνιών, πώς το λέγανε εκείνη την περίοδο. Αυτό αφορούσε και τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς.
0: Έχουμε έτσι κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ή εν πάση περιπτώσει κάποιες συγκεκριμένες αναφορές για αυτή τη λογοκρισία? Τι δεν έπρεπε δηλαδή να γράφουν?
1: Το πρώτο το οποίο δεν έπρεπε να γράφουν ήταν ότι η πολιτική αυτή που ακολουθούσε η κυβέρνηση ήταν η εμπεδειγμένη, δεν έπρεπε να εκτάγουν αμφιβολίες, ότι θα έπρεπε να γυρίσει πίσω ο στρατός και όλα τα σχετικά. Δεν έπρεπε να γράφουν επίσης καλά λόγια για τον Κεμάλ. Το θεωρούσαν ως ένα αστασιαστή και έτσι το ήταν μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής.
0: είπατε πιο πριν ότι οι Γερμανοί είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα χρηματισμού σημαντικών εκδοτών εκείνης της εποχής για να κερδίσουν προφανώς και τη συμπάθεια της κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Αντίστοιχες αναφορές για τους Άγγλους έχουμε.
1: Ναι, και οι Άγγλοι προσπάθησαν να κάνουν αυτό. Ουσιαστικά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι και ο πόλεμος των κατασκόπων. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Η αντίστοιχη γερμανική προπαγάνδα στην εξαγορά θεμελίδων παρατηρείται και στη Ρουμανία. Προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της Ρουμανίας στον πόλεμο, στον πλευρό της Αντάν. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι προσπαθούν να ελέγξουν περισσότερο τον τύπο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα τέλη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, που όταν εδώ έχουν εμπορευμαστεί και από εδώ κάνουν το μακεδονικό μέτωπο. Αλλά υπάρχει και ένας, αυτό που ονομάζουμε special agent, ένας ειδικός πράκτορας στην Αθήνα, που είναι ο Κόμπτον Μακένζι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιχειρήσεις.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Καθηγητάκη, για τους ανταποκριτές που βρίσκονταν στα μέτωπα? Ήταν επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, ήταν άνθρωποι που έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία εκεί στον πόλεμο και έστελναν στις εφημερίδες τους τα νέα, τι έβλεπαν να ξετυλίγεται μπροστά τους, πώς ακριβώς συνέβαιναν?
1: Τα νέα από το μέτωπο έρχονταν στη Δύση, και κυρίως μιλούμε τώρα για τις αγγλόφωνες χώρες, τις αγγλοσαξονικές χώρες, δηλαδή η Βρετανία, η Ιρλανδία, Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, σε αυτά τα μέρη. Και γιατί μπορούμε να διαβάσουμε αυτές τις μέρες και επειδή έχουν εξυπηρετηθεί τα αρχεία τους εδώ και 10-15 χρόνια. Αν γίνει η ίδια διαδικασία ή είναι εξίσου προσιτές οι εφημερίδες και άλλων χώρων, καταλαβαίνετε ότι και η γνώση μας θα αυξηθεί κατά πολύ. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι πρώτοι οποίοι έφεραν τις περισσότερες δύσεις, μια συνεχή ροή ειδήσεων, ήταν οι τηλεγραφικές επιχειρήσεις, τα πρακτορία ειδήσεων της εποχής, τα οποία κάθε μέρα για οτιδήποτε γινόταν έστελναν τις πληροφορίες προς τα κεντρικά γραφεία και από εκεί προχωρούσε η διανομή σε όλους τους συνδρομητές. Αυτό ήταν το πρώτο. Ανάλογα τώρα με την κρισιμότητα των στιγμών ή της εποχής, έστελναν ανταποκριτές, επαγγελματίες, δημοσιογράφους, οι οποίοι θα έλεγαν εν εκτάσει όχι την καθημερινότητα, αλλά πιο σοβαρά γεγονότα. Και ο τρίτος τρόπος ήταν όταν χρησιμοποιούν ανθρώπους συγγραφείς, οι οποίοι θα καλύψουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό έγινε με την αποστολή τέτοιων συγγραφέων στην Σοβιετική Ρωσία στα χρόνια του Πυρηνικού Πολέμου, έγινε στα χρόνια της Μικρασίας, έγινε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, όταν δηλαδή γινόταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό σήμαινε πως υπήρχε κοινό το οποίο θα ήθελε να μάθει, όχι απλώς να μάθει τι γίνεται, όχι απλώς να λάβει μια βασική γνώση, αλλά να εμβαθεί. Έτσι συνεργάζονταν με συγγραφείς, οι οποίοι με την πολύ ιδιαίτερη πένα τους έκαναν μεγάλα κείμενα, τα οποία είτε δημοσιεύονταν σε εφημερίδες, είτε σε ειδικές εκδόσεις, είτε σε περιοδικά της εποχής.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι πληροφορίες. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας.

0: Ασίας και για τους ελληνικούς πληθυσμούς, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο οι ελληνικοί πληθυσμοί που δέχθηκαν την επίθεση του Κεμάλ. Μιλάμε και για Αρμένιους και για άλλους ανθρώπους που πραγματικά βρέθηκαν μπροστά στο σπαθί των Νεοτούρκων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πραγματοποιούμε λοιπόν μια πρώτη καταγραφή με τα όσα μας είπε μέχρι τώρα ο κύριος Βλασίδης, ώστε να μπορέσουμε να κατονοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του τύπου συνολικότερα σε εκείνα τα χρόνια. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι ο τύπος σε κάθε εποχή που μπορούσε να καταγράψει με έναν συστηματικό τρόπο τα γεγονότα ήταν, θα λέγαμε, και ένας δείχης που έδειχνε το πόσο υγιής ήταν η δημοκρατία σε έναν τόπο. Και από ό,τι φαίνεται τότε υπήρχαν πολλά και σοβαρά προβλήματα με το ζήτημα της λογοκρισίας που ανέφερε πριν από λίγο ο κ. Βλασίδης. Θα θέλαμε τώρα να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για το ποιες ήταν οι μεγάλες εφημερίδες εκείνης της εποχής, ποιο ήταν το πολιτικό τους προφίλ, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.
1: Μέχρι εκεί που δεν παίρνει φιλοβασιλική, δηλαδή για να καταλάβετε πως όταν καταστροφή ήταν σαν να το πούμε έτσι πολύ περιεκτικά, πολύ μικρότερα από ό,τι συνήθως. Και μόνο όταν φτάσαμε στις τελευταίες μοίρες, στις τελευταίες μέρες, τότε άρχισε και αυτή την ειρήνη να δημοσιεύει και εκτενεί άρθρα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ελεύθερος Τύπος άσκησε κριτική στην τότε κυβέρνηση για τους χειρισμούς της και χρησιμοποίησε το ζήτημα των προσφύγων ως μέσο άσκησης κριτικής απέναντι και στους συμμάχους. Δηλαδή, εργαλειοποιούσε και τους πρόσφυγες προκειμένου να πετύχει τους πολιτικούς στόχους. Το έθνος εκείνη την εποχή ανήκε στο βενιζελικό χώρο, κεντρό βενιζελικό ήταν, είχε αρχίσει να εκπίπτει από το 1913 και ιδρυτής ήταν ο Σπύρος Νικολόπουλος. Ήταν μια εφημερίδα που ασκούσε και αυτή η κριτική, μια κομψή κριτική σαν τη βενιζελική κυβέρνηση για το χειρισμό της μικροσυντικής δικτατείας, αλλά έγραφε πολύ περιορισμένα πράγματα για τους πρόσφυγες. Όταν διαβάζει κάποιος αυτή την εφημερίδα, νομίζει ότι σαν να μην ήθελε να προβάλλει το θέμα το προσφυγικό, δηλαδή μπορεί να έλεγε ότι απίστευσαν επιστήμερον ή εσπέραν 4.500 πρόσφυγες εντός όρμου του Παλίρου και τίποτε άλλο μέχρι εκεί. Δηλαδή ήταν σαν να ήθελε να υποβιβάσει τη σοβαρότητα του θέματος αυτού. Υπήρχε φυσικά και ο Ιζουσπάς σε εκείνη την εποχή, ο οποίος αυτό το οποίο έβλεπε όλη αυτή την εκκλησία, την εκστρατεία, ως μια υπεριαλιστική εκστρατεία και ζητούσε με κάθε τρόπο τον τερματισμό των αυτοκρατησιών, αμνηστία, αναδιανομή του πλούτου, αυστηρή καταδίκη των υπατήλων της καταστροφής. Αλλά ο Ριζοσπάστης, επειδή ήταν ο πιο επικριτικός, όπως και τώρα στην Αιγυπτό, είχε κλείσει πολλές φορές είχε προβλήματα με την λογοκρισία, επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν έχει συνέχεια πάντα στην ροή των ειδήσεων. Και τέλος, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με τα προσφυγικά ρεύματα. Δηλαδή, περιορίστηκε στην ανακοίνωση της άποψης των προσφυγικών ρευμάτων στη χώρα, χωρίς να κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να κάνει αρθρογραφία. Πέρα από αυτές, υπήρχαν και πολλές άλλες εφημερίδες, οι οποίες όμως καταλαβαίνετε ότι είναι ίσως σημασίες, γιατί δεν ήταν καθημερινές εφημερίδες, αλλά εφημερίδες εβδομαδίας.
0: Στο σημείο αυτό, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτησης με τον κύριο Βλάση Βλασίδη.

0: και στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία αναφερόμαστε στον τύπο και στους τρόπους με τους οποίους έγινε η καταγραφή των γενοκτονιών στην περιοχή της Μικράς Ασίας, αλλά όχι μόνο των γεγονότων των σφαγών, αλλά και πιο πριν. Θέλουμε να δούμε στην πορεία της σημερινής εκπομπής και την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, πώς κατεγράφει αυτή η υποδοχή από τις εφημερίδες, πώς έγινε η καταγραφή της προέλασης του στρατού και πώς από εκεί και πέρα της κατάρρευσης του μετόπου και της καταστροφής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πριν περάσουμε λοιπόν στα άλλα θέματα που θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί όχι τις απορίες ή τις επισημάνσεις που πιθανότατα θέλετε να κάνετε κι εσείς σε ιστορικά γεγονότα που αφορούν τη θεματική της σημερινής μας εκπομπής. Μπορείτε επίσης αναλεκτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από τον χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, να πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτή την καταγραφή των γεγονότων που αφορούσε την υποδοχή του ελληνικού στρατού στα μικρασιατικά εδάφη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Μύρνης. Ποιο ήταν το κλίμα?
1: Ο ελληνικός στρατός έχει εντολή μαντέι να αποβιβαστεί στη Σμύρνη προκειμένου να επιβάλλει την τάξη και την ειρήνη. Και όλη η περιοχή συνεχίζει να είναι στην κατοχή της κοινωνίας των εθνών
0: αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες οι φλερίδες έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, έχουν παρατάξεις που υποστηρίζουν και άλλες που αντιπαλεύονται, έτσι. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με τον ελληνικό τύπο αυτό. Να παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια και για την προέλαση του στρατού. Φανταζόμαστε ότι με την ίδια αισιοδοξία και ίσως και με αυτές τις κραυγές της χαράς κατεγράφησαν τα γεγονότα της προέλασης του ελληνικού στρατού.
1: Όχι, δεν καταγράφηκαν με τον ίδιο τρόπο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι κουρασμένη από τη συνεχή καταταραχή και από τις πολεμικές συγκρούσεις. Εδώ με δύο χρόνια μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια μας και ο κόσμος κουράστηκε. Φανταστείτε τι γινόταν τότε με τα 8 χρόνια που δεν ήταν όλοι, αλλά τέλος πάντων αρκετοί είτε ήταν στα όπλα, είτε πολεμούσαν, είτε περίμεναν να τους ανακαλέσουν. Επομένως συνέβαινε αυτό και γι' αυτό το λόγο και οι φιλοβασιλικοί ή οι αντιπεριστατικοί, όπως θέλετε να τους πούμε, πήραν την νίκη στις εκλογές του 1920, διότι υπόσχονταν ότι παίρνουμε εργασία και θα γυρίσουμε τα σπίτια μας. Αυτό δεν το έκανα. Επομένως, όσο ο ελληνικός στρατός μετά το 1900, μετά την αποβίωση της Μήνης, προωθούνταν προς χώρα μέχρι το καλοκαίρι του 1920, προκειμένου να καλύψουν τις όποιες αποχωρήσεις των Γάλλων και προχωρούσε με την συνεργασία των Βρετανών, ήρθε από τα σχετικά αιτήματα των Βρετανών, οι αντιμετωπιστικές εφημερίδες το έβλεπαν σαν στρατιωτικές επιχειρήσεις, τέτοιο ως μεγάλωμα της Ελλάδας. Οι βενιζελικές εφημερίδες φυσικά το έβλεπαν ως την διακέρδηση της Ελλάδας. Όταν άσο πενιζέρω στην εξουσία και όταν θα έρθει ο Κωνσταντίνος και πάλι στην Ελλάδα, αρχικά υπάρχει αυτή η τέμιση να γυρίζουν τα παιδιά στα σπίτια, αλλά όταν οι βενιζελικές κυβερνήσεις ακολουθούν την ίδια πολιτική, και μάλιστα μετά το Φεβρουάριο του 1926 υποτάσσονται στη θέση των Βρετανών και ξεκινούν την πορεία στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, τότε περιγράφουν ακριβώς αυτή την εκστρατεία. Αλλά περιγράφουν εκτελεκτικά την εκστρατεία, δηλαδή όλο αυτό το αίμα, τις απώλειες, τις καταστροφές, δεν εμφανίζεται στις εφημερίδες. Όχι μόνο τις φιλοκωνσταντινικές, αλλά και τις βενιζελικές δεν εμφανίζεται. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μία περιγραφή, αλλά όχι και τόσο μεγάλο, ενθουσιασμός, διότι ήταν πολεμικές επιστηρήσεις και δεν ήταν η επέκταση του ελληνικού κράτους. Σε μεγάλο βαθμό αυτό φαίνεται μέσα στις εφημερίδες. Θα πρέπει όμως να φτάσουμε στο 1922, όταν δηλαδή έχει υποχωρήσει ο ελληνικός στρατός πίσω στη γραμμή του Εσκησεκή Ραφιών Καρακτησά, για να δούμε προβληματισμούς, οι οποίοι προβληματισμοί ξεκινούν κυρίως από την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία τότε ξεκίνησε να εκλείεται μέσα στην δεστική εκστρατεία, που θα προβάλλει πιο έντονα αυτή τη θέληση ότι τι κάνουμε, μήπως δεν έπρεπε να πάμε, μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όλα αυτά τα ερωτήματα, το ΙΚΑΒΕ δηλαδή, ή το ΙΚΟΜΕΡΑΝΗ, που είχε δημοσίευση ο ειδικότητας της Καθημερινής. Θα πρέπει μόνο να σας θυμίσω ή να πω στους ακροατές σας ότι ο Βενιζέλος δεν ήταν υπέρ της εκστρατείας και μήπως στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος ήθελε αυτό το οποίο έκανε με τη συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή, να καλύψουμε τα νότα των Βρετανών και να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, αλλά αυτή την εκπομπερίωση θα κρατήσουμε. Και αυτό φαίνεται ότι όταν άλλαξαν άρχισε η κυβέρνηση, ο ίδιος έστειλε ένα υπόμνημα στην επόμενη μοναρχική κυβέρνηση ότι μην κάνετε αυτή την απέλη
0: ίσως μετρούσε και τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού καλύτερα.
1: Ίσως. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πάντως, όταν μιλούσε ο Βενιζέλος, ήδη οι Γάλλοι είχαν εκτεθεί, είχαν αποχωρήσει από τη Μικρά Ασία, ήδη οι Αρμένοι είχαν γνωρίσει την καταστροφή στο ΚΑΚ και στο Σαρίκανης, επομένως είχαν τελειώσει και αυτοί. Επομένως, ίσως έβλεπε ο Βενιζέλος και η στρατηγή του ότι ο Κεμάλ δεν ήταν ένα απλό αντάρτικο, αλλά ότι ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε μουσική για ακόμα μια φορά και να πούμε αμέσως μετά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης, με τα όσα κατεγράφησαν

0: τις αναφορές μας στον ελληνικό τύπο, στα χρόνια της μικρασιατικής εκστρατείας και στα χρόνια από εκεί και πέρα της μικρασιατικής καταστροφής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας ο κ. Βλάσης Βλασίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μας είπατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πως κατεγράφει η προέλαση του ελληνικού στρατού στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Να μιλήσουμε τώρα για την κατάρρευση του μετόπου και για τα γεγονότα της Μύρνης, να δούμε πώς υποδέχθηκαν και πώς παρουσίασαν αυτά τα γεγονότα και οι ελληνικές εφημερίδες και ό,τι πληροφορία έχουμε συνολικότερα για τον τρόπο με τον οποίο και η ξένος τύπος παρουσίασε αυτά τα ακραία γεγονότα.
1: Ουσιαστικά το καλοκαίρι του 1922 βρίσκονται δεκάδες ανταπτυχτές ξένου τύπου κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και σε μικρότερο βαθμό στη Σμύρνη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τον αριθμό αυτών των ανταποκριτών, περιμένουν κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο, το που ονομάζουμε extraordinaire. Ακόμα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, αλλά θα έρθουμε πολύ περισσότεροι μετά την κατάληψη της Σμύρνης, όταν η Σμύρνη δηλαδή θα είναι πλέον ερείπια. Τότε είναι που θα φτάσει και στην περιοχή ο Έντ Χέμινγκουέι ως αντιπρόσωπος, ως ανταποκριτής της Toronto Star, αυτής της εφημερίδας του Καναδά, ο οποίος θα μείνει δύο μήνες εδώ και θα γράψει 30 άρθρα, ξεκινώντας από το πλήθος Κερσέν Κωνσταντινόπου μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, οπότε θα γράψει το τελευταίο άρθρο, «Refugee from Trains in Greece». Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ παραστατικά άρθρα, αλλά ταυτόχρονα θα μαζέψει το υλικό του και θα μας δώσει όλες αυτές τις εικόνες, ειδικό βιβλίο που θα γράψει 3 χρόνια μετά. Επίσης θα υπάρχουν εικόνες από αυτές τις καταστροφές, από την καταστροφή του χριστιανικού πληθυσμού, όπως λέει, και σε άλλα βιβλία. Όμως εκείνη την εποχή σας λέω ότι υπάρχουν ανταποκριτές εδώ, από τους New York Times, από την New York Herald, από το Christian Science Monitor, από την Evening Star, από την Northern Star, από την Daily Telegraph, από τους Washington Times, από την Mercury, The Times, τους Los Angeles Examiner και μια σειρά από άλλες εφημερίδες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές. Και επίσης θα υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το service από τα βρακτορία ειδήσεων της εποχής. Καταλαβαίνετε επομένως ότι ο τύπος εκείνη την εποχή καλύπτει τόσο το γεγονός όσο πολύ περισσότερο τα μετά την καταστροφή. Τα μετά την καταστροφή είναι αυτά που ενδιαφέρουν πολύ, διότι δημιουργείται μια νέα απολύτως κατάσταση και φυσικά το κοινό και στην Ευρώπη και στην Αμερική περιμένει να ενημερωθεί για το ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτήν την κοιτίδα του χριστιανισμού, όπως ήταν η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε μόνο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τύχη της Κωνσταντινούπολης παρά για την τύχη όλης της Μικράς Ασίας. Και πιστεύω να καταλαβαίνετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν μια μοναδική και γνωστή σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν συνέβαινε για τη Σμύρνη, για τον Πόντο ή για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την εξαίρεση της Ιερουσαλήμ. Αυτά στον ξένο τύπο.
0: Για τον ελληνικό.
1: Για τον ελληνικό τώρα. Υπάρχει μια προσπάθεια να καλύψουν το γεγονός. Δηλαδή, στην αρχή υπάρχουν πολύ σύντομα τηλεγραφήματα και μιλούν για την για την μεγάλη επίθεση των Τούρκων, για το πώς μας ενδιαφέρει περισσότερο για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, για το αν θα παραφερθούν στη δίκη, ποιοι θα παραφερθούν στη δίκη, αν είναι κρίσιμο, όλα τα σχετικά.
0: Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεση.
1: Είναι κρίσιμο όλα τα σχετικά.
0: Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας.

για έναν μελλοντικό ερευνητή ή για εσάς ακόμα, κύριε καθηγητά, νομίζουμε να καταγραφεί κάποτε τι συνέβη και στην Αθήνα με τα τόσα σημαντικά που μας είπατε για τους δημοσιογράφους που έδρασαν και έζησαν ως πρόσφυγες πλέον μικρασιάτες στην Βόρεια Ελλάδα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βλάση Βλασίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε και για όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον υλικό που μοιραστήκατε μαζί μας.

συνδέσει το αφιερώματο του 89,5 με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα αναφερθήκαμε στο πώς είδαν οι ξένοι και ο τύπος της γενοκτονίας στη Μικρά Ασία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντέλευσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

της Ελλάδος.

ακροατές χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαριμέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή, με αφετηρία την εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό του Θεού Λόγου, του Υιού του Ουρανίου Πατρός. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού και καταλήξαμε ότι η μόνη φυσική δυνατότητα γνώσεως είναι η σχέση με τον Χριστό, δηλαδή με τον Υιό του Πατρός. Χρησιμοποιήσαμε μάλιστα τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου περί γνώσεως των μελλόντων, ο οποίος μας μιλάει για γνώση εν εσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.